0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

2000 FM. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Gracias.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε αυτή την Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα. 17 του Σεπτέμβρη γιορτάζει η αγάπη, η πίστη και η ακριβή μου Σοφία. Χρόνια πολλά, έχουν ξεκινήσει οι γιορτές του φθινοπόρου του Σεπτεμβρίου, πανηγύρια σε πολλές περιοχές, διότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες Αγία Σοφία και αντίστοιχες, και γιορτές και χαρές και τα λοιπά. Έτσι για να μπει ο Σεπτέμβρης, μάλλον να μπει, 17 του Σεπτέμβρη, τέλος πάντων, να κυλήσει ο Σεπτέμβρης καλύτερα. Και σήμερα ελαφρώς, πολύ ελαφρώς, πολύ ελαφρύτερα από τις προηγούμενες μέρες φθινοπορεινό το σκηνικό. Επιστρέφουμε σε άνοδο της θερμοκρασίας σε επόμενες μέρες και λίγο καλύτερο καιρό. Θα έχει κάποιες βροχές και σήμερα, όχι στο σύνολο της χώρας. Στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και φυσάει και βρέχει και έχει πέσει η θερμοκρασία. Αλλά σε γενικές γραμμές τα πράγματα θα είναι σήμερα καλύτερα. Να μου πεις, μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του φθινοπόρου, άρα αυτό πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή να έχει βροχές, να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα που μου αρέσει το καλοκαίρι, να μου πεις, μου αρέσει και ο χειμώνας, βρίσκω τη χαρά σε όλες τις εποχές, αλλά χθες που ήταν έτσι λίγο πιο δροσερά, που μπορούσες να προπατήσεις το δρόμο χωρίς να βγάλεις το πετσί σου, χωρίς να υδρώσεις, χωρίς να έχεις όλες αυτές τις δυσκολίες, είναι ωραιότερα, είναι η αλήθεια. Και ότι μπορεί κάπου να είσαι και να θες και κάτι να ρίξεις από πάνω. Καλά, το βράδυ που ξεκινάω για να έρθω εδώ στο σταθμό, η αλήθεια είναι ότι πια με τη μηχανή κάνει κρύο. Δηλαδή θες κάτι από πάνω κανονικό να φοράς, γιατί κρυώνεις. 17 του Σεπτέμβρη λοιπόν και γιορτάζουν Αγαθοκλής, αγάπη ως αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία, σοφιανός, σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όποιον και όποιο γιορτάζει. Πλούσια η ατζέντα της ημέρας, πλούσια και η αθλητική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός που κατάφερε στο τέλος να γυρίσει το μάτς από 1-0 σε 2-1 και να λυτρωθεί, που λένε στο ποδόσφαιρο, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα αν έχανε δεύτερο διαδοχικό αγώνα μέσα στο Καραϊσκάκης και μάλιστα η πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Γιαγκελόνια, που δεν είναι και καμιά Μπαρτσελόνα ή καμιά υπερδύναμη, αλλά τέλος πάντων πες ότι η δουλειά έγινε. Θέλει δρόμο και δουλειά ο Ολυμπιακός για να ξαναγίνει ομάδα. Ό,τι και να φταίει, όπως και να φταίει, αυτό που βλέπεις δεν είναι ούτε καλό ποδόσφαιρο, ούτε ομάδα που να πεις ότι χαίρομαι που τη βλέπω. Είχε και κυπελάκι χθες εδώ στην Ελλάδα και Φυσιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Έκαναν τη δουλειά και προχώρησαν παρακάτω. Σήμερα όφη κάνει πρεμιέρα με την Χόφενχάιμ. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να μπει με το δεξί. Όφη που η ομάδα με τον Κόντι δείχνει να έχει ελπίδες για μια καλή πορεία. Τώρα είναι δύσκολο για ομάδες, ακόμα και μεγαλύτερες ομάδες από τον Όφη, να κρατήσουν δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, δηλαδή και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο και τα λοιπά. Μακάρι να κάνει μια καλή πορεία και να μην κουραστεί γρήγορα.

0: Έχουν ξεκινήσει και γίνονται όλο και περισσότερες ημέρες που η κίνηση στους δρόμους είναι δύσκολη και φορτωμένη, και χθες ήταν μια σχετικά δύσκολη ημέρα. Τώρα βλέπω ότι προς ώρα τα πράγματα στον Κηφισό είναι συμπαθητικά. Έχει κίνηση στην άνοδο, αλλά στα γνωστά σημεία και όχι κάτι συγκλονιστικό. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι ακόμα πιο εύκολα. Βλέπω ότι ξεκινάει στην κάθοδο κίνηση από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης και πάει μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, και μετά σταδιακά έχει μικρή ανάσχεση. Λίγο πιο φορτωμένα τα πράγματα στην άνοδο. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών, όπως πάντα, από το Χαϊδάρι και μετά δύσκολη, όπως επίσης και στο τέλος της Σχιστού είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στην έξοδο στο τέλος της περιφερειακής στο Εγάλεο. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα πράγματα έχουν αρχίσει και φορτώνουν. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερες δυσκολίες. Λίγο στην Κηφισία, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και εκεί στο ύψος της Ριζάρη. Στην έξοδο της Βασιλής Σοφίας προς το παλιό Χίλτον. Αυτά. Και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Μαβίλη, της πλατεία Μαβίλη κάπου εκεί. Όχι συγκλονιστικά πράγματα προς ώρας, τουλάχιστον στους δρόμους. Τι συζητάμε σήμερα, τι έχει το μενού. Προφανώς και έχει την χθεσινή διαδικασία στην Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια χαμένη ευκαιρία ακόμα για το πολιτικό σύστημα και το δημοκρατικό κόσμο να βρουν κοινές ενισταμένες με στόχο να πάμε παρακάτω. Όχι απλά να βγει κάποιος και να λέει «Ανά κέρδισα, ανά τους έπεισα, ανά οι δικές μου προτάσεις», αλλά να αλλάξει το Σύνταγμα εκεί που χρειάζεται να αλλάξει. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα, και αντιπαράθεση, εντάξει, πηγαίνουμε προς εκλογές, άρα αυτό θα βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, όπως και αν έχει. Αλλά η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να τα βρει, να βρει κοινή συνισταμένη ακόμα και για το άρθρο 86, δηλαδή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, αυτό που όλοι λένε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε, αλλά κανείς δεν πάει να το αλλάξει στο τέλος, και ότι ακόμα και αυτό πήρε 151 ψήφους και όχι πάνω από 180, δείχνει την αδυναμία συνεννόησης. Και σε μια προσπάθεια να πείσουν τα πολιτικά κόμματα, ακόμα και σε τέτοιες κρίσιμες και σημαντικές διαδικασίες στην Βουλή, ότι εγώ με τον άλλον ούτε τον πειρατό μου δεν μοιράζομαι. Όχι να συνεργαστούμε σε τέτοια πράγματα που κάποιος θα μπορούσε να πει πως να, κοίτα να δεις, αυτή η συμφωνία ή τέλος πάντων η συνεννόηση για κάποια άρθρα του Συντάγματος σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη μετεκλογική συνεργασία. Από το να το ακούσουν αυτό, προτιμούν να αφήσουν την συνταγματική διαδικασία, αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη, αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία να πάει χαμένη. Είχαν ενδιαφέρον τα πηγαδάκια γύρω-γύρω στην Βουλή, διότι στην πραγματικότητα συναντήθηκαν για μεγάλη διαδικασία όλοι οι βουλευτές μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, κόντρες, πολλές κόντρες. Νομίζω ότι αυτή που έμεινε περισσότερο ήταν η κόντρα του Δουδονή με τον Φλωρίδη, όταν μπήκε ο Φλωρίδης στην αίθουσα και ο Δουδονής αντέδρασε, ο Δουδονής από το Πασόκ, αντέδρασε για την παρουσία Φλωρίδη στην διαδικασία, που είπε ότι είναι αντισταγματική, διότι ο κ. Φλωρίδης δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Βούτυρο στο ψωμί του ήταν όλο αυτό, διότι ο κ. Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στην Θεσσαλονίκη, οπότε οποιαδήποτε φασαρία έχει να κάνει με το πρόσωπό του και με το όνομά του, του δίνει διαφήμιση. Και θα έχει να το λέει και να κοιτάξτε πόσο με χτυπάνε οι αντιπαλοί μου. Δεν είχε άδειο ο κ. Δοντονής. Η κυβέρνηση είναι ίδιον όλων των κυβερνήσεων. Ως απάντηση δεν ήταν ναι είναι σωστό ή είναι λάθος, μας συγχωρείτε. Η απάντηση είναι το έκαναν και άλλοι. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση, με τον Καλογύρου, τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος πήγε και αυτός στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα σου λέει, καλό κακό δεν με νοιάζει, το κάνανε και οι υπόλοιποι και οι προηγούμενοι, θα το κάνω κι εγώ. Πολύ ωραία, σαν τα παιδιά στο σχολείο. Ο Γιωργάκης φταίει, δεν φταίω εγώ, ο Γιωργάκης φταίει, φταίει η κυρία. Και βγήκαν μέσα σε όλα αυτά και οι δημοσκοπήσεις. Είναι η περίοδος που θα βλέπουμε τώρα μια δημοσκόπηση την ημέρα κανονικά, για να μας ενημερώνει ότι τίποτα δεν αλλάζει στην πραγματικότητα, στην σειρά των πραγμάτων. Στην Πάλης για το Sky η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,5 και ακολουθούν Ελλάς με 17, το Πασόκ με 12, η Ελληνική Λύση με 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάς με 7, η Πλεύση Ελευθερίας με 5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜΕΡΑ25 με 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5%. Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll για το Action 24 η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31% και ακολουθούν η Ελλάς με 15,9, το ΠΑΣΟΚ με 12,1, η Ελληνική Λύση με 7,3, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4, η Ελπίδα με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα και στις δύο δημοσκοπήσεις πάνω κάτω είναι η ίδια. Ούτε η κυβέρνηση τσίπησε πάρα πολύ, ούτε η αντιπολίτευση τσίπησε πάρα πολύ. Αυτό το γεγονός ότι η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ από τον δεύτερο συνεχίζεται σε δημοσκοπικό επίπεδο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην πορεία πώς θα πάει το πράγμα, με τις δημοσκοπήσεις απλά να αποτυπώνουν αυτό που ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα ποιοτικά στοιχεία βέβαια έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ίδιες τις, από την πρόθεση ψήφου ή από την εκτίμηση, διότι δείχνουν ότι παραμένει εξαιρετικά προβληματισμένο το εκλογικό κοινό, ασχέτως του τι ψηφίζει και ποιον ψηφίζει, για πάρα πολλά θέματα και κατά κύριο λόγο για τα ζητήματα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι που ενοχλεί και ανησυχεί περισσότερο τον κόσμο. Αν δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακρίβειας. Μοιάζει κανείς από αυτούς που, δηλαδή αν το δει χοντρά-χοντρά κάποιος, μπακαλίστηκα το πράγμα, κανείς από αυτούς που δεν ψηφίζουν το αντίστοιχο κόμμα να μην πίστηκε από τίποτα από τις ομιλίες των άλλων στην ΔΕΘ, δηλαδή περίπου το εκλογικό ποσοστό του, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ήταν θετικές και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αντίστοιχα ήταν και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Το εκλογικό τους ποσοστό ή το δημοσκοπικό τους ποσοστό είναι το αντίστοιχο ποσοστό και για το αν έπεισαν τον κόσμο ή όχι με τις εξαγγελίες τους. Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και η ακρίβεια είναι πραγματικότητα, δεν είναι δημοσκόπηση. Το βλέπουμε, η ενεργειακή ακρίβεια κατά κύριο λόγο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το βλέπουμε στα βενζινάδικα, όπου στην Αθήνα έχει φτάσει το 2,2 και πηγαίνει και παραπάνω. Η μέση τιμή είναι γύρω στο 2,17, αλλά και πάλι στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλά βενζινάδικα όπου η αμόλυβδη είναι στο 2,17 και στο 2,20. Κάπου εκεί είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σκεφτείτε ότι αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση των 10 λεπτών. Σκεφτείτε, χωρίς την επιδότηση των 10 λεπτών, το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,30. Ήδη υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που είναι πάνω από 2,40 η τιμή της αμόλυβδης και 2,50. 2,5 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έγινε χθες μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι κάνετε εσείς, άλλα, τα παιδιά, στο σπίτι, όλα καλά? Αυτή ήταν και η αντίδραση του οικονομικού επιτελείου και της κυβέρνησης, ότι έκριναν Είναι από πάνω από το φαινόμενο, το παρακολουθούν, δηλαδή δεν θα τους ξεφύγει το φαινόμενο αν συμβεί κάτι, θα ενημερωθούν ότι έφτασε στα 2,5 ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα, αλλά προς το παρόν δεν θα πράξουν κάτι παραπάνω. Είναι ικανοποιημένοι με τα 10 λεπτά της επιδότησης στην βενζίνη και βλέπουμε πού θα πάει και το πετρέλαιο κίνησης, ώστε να παρέμβει η κυβέρνηση εκεί γύρω στις αρχές του Οκτώβρη, όταν θα πλησιάζουμε στα μέσα του Οκτώβρη, που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου κίνησης, για να δούμε τι θα κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου αν σήμερα έβγαινε στην αγορά θα ήταν στο 1,90. Δηλαδή, το λέω και γελάω τώρα. 1,90 με 2 ευρώ να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Σχεδόν η διπλάσια τιμή σε σχέση με πέρυσι, που ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,09. Όποιος με βλέπει μου λέει το ίδιο πράγμα, ότι δεν ξέρω πώς θα βγει φέτος ο χειμώνας, ειδικά αυτοί που έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε να βάλουμε σε λεφτά, τα διπλά λεφτά από αυτά που πρέπει για να πάει παρακάτω το πράγμα. Την Παρασκευή στο Eurogroup του Δουβλίνου θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ όλων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ώστε να δουν μήπως υπάρχει κοινός τρόπος να αντιμετωπιστεί ο ενεργειακός πληθωρισμός, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Απλά εδώ το λέμε πολλές μέρες. Τσιμπάει και λίγο παραπάνω, γιατί είναι και ο φόρος προστιθέμενης αξίας και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και αυτό κάνει το 50 που βάζουμε βενζίνη καθαρή αξία να είναι, ξέρω, γύρω στα 38 ευρώ, κάπου εκεί. Η συζήτηση, για παράδειγμα, ότι δεν σας κόβουμε το FPI, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά δίνουμε επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία, ναι μεν ρίχνει την τιμή, αλλά στην πραγματικότητα μέρος της επιδότησης το ξαναπαίρνει πίσω το κράτος από τον FPI. Οπότε μία ή άλλη σου δίνει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά επιδότηση, αλλά στην πραγματικότητα σου παίρνει πίσω από το FPI το 24% της επιδότησης. Που η επιδότηση και αλλιώς δικά μας λεφτά είναι, διότι το κράτος από που τα βρίσκει, από τους δικούς μας φόρους. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Η κυβέρνηση, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θέλει να ασχοληθεί ούτε με το ΦΠΑ ούτε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Της αρέσει αυτή η επιδοματική πολιτική, διότι μετά από 7 χρόνια δεν μπορεί να πει ότι απλά ήταν μια έκτακτη κατάσταση. Της αρέσει να λειτουργεί με επιδόματα. Αυξάνονται τα κόμιστρα στο ταξί για το πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο. Από το 40 στο 50%, στο 50% λέω, από το 40 στα 50 ευρώ η μονή ταρίφα για το αεροδρόμιο, ξαναλέω, και από τα 55 στα 65 ευρώ η διπλή ταρίφα επίσης για το αεροδρόμιο. Αυτό είναι μια αύξηση 25% στην νέα τιμή. Στη Θεσσαλονίκη από 25 στα 35 ευρώ την μέρα, συν 40%, και από 28 σε 38 ευρώ την νύχτα, συν 35,7%. Η αναμονή αυξάνεται από τα 15 ευρώ την ώρα στα 20 ευρώ την ώρα, συν 33,3%. Προφανώς και η αύξηση του κόμιστρου γίνεται γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου, άρα είναι λογικό. Το ερώτημα είναι αν θα πέσει στην προηγούμενη τιμή, όταν κάποια στιγμή θα ξαναπέσει η τιμή του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα. Και δεν το λέω μόνο για το ταξί, το λέω για παντού, διότι βλέπουμε αυξήσεις εξαιτίας του ενεργειακού πληθωρισμού, της ακρίβειας στην ενέργεια. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα δούμε μειώσεις όταν θα έρθει η ώρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ποιος ελέγχει και τι ελέγχει σε αυτή την χώρα, να μου πεις, με την υπόθεση Μαζονάκη, που ο άνθρωπος είναι πλέον δεδομένο ότι έφυγε γιατί δεν μπορούσαν, έφυγε από τη ζωή γιατί έπεσε στα χέρια των σκιτζίδων και έκαναν όλες λάθος κινήσεις, τι να συζητάς τώρα για τον έλεγχο της ακρίβειας? Εδώ δεν μπορούν να συζητήσουν να ελέγξουν τι κάνουν τα γιατρία, και άμα κάνουν ιατρικές πράξεις οι γιατροί που δεν πρέπει να κάνουν ιατρικές πράξεις. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν, ή έτσι λένε οι αρμόδιοι και πετάνε ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Περίεργο το ότι με τον γιατρό μίλησε μετά το περιστατικό ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης. Περίεργο το ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ρίχνει στο σύστημα και όχι συγκεκριμένες ευθύνες. Απροπό, επειδή γίνεται και μια κουβέντα στα social ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης πουλούσε στο παρελθόν ένα νογιλέκα, όπου γινόσουν καλά ακόμα και αν είχε κλείνει κατά πλάκα. Είναι μια συζήτηση κι αυτή και θα έπρεπε να γίνει σοβαρά. Θα έπρεπε δηλαδή να ρωτηθεί ο κύριος Γεωργιάδης, αν θεωρεί σωστό το ότι ο ίδιος που δεν είναι γιατρός πουλούσε ως έμπορος στην τηλεόραση νογιλέκα και να τάζει ακόμα και να γίνουν καλά οι άνθρωποι που έχουν σκλήρυνση κατά τα πλάκας, να νιώσουν καλύτερα. Δεν θα το αντιμετώπιζαν τελείως, αλλά να νιώσουν καλύτερα ακόμα και αυτοί που έχουν σκλήρυνση κατά τα πλάκας. Γιατί συζητάμε τώρα για το ποιος ελέγχει ποιον γι' αυτό. Έφτασαν στη φυλακή οι δύο γιατροί στον Κορυδαλό. Εύκολα τα πράγματα εκεί δεν είναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς στη φυλακή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή φαίνεται να μην τους περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες, ειδικά στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, είναι αυτό το. Ο νόμος της ηθικής, αυτός ο περίεργος νόμος της ηθικής που υπάρχει μέσα στην φυλακή, σε εισαγωγικά τώρα το νόμος της ηθικής, οι κρατούμενες έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν ούτε να δουν ζωγραφιστεί την γιατρό, γιατί αγαπούσαν τον Μαζονάκη σαν καλλιτέχνη και σαν προσωπικότητα. Είχε πάει και είχε τραγουδήσει κιόλας στις κρατούμενες ο Μαζονάκης, αλλά νομίζω ότι και να μην είχε τραγουδήσει, πάλι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα στην φυλακή για την γιατρό. Ο άλλος γιατρός έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, λέει, επειδή τον έκλεισαν μέσα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Καμιά φορά όταν πουλάς φούμαρα μπορεί και να σε τσιμπήσουν. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα φούμαρα που πουλούσε, τις βιταμίνες, περίες και τέτοια, όμως δεν μετράνε στην απεργία πείνας. Να πάρει καμιά βιταμίνη, να στηθεί στα πόδια του, να σταθεί στα πόδια του ο άνθρωπος, να είναι καλά, να μην πάθει τίποτα από την απεργία πείνας. Αλλά μου φαίνεται τόσο αστείο να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και να κάνεις και απεργία πείνας γιατί μπήκες φυλακή. Και άλλα πολλά έχει επικαιρότητα, και την αύξηση των επιτοκίων από την Fed στις ΗΠΑ και τον Τραμπ που συνεχίζει να ισοπεδώνει στα όνειρά του το Ιράν, και την κλιμάκωση στη ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας προς την Ελλάδα, και την και την οικονομική δυσπραγία που περνάνε οι Έλληνες, όπου πλέον το 60% για να πληρώσει, λέει, τους λογαριασμούς τα πληρώνει με δανεικά, είτε δανείζεται από φίλους και γνωστούς, είτε δανείζεται μέσω κάρτας, πιστωτικής κάρτας. Δεν τα λες και εύκολα, αλλά τώρα που έχουμε εκλογές μας θα τα συζητήσουμε όλα αυτά κανονικά. Πώς μπορούν να λυθούν και να αφήσουμε τα φούμαρα, μια και λέγαμε για φούμαρα και πριν. Απέναντί μου τον ήχο φροντίζει η Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα φροντίζει για όσα ακούτε και από εδώ. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις
1: 2000 FM. 2000 FM.
0: Περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα ήδη έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
5: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Βόλτα με την τράτα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι αυτό που ακούμε. Η τράτα κυκλοφορεί το 95 στην Ανδρομέδα και στην Γη. Η βάρκα μας η Κουρελού έρχεται με μια παλιά παραδοσιακή τράτα που είχε ηχογραφήσει και παλιά. Στο Σικάγο, αν θυμάστε, ο Δούσας το 32, στα χρόνια που το ρεμπέτικο ήταν στην Αμερική. Κάπως έτσι συνδέονται τα πράγματα και κάνουν γέφυρες μέσα στα χρόνια. Επειδή συζητάμε λοιπόν πολύ για την κατάσταση της οικονομίας και για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες που περνάμε, ένας από τους τομείς που χτυπάει καμπανάκια κινδύνου και πρέπει να δούμε γρήγορα τι γίνεται και να λάβουμε μέτρα και μέτρα στήριξης για τους ανθρώπους είναι τα δάνεια, διότι δεν μιλάω για τα δάνεια που ήταν θαλασσοδάνεια από την αρχή, δηλαδή πέρναγα έξω μια τράπεζα, με βάλει η τράπεζα μέσα, μου είπε τι κάνεις που σε λένε Αλέξανδρο, α έτσι όπως σε βλέπω 300.000 μπορείς να τα πάρεις ας πούμε για να πάρεις ένα σπίτι, ασχέτως αν εγώ έπαιρνα ξέρω εγώ μισθό 800 ευρώ, μου το έδινε, έπαιρνα το σπίτι, έσκαγε το δάνειο γιατί θα έσκαγε κάποια στιγμή αυτό το δάνειο, βρέθηκα σε δύσκολη κατάσταση και δεν είχα τι να το κάνω. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως τα δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα. Δηλαδή τα δάνεια που πήγα και το πήρα με βάση το μισθό μου, με βάση τις ανάγκες που είχα, με βάση τις δυνατότητες που είχα, σε μια άλλη εποχή όμως. Τώρα που έχουν αρχίσει και αυξάνονται όλα και ακριβαίνουν όλα, αρχίζει και πιέζεται το πράγμα και αρχίζουν και δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν και να δυσκολεύεται το πράγμα. Μέσα σε αυτό έρχεται και ο νόμος Κατσέλη και η απόφαση που ελήφθη πριν από μερικές μέρες και τι έχει γίνει. Έρχεται και η προσωπική πτώχευση πια, αυτή η διαδικασία που είναι στο τραπέζι και γίνεται ένα τοπίο που μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικολακόπουλο, τον Γιώργο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο, νομικό σύμβουλο Δάνειο Λιπτό, έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με τα δάνεια, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται αυτή την εποχή. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται ένα τοπίο δύσκολο και πάλι για τους δανειολήπτες, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων αναγκών σε όλα τα υπόλοιπα που πιέζει την δυνατότητα εξυπηρέτηση του δανείου.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά τα είπατε. Ο πρόλογός σας ήταν πολύ εύστοχος. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος, αν και νέος στην ηλικία. Εδώ μιλάμε για τους καλόπιστους δανειολήπτες, αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν ματώσει και έχουν πληρώσει και την αρχική οικονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση και πλέον στα απόνερα που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού τους και για ένα μικρό υπόλοιπο βρίσκονται πρώτον των πυλών να χάσουν το σπίτι τους. Mm-hmm. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε μπήκαν στο νόμο Κατσέλη είτε κάναν άλλες ρυθμίσεις. Για αυτούς που αναφερόμαστε για την διαδικασία της απόφασης ολομέλειας του ορίου πάγου του νόμου Κατσέλη, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τώρα αρκετούς μήνες την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Η απόφαση καθαρογράφηκε. Θυμίζω ότι έκανε και πολλούς μήνες να εκδοθεί. Υπήρχαν και διαρροές ότι ήταν θετική εισήγηση. Παραιτήθηκε ή μάλλον έληξε η θητεία της προηγούμενης εισαγγελέως. Ήρθε η επόμενη, επικύρωσε και μάλλον συνάδει η θέση της με την προηγούμενη, η εισαγγελέα. Να μην τα απολογώ, βγήκε τελικά πριν αρκετούς μήνες η απόφαση της ολομέλειας, καθοριογραμμένη, σαφής, η οποία λέει πώς πρέπει να υπολογιστούν οι τόκοι. Ακόμα δεν έχουμε εφαρμογή, ακόμα δεν έχουμε τα νέα δοσολόγια των τραπεζών, μάλλον των funds και των services, ναι, που να καθορίζουν τη μειωμένη δόση. Θυμίζω ότι αυτή η απόφαση του ορίου πάγου έκρινε ότι η τοκοφορία, ο τόκος του μήνα του Κλώστα του Νικολακόπουλου, mm-hmm, είναι περίπου στο 1/10 από αυτό που είχε υπολογίσει το φαντ. Δηλαδή μια τεράστια διαφορά. Κάποιος δηλαδή που πλήρωνε 200 ευρώ το μήνα τόκους, με την απόφαση της ολομέλειας του αεροπάγου πρέπει να πληρώνει 20.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουμε τα δοσολόγια.
0: Αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ ο όγκος της των αποφάσεων και των αλλαγών που πρέπει να γίνει και γι' αυτό αναμένεται κατά τον Νοέμβρη να έρθουν οι πρώτες ενημερώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι δικαιολογίες.

0: Ολίπτες με βάση την απόφασή τους, χωρίς υπολογισμό του τόκων, γιατί έτσι και αλλιώς έχουν δώσει και τόκους παραπάνω που πρέπει να αφαιρεθούν.
1: Σωστό.
0: Άρα, μια άμεση λύση θα ήταν εκεί που πλήρωνε ο Νικολακόπουλος 400 ευρώ και η δόση που προσδιορίζει το δικαστήριο ήταν 200, να επανέλθει στην αρχική δόση, να αφήσουμε τους τόκους να γίνει εκαθάριση αργότερα, που έτσι και αλλιώς, όπως είπα, έχουν προπληρωθεί πολύ παραπάνω τόκοι από αυτούς που κανονικά πρέπει να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
1: Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες προς όρος πληρώνουν την παλιά δόση όπως ήταν.
0: Να σας πω, εγώ αυτό συμβουλεύω στους δανειολήπτες να πληρώνουν τη δόση που έχει καθορίσει η απόφαση. Για να είμαστε πιο σίγουροι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα τους συμβούλευα να πληρώνουν τη δόση, εάν μπορούν, αυτοί που πλήρωναν έως τώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και γι' αυτό το συνδέω με το προηγούμενο, ότι καθυστερούν να βγουν τα νέα δοσολόγια. Στο παρελθόν έχουμε δει πολλές πονηριές των funds και των services που οδήγησαν σε διαδικασίες δικαστικές, οι οποίες ναι μεν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις κερδίσαμε, αλλά υποβληθήκαμε σε μια χρονοβόρα, δαπανηρή και ψυχοφθόρα διαδικασία. Ποιες είναι αυτές οι πονηριές? Όταν αλλάζανε παραδείγματος χάρη λογαριασμό, έλεγαν ότι ο κλώσσας έχει καθυστερήσει να αποπληρώνει, παρότι η ενημέρωση για την αλλαγή του λογαριασμού έρχονταν ετεροχρονισμένοι. Έρχονταν μια επιστολή τον Ιούνιο που έγραφε πάνω ημερομηνία Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, για τους τρεις μήνες που ήταν στον προηγούμενο λογαριασμό η καταβολή του κλώσσα, δεν υπολόγιζαν, επικαλούνταν ότι τρεις μήνες δεν είχε πληρώσει. Επομένως, κλείνουν το λογαριασμό, χάνει το προνόμιο της προστασίας του νόμου Κατσέλη και προχωράνε σε πληστηριασμό. Κάτι ανάλογο θα μπορούσαν να κάνουν και ήδη έχουν κάνει σε ορισμένες των περιπτώσεων, κοινοποιώντας έγγραφα ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι τόκοι. Επομένως, καλό θα ήταν, εφόσον έχουν τη δυνατότητα δανειολήπτες, να πληρώνουν τη δόση που πληρώνανε έως τώρα, για να υπάρχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.
1: Αυτή την περίοδο από την απόφαση του δικαστηρίου μέχρι και να γίνει εκαθάριση και να βγει η νέα δόση, θα γίνει εκαθάριση και για αυτή την περίοδο? Δηλαδή, θα πάρουν πίσω τα επιπλέον χρήματα της δόσης?
0: Κύριε Κλώσσα, η απόφαση του Αρείου Πάγου, μάλλον και ο συνοδευτικός νόμος που έγινε αμέσως από το κράτος, προβλέπει ότι αυτά θα αφαιρεθούν στο τέλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το ξαναλέω, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και δεν είναι μεγάλη η διαφορά, ο δανειολήπτης μη ρισκάρει να λάβει μια επιστολή ότι υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα με βάση την προηγούμενη δόση, για να μην μπούμε σε μια διαδικασία εξόδων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρώνει την αρχική δόση, αυτή που προσδιόριζε το δικαστήριο, είναι καλυμμένος. Αλλά απλώς, όπως είπα και προηγουμένως, αν έχει και τη δυνατότητα να πληρώνει ακριβώς τη δόση που πλήρωνε έως τώρα, είναι πιο ασφαλές το περιβάλλον για να μην μπούμε σε δικαστικά έξοδα.
1: Ναι. Πάμε τώρα στο καινούργιο μηχανισμό. Γιατί ο νόμος Κατσέλη ήταν ό,τι ήταν και ήταν για όσους έχουν μπει μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε για τον εξοδικαστικό. Τη ρύθμιση οφειλών μέσω του εξοδικαστικού. Στην πραγματικότητα, η προσωπική πτώχευση, αυτό είναι, η πτώχευση του ιδιώτη πλέον είναι στο τραπέζι.
0: Ναι, είναι μία από τις δύο διαδικασίες. Υπάρχει η δικαστική διαδικασία της πτώχευσης του ιδιώτη, όπως τα είπατε, και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, που και εκεί σχεδόν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Λέω σχεδόν, διότι και εκεί έχουμε ρευστοποίηση προσωπικών στοιχείων, εφόσον δεν βρεθεί βιώσιμη λύση. Και επειδή με ρωτήσατε υπονοώντας τις εξελίξεις τώρα του εξοδικαστικού, 21 του μηνός ξεκινάει η τροποποίηση τελευταία του εξοδικαστικού μηχανισμού, η οποία τι λέει? Ότι μπορεί ο Νικολακόπουλος ως δανειολήπτης να επιλέξει να σώσει μόνο την πρώτη κατοικία και όχι παραδείγματος χάρη το εξοχικό ή το πατρικό του. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά κάνει μια ρύθμιση με μικρότερη δόση, γιατί ως τώρα έπρεπε να κάνει μια ρύθμιση στη συνολική εκείνη την περιουσία, δηλαδή στην αξία τη συνολική και του σπιτιού και του εξοχικού, με αποτέλεσμα, αν η δόση ήταν υψηλή, να μην μπορεί να την αποπληρώσει.
1: Ναι. Αυτό η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως μια μορφή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Αυτό πήγα να πω. Είναι μια μορφή προστασίας προς τις κατοικίες, αλλά είναι και δικοπομαχαίρι, διότι ουσιαστικά υπογράφει συνενείς στην ρευστοποίηση των άλλων προσωπικών στοιχείων. Ναι. Δηλαδή, δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία χωρίς τίμημα, διευκολύνεις τα funds να πάρουν τα υπόλοιπα κινητά σου, χωρίς να υπάρχει

0: χωρίς να κάνουν πολύ κόπο, να το πω απλά, διότι λες ότι εγώ σώζω την πρώτη κατοικία, ρευστοποιήστε, δηλαδή βγάλε σε πληθυσμό τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Είναι τουλάχιστον γρήγορη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, είναι μια διαδικασία που σε οδηγεί στην πραγματικότητα στο να χάσει όλη την περιουσία χωρίς να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για να ρυθμίσεις κάπως τις οφειλές σου, χωρίς να χάσει την περιουσία.
0: Ακριβώς. Ναι. Και εδώ, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κύριε Κλώσσα, εγώ λέω το εξής. Ακόμα θα το δούμε φυσικά και στην πράξη, αλλά και η βραδύτητα του εξοδικαστικού μηχανισμού πολλές φορές μας έχει οδηγήσει στο να χάνονται σπίτια. Αλλά πέρα από τη βραδύτητα και τη δισκαμψία, παραδείγματος χάρη, όταν αφισβητούμε το χρεωστικό υπόλοιπο, δεν προβλέπεται εύκολη διαδικασία να ουσιαστικά να αναμορφωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν με σαφήνεια. Παραδείγματος χάρη, εγώ θυσιάζω το εξοχικό, αλλά πρέπει να καθοριστεί η εμπορική αξία που θα αφαιρεθεί από τη συνολική απέτηση και φυσικά να δούμε τι γίνεται εάν εφόσον εισπράξει το φαν από το εξοχικό και έχουμε τη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Αυτά τα ποσά πρέπει να αφαιρεθούν από τις προστασίες πρώτης κατοικίας. Ναι. Δηλαδή, να μην συνεχίσεις να πληρώνεις το αρχικό ποσό που έχεις ρυθμίσει με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας, αφού θα εισπραχθούν για το ίδιο δάνειο, για τον ίδιο δανεισμό και άλλα χρήματα από τη διαδικασία του πληστηριασμού του εξοχικού. Και φυσικά πρέπει να υπάρχει μια προστασία του δανειολήπτη, ώστε να πληστηριάζεται στην εμπορική αξία, να είναι σύντομες οι διαδικασίες, διότι αν είναι η διαδικασία να διαρκέσει χρόνια, ουσιαστικά θα οδηγηθείς στο να έχεις πληρώσει την πρώτη σου κατοικία με βάση τη ρύθμιση και αργότερα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα και φυσικά θα σου πούνε ότι δεν σου δίνουμε τα ρέστα πίσω. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσεις με τα χρήματα που θα έχουν εισπράξει.
1: Ναι. Ο Μιχάλης θέλει ένα μήνυμα και έχει πολύ δίκιο. Πήρε εγγυημένο επιχειρηματικό δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που το καλύπτει το κράτος αν δεν πληρωθεί. Αυτό δεν ρυθμίζεται και σου κατάσχουν την περιουσία πριν πάνε να τα πάρουν από το κράτος. Ενώ λέει τα υπόλοιπα δάνεια που δεν είναι εγγυημένα ρυθμίζονται κανονικά. Άρα στην πραγματικότητα πήγε να βοηθηθεί με κεφάλαιο κίνησης ή κεφάλαιο να επενδύσει και βρέθηκε να χρωστάει διπλά.
0: Δυστυχώς βλέπουμε μια ακόμα αδικία. Μάλιστα ο Μιχάλης θα έχει πρόβλημα και ποινικό, διότι θα πάει στην εφορία το χρεωστικό υπόλοιπο που έχει εγγυηθεί το κράτος και φυσικά αν υπερβαίνει κάποια όρια θα έχει και ποινική δίωξη, δηλαδή να το πω απλά θα κινδυνεύσει να πάει φυλακή.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα φυσικά θα γίνει κατάσχεση και η τράπεζα θα διεκδικήσει το δικό της ποσό υπερδιωγγωμένο με τόκους και ανατοκισμούς. Πρέπει ο Μιχάλης να το κοιτάξει άμεσα.
1: Ναι.
0: Πρώτον να ελέγξει, και αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζουν και πολλοί δικηγόροι, εάν η τράπεζα πήγε να εισπράξει από την εφορία, από το κράτος, την εγγύηση εντός 2 ετών, γιατί μετά ουσιαστικά χάνει το δικαίωμα και κακώς πληρώνει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης και τι τόκους έχει πληρώσει το δημόσιο. Στο παρελθόν έχουμε δει ότι καθυστερούσε το φαντ η τράπεζα να πάει στο δημόσιο να εισπράξει χρήματα, τα διώγωνε, το δημόσιο δεν έκανε ελέγχους και έπαιρνε υπέροχα χρηματικά ποσά τα οποία τα χρέωνε μετά στο αφημί, δηλαδή ως έσοδο από το δημόσιο με όλες τις αρνητικές συνέπειες.
1: Ωραία τρίπλα είναι αυτή. Δεν την είχα ξανακούσει. Πολύ ωραία τρίπλα. Δηλαδή βρίσκουν παντού μια τρύπα για να τα πάρουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Να είστε καλά. Κύριο Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, ένας από τους ανθρώπους που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και με τα δάνεια. Όχι μόνο με τα δάνεια. Μας βοηθάει πάντα όταν έχουμε απορίες. Μιχάλη, άκουσες. Πρέπει να δράσεις γρήγορα για να μην βρεθείς μπλεγμένος. We have to do it quite often. Oh, here it is. Little thing called I Got the Love Sick Blues. Πάμε πολλά πολλά πολλά χρόνια πίσω, το 1923, όταν γεννιέται στην Αλαμπάμα ο Χονκ Ουίλιαμς, ένας άνθρωπος που προλαβαίνει να ζήσει μόλις 29 χρόνια και παρόλα όλα αυτά, παρά τα λίγα χρόνια του, κατάφερε να αλλάξει την country μουσική πάρα πολύ. Η μεγάλη απογείωση ήρθε με ένα τραγούδι που δεν είχε γράψει ο ίδιος, το Love Sick Blues. Υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 20. Ο Williams το άκουσε, το έκανε πιο country, πρόσθεσε το χαρακτηριστικό του Yodel, αυτό του τραγουδίου, το ηχογράφησε, του οργάνου, το ηχογράφησε το Δεκέμβριο του 1948. Ακούς τη φωνή του που θυμίζει λίγο, πώς είναι αυτή, από τις Άλπεις, κάπως έτσι, με τα Edelweiss, κάπως έτσι κάνει αυτά τα γυρίσματα. Φεύγω για διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Ρωμαίος.
19: Ιουλιέτα.
18: Από του Μπόστ την Μπένα.
19: Έργο παλιό.
18: Μα σύγχρονο.
19: Που αφορά και σένα.
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
19: Ρωμαίος Σακελαρίου.
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
19: Σε ρόλο παραμάνας.
18: Χωρίς καμιά ντροπή.
19: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
18: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
19: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
20: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
21: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Παραπολιτικά.

17 Σεπτεμβρίου του 1982 ήταν όταν έφυγε ο Μάνος Λοΐζος από το μάτι του το κόσμο, μόλις στα 45 του. Σπουδαίος δημιουργός, αφήνοντας πίσω μεγάλα τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, πολλά τραγούδια και διαφορετικά κιόλας, σε διαφορετικά είδη τραγουδιών, ένας από τους σπουδαίους του ελληνικού τραγουδιού. Γιώργο, επειδή ρωτάς για το ελβετικό δάνειο, ήρθε το μήνυμα όταν είχα χαιρετήσει τον κύριο Νικολακόπουλο. Να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη, τρέχει ακόμα η διορία για τη ρύθμιση στο ελβετικό δάνειο, έτσι όπως αποφασίστηκε, μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά είναι χαμηλή ακόμα η κίνηση, δηλαδή ούτε η μισή δεν έχουν πάει από τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Αν είσαι δανειολήπτης σε ελβετικού φράγκου, δες το για να προλάβεις. Υπάρχει μια συζήτηση μήπως θα δοθεί παράταση, αλλά αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ, μην το φτάσεις στα όρια. Βασίλη Τέτσικας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε κι εμείς σε πολύ λίγο.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά. 2000 FM.

0: Άντε για να καούν τα κάρβουνα, όχι τα κάρβουνα, οι αντλίες με τη βενζίνη να καούν, διότι μας έχουν κάψει, με φωνάζει χθες ο Βασίλης Κρυμπάς, μου λέει έλα να ακούσεις κάτι, μου βάζει αυτό το τραγούδι, μου λέει αυτό, λέω αυτό, θα το κάνουμε εθνικό ύμνο, θα κάθε πρωί μόλις ανατέλει ο ήλιος, θα σηκωνόμαστε όρθιοι και θα ανεβάζουμε σιγά σιγά μια σημαία που θα έχει πάνω μια αντλία βενζίνης και θα παίζει αυτό σαν εθνικό ύμνο. Να αποδίδουμε τιμές στις τιμές της βενζίνης.
1: Τρέχα να δεις το φταίχτη, έσβησανε τα τζάκια μας και αρπάξαν τα μπατζάκια μας.
0: Χρήστος Νικολόπουλος και Μανώλης Ρασούλης στους στίχους.

διότι η ενεργειακή κρίση είναι διαχρονική. Το τραγούδι είχε το 2009. Από την κρίση του 2009 που είχε φτάσει το βαρέλι τότε εκεί με τη Lehman Brothers τα 150 δολάρια και η βενζίνη είχε ανέβει και αυτή στα ύψη, όχι τόσο πολύ, αλλά είχε ανέβει. Να μου πεις, γιατί στα 150 δολάρια η βενζίνη δεν είχε 2,5 ευρώ και στα 100 δολάρια η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ? Θα σου πω κι εγώ, διότι υπάρχει η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη αγορά όταν αφήνεται ανεξέλεγκτη εντελώς γίνεται κερδοσκοπική απλά η αγορά. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, γενικά, παγκοσμίως. Φωτώνουνε οι πυρκαγιές και εγώ είμαστε από τις δυο μεριές. Παραπολιτικά 90,1 με κέφι μπρίο και ντέφι. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 λεπτά μετά τις 8, 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στις Σοφίες, στη Σοφία, την αγάπη και την πίστη. Και τον Αγαθοκλή και την Αγάθη που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μόρις Γουάιτ, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων, ενορχιστρωτής, ο αρχηγός των Earth, Wind and Fire. Είχε πολλές επιτυχίες, μια από αυτές το τραγουδάκι που ακούμε, το Boogie Wonderland. Αποδόθηκαν τιμές για την καριέρα του. 7 γκράμι κέρδισε και συνολικά 20 γκράμι μαζί, 7 προσωπικά και 20 γκράμι μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας έφυγε το 2016 το Φλεβάρι.

0: Είχαμε και τον Τραμπ εχθές να λέγει ακόμα μια φορά ότι έλα τελειώνει τώρα, θα το, όπου να είναι το σβήνουμε το Ιράν από τον χάρτη, περιμένετε, μην βλέπετε τώρα που είναι ακριβά τα καύσιμα, μεταξύ τα καύσιμα στις ΗΠΑ έχει φτάσει 6 δολάρια το γαλόνι, μιλάμε για τιμές που δεν έχουν ξαναδεί οι άνθρωποι εκεί, ψηφίσαν τον Τραμπ για να του ρίξει τις τιμές θεωρητικά και έχουν φτάσει όλα στα ύψη. Να μου πεις, τι τον νοιάζει τον Τραμπ, αυτή είναι η θητεία του, δεν έχει άλλη, δεν τον ενδιαφέρει, θα γεμίσει και τα υπόλοιπα πώς το λένε, θησαυροφυλάκια που έχει με λεφτά και αυτόν και του δικά του και των φίλων του και μετά απλά θα πάει να βγάλει τα υπόλοιπα χρόνια κολυμπώντας τις χρυσές λίρες, διότι τίποτα άλλο νομίζω δεν κάνει επιτυχημένο ο Τραμπ πέρα από το να γεμίζει το λογαριασμό το δικό του και των φίλων του με την Προεδρία του Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει διχαστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν διχαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Χθες ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων η Fed και υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα τη βγάλει καθαρή μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως λέμε εδώ για τους προπονητές, αν θα κάνει παρέλαση ο προπονητής. Έτσι, αν θα κάνει παρέλαση ο διοικητής, ο πρόεδρος της Fed, διότι τον έβαλε ο Τραμπ για να ρίξει τα επιτόκια, όχι για να τα αυξήσει. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία. Το ζήτημα είναι να μπορούν να δανείζονται φτηνά οι φίλοι του. Χθες είχαμε μια σύσκεψη έτσι, στο πλαίσιο του να ενημερώνεται το οικονομικό επιτελείο και να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των πραγμάτων. Ανακοινώσεις δεν είχαμε, αλλά είναι κρίσιμα τα πράγματα. Κρίσιμες οι στιγμές και δύσκολες επίσης. Γι' αυτό ζήτησα από την καλή συνάδελφα τη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξη του Power Game, να συζητήσουμε λίγο για το τι έγινε στη σύσκεψη, αλλά και τι αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό μας καίει περισσότερο. Τα μέτρα που θα ληφθούν. Καλημέρα, Λαλέλα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Σωστά, έγινε αυτή μια σύσκεψη με την συμμετοχή και του οικονομικού επιτελείου και του κύριου Χερακάκη και των συνεργατών του, καθώς και όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο ακριβώς το νέο μέτρο, το νέο πακέτο μέτρων έναντι του υψηλού ενεργειακού κόστους που πλέον απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έχει περάσει και σε ολόκληρη την οικονομία, καθώς έχουμε μπει στο Σεπτέμβρη, Αλέξανδρε, με την αμόλυβδη πάνω από τα 2,10 παρά τις επιδοτήσεις που ισχύουν. Mm-hmm. Το δίζελ, το πετρέλαιο κίνησε επίσης πάνω από τα 2 ευρώ και ενδείξεις που δείχνουν ότι θα αποτυπάμε για ένα δύσκολο Οκτώβριο και στα τιμολόγια ρεύματος, καθώς η χοντρικορική αγορά ηλεκτρισμού κινείται αυτή τη στιγμή περίπου 100 πάνω σχέση με τον Αύγουστο. Και έχουμε μπροστά μας και το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο εντάξει, έχουμε ένα ακόμα μήνα βέβαια μέχρι να αρχίσει η διάθεσή του, αλλά εάν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν περίπου στα 2 ευρώ, ενώ πέρσι είχε ξεκινήσει στα 1,13 ευρώ. Επομένως, βλέπουμε μια τεράστια επιβάρυνση που κινδυνεύουμε να έχουμε μπροστά μας.
0: Εντάξει, το λες απίθανο αυτό το πράγμα, το να βγει το πετρέλαιο θέρμανση με 2 ευρώ. Άρα, σχεδόν ό,τι έβαζες πέρσι, σχεδόν το διπλάσιο θα χρειαστεί για να βάλεις φέτος. Και καλά, εμείς εδώ στην Αθήνα και ξέρω στην Κρήτη ή σε κάποια άλλα μέρη στα νησιά. Σκέψου τώρα στη Βόρεια Ελλάδα τι γίνεται, που έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να ανάβουν τζάκια και να ανάβουν τα καλοριφέρ, γιατί κάνει κρύο ήδη, δηλαδή έχεις πολλούς μήνες μπροστά.
1: Έτσι είναι και πράγματι βλέπουμε να έχει πέσει το θερμόμετρο τις τελευταίες μέρες. Είναι βέβαιο ότι δεν νομίζω και εγώ ότι θα αφήσει η κυβέρνηση να υπάρξει τέτοια μεγάλη επιβάρυνση, γι' αυτό και έχουν αρχίσει από τώρα οι λογαριασμοί, τα σχέδια επί χάρτου και τα μοντέλα για να δουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Γιατί η αλήθεια είναι και αυτό το μήνυμα περνάει από το οικονομικό επιτελείο είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα, Αλέξανδρο, σε αυτή τη φάση. Και υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Διεκτίβα, να μην ξεχνάμε, που δεν έχει αλλάξει, που λέει ότι παιδιά δεν θα παίρνετε πλέον μέτρα όπως είχατε πάρει το 22 οριζόντια έτσι και γαλαντόμα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ στοχευμένα και να αφορούν μόνο από τους πιο ευάλωτους από τους καταναλωτές.
0: Σήμερα
1: έχουμε ένα κουμπαρά, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω, περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, όσο τουλάχιστον το προσδιορίσε ο κ. Μαρινάκη χθες, και ένα αρκετά περιοριστικό πλαίσιο δημοσιονομικό, και πάνω σε αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση προσπαθούν να λύσουν στο οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι. Με δεδομένο ότι είναι 200 εκατομμύρια και με δεδομένο ότι το μοντέλο της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης το περσινό είναι πολύ συγκεκριμένο, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι απλά αν δεν υπάρξει κάποια τρομερή ανατροπή, θα πειράξουν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν περισσότεροι, θα πειράξουν λίγο τις θερμιδεώρες, πως το λένε αυτό, που ορίζει ποιο θα είναι το επίδομά σου για να πάρουν κάτι παραπάνω αυτοί που κάνει κρύο. Μέχρι εκεί όμως δεν βλέπω, βλέπεις εσύ κάτι συγκλονιστικό?
1: Εξετάζεται σίγουρα αυτό. Υπάρχει όμως και κάποιες σκέψεις. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει αποφάσεις και αυτό θα, και υπάρχουν και συζητήσεις νομίζω σε εξέλιξη και με τα δηληστήρια. Να υπάρξει μια επέκταση του σχήματος επιδότησης που έχουμε αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος του μήνα για την αμόλυβδη, όπου συνδράμουν και τα δηληστήρια με εκπτώσεις και το κράτος, και έχουμε μια επιδότηση στην Αγγλία, η οποία αυτή τη στιγμή βέβαια δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Έχει γιατί είναι εξαφανιστεί.
1: Η τιμή εξαφανιστεί, αλλά υπάρχει νομίζω επιτάπητος ένας αντίστοιχος σχεδιασμός για αντίστοιχη επιδότηση και στο πετρέλαιο κίνησης, στην Αγγλία επίσης, αλλά όπως είπαμε ακόμα συγκεκριμένα ποσά και ύψος της επιδότησης δεν έχουμε. Περιμένουμε και στο οικονομικό επιτελείο, θα λέγαμε, μέχρι τελευταία στιγμή για να ληφθούν τις τελικές αποφάσεις, και ότι δεν ξέρουμε και τι τιμές θα έχουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ ευνοϊκό το κλίμα. Έχουμε δει το πετρέλαιο Brent να σταθεροποιείται το τελευταίο διάστημα πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που έχουν επεκταθεί από πέρα από τα στενά του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές, και Σαουδική Αραβία και στη διάθεση πετρελαίου από εκεί, με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης, δεν φαίνονται και προοπτικές ότι θα αποκλιμακωθεί. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει, έχουμε δει και από την εμπειρία των προηγούμενων μηνών ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέρα με τη μέρα, και έχουμε δει και πάρα πολύ βίαιες διακυμάνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανάλογα με τις εξελίξεις και στο μέτωπο της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεν είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό. Ναι. Το περιβάλλον.
0: Ναι,
1: να το πω έτσι.
0: Αλλά για να πούμε ότι θα πάρουν πραγματικά ανάσα, το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και να πέσουν οι τιμές. Γιατί αλλιώς, πραγματικά, αν μιλάμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να βγει σε ένα επίπεδο των 2 ευρώ. Ακόμα και να κάνουν μείωση στα δηληστήρια, ακόμα και να δοθεί επιπλέον χρήμα για το επίδομα θέρμανσης, να πέσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή είναι σχεδόν αδύνατο. Εκτός άμα πεις ότι θα το βγάλεις εντελώς αφορολόγητο, ξέρω εγώ, για να είναι σε τιμή παραγωγής μόνο. Εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό το ακούω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και γενικώς δεν υπάρχει και κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, εξακολουθεί η κυβέρνηση να αντίθεται, θα έλεγα, στην προοπτική μείωση των ειδικών χώρων κατανάλωσης, παρότι έχουμε δει άλλες χώρες, έστω και προσωρινά, να προχωρούν σε τέτοια μέτρα. Όμως ο κύριος Πιερακάκης, στη χθεσινή συνέντευξη που έδωσε στο ραδιόφωνο εδώ, μιλώντας στους συναδέλφους, mm-hmm. τον Βασίλη του Σκουρή και τον Σωτήριο τον Ξενάκη, είπε ότι οι επιδοτήσεις στην Αγγλία που δίνονται έχουν ουσιαστικά το ίδιο αποτέλεσμα με τις μειώσεις των φόρων, εφόσον αυτό που ενδιαφέρει τον τελικό καταναλωτή είναι η φθηνότερη τιμή, και είπε ότι οι μειώσεις των φόρων δεν είναι και ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή. Θες βέβαια να πούμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας της Γερμανίας, η κυρία Ράιχε, μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των Συνόδων των Υπουργών Ενέργειας των G20 στο Χιούστον, ανέφερε ως μέτρο που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση ακριβώς αυτό, δηλαδή την προσωρινή μείωση του φόρου στα καύσιμα στη Γερμανία, προκειμένου να ανακουφιστούν άμεσα οι καταναλωτές. Βέβαια, η Γερμανία έχει μάλλον μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια από εμάς, μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Επομένως, έχει και την πολυτέλεια να προχωράσει τέτοια μέτρα, ενώ εδώ τα περιθώρια είναι πιο στενά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί όσο έχει και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.
1: Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, σίγουρα θα συνεχιστεί. Και αυτό τώρα το που είναι ερώτημα είναι αν θα αυξηθεί κιόλα, γιατί αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπει κανένα. Δηλαδή, μπορεί αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, να ήταν όχι 2,16 αλλά 2,26 ή 2,30. Αλλά αν σκεφτούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό η αμόλυβδη ήταν 1,75 και τώρα είναι 2,15, αντιλαμβάνεται κανένα ότι θα πρέπει να αυξηθεί ίσω, προκειμένου να γίνει αισθητή ανάσταση στου καταναλωτέ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια σε αυτό το πεδίο.
0: Σωστά. Το φυσικό αέριο μπαίνει μέσα στο επίδομα θέρμανσης, έτσι κι αλλιώς έχει μπει, είναι επίδομα θέρμανσης, δεν είναι πετρελαίου το επίδομα, άρα θα επιδοτηθεί και το φυσικό αέριο. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι το επόμενο ερώτημα. Αν θα δούμε και εδώ παρεμβάσεις.
1: Εδώ αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ακόμα σχετικά καλύτερη, δηλαδή θα έλεγα ότι στην κλίμακα, ερχόντας στις ανησυχίες της κυβέρνησης, τα καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανση είναι πιο πάνω από ότι είναι το ρεύμα. Mm-hmm. Αν και αυτό μπορεί να αλλάξει τις τελευταίες μέρες και όλες λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχουμε δει και μια σχετική αποκλιμάκωση των τιμών στη χοντρεμπορική αγορά. Πριν βλέπαμε τιμές γύρω στα 180 ευρώ τη μεγαβατόρα. Προχθές είχαμε 120, χθες είχαμε 140. Υπάρχει μια σχετικά μικρή αποκλιμάκωση. Είναι στην Κυριακή βέβαια. Περιμένουν και εκεί να δουν πώς θα κλείσει ο μήνας και αν θα υπάρξει δυνατότητα και από τους παρόχους να απορροφήσουν τις αυξήσεις, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο να πούμε τα κειμενόμενα τιμολόγια,
0: ναι, ναι,
1: και όχι τα σταθερά, γιατί όσοι έχουν πάει σε μπλε τιμολόγια και αυτή τη στιγμή είναι περίπου ένας στους τρεις καταναλωτές, δεν επηρεάζονται από την όποια αύξηση του ρεύματος στη χονδρομπορική αγορά.
0: Ποντάρει πολλά και η κυβέρνηση αυτή τη μείωση του σταθερού τιμολογίου από το μεγαλύτερο πάροχο στο 0,11, που είναι θεωρητικά μια πολύ καλή τιμή αυτή την εποχή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
1: Είναι αναφυσβήτητα μια πολύ καλή τιμή. Δηλαδή, αυτό όπως και να το δει κανείς, είναι μια τιμή που παραπέμπει στις τιμές που ήταν πριν από την κρίση. Είναι όντως μια καλή τιμή και γι' αυτό κιόλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αυτή η κίνηση στη ΔΕΗ έχει ταράξει τα νερά στα μπλε τιμολόγια. Γενικότερα, ναι, το πεδίο των σταθερών τιμολογίων, γιατί και ο ανταγωνισμός αρχίζει να σκέφτεται πώς θα απαντήσει αυτό και τι προϊόντα θα προσφέρει με καλύτερους όρους καταναλωτές, προκειμένου και αυτοί να κρατήσουν τα μερίδια τους. Επομένως, σε αυτή την συγκυρία, είναι καλό νέο για τους καταναλωτές να βλέπουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, που σημαίνει και πιο ελκυστικά προϊόντα, σε αυτή την κατηγορία των σταθερών τιμολογίων, οι οποίες πράγματι μπορούν να θωρακίσουν τους καταναλωτές από το αυξημένο κόστος, και να τους δώσουν μια ασφάλεια και μια ορατότητα. Γιατί θα πληρώσουμε ορίζοντα 12 ή 18 μηνών, ανάλογα με τι πρόνοιε θα επιλέξουν.
0: Λαλέλα, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για τι πληροφορίε σε σχέση με την ενέργεια. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα
1: και καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
0: Επίσης, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξη του Power Game. Εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, χθες εδώ στα Παραπολιτικά, στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή.
2: Η επιδότηση που κάναμε στον δίζελ είχε έναν αντίστοιχο χαρακτήρα στην Αγγλία. Τον κόσμο δεν νοιάζει εάν αυτό το οποίο κάνει είναι μια μείωση φόρου ή αν είναι μια επιδότηση στην Αγγλία. Τον κόσμο τον νοιάζει να έχει μειώδες τιμή. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πει, υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή γραμμή σε σχέση με αυτό, ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τους φόρους, είναι καλό να μην τους μειώνεις οριζόντια, γιατί μετά παραμένουν χαμηλότερα. Και αυτό είναι γενικά αντίθετο στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι για τον κόσμο που μας ακούει να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις πιέσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτό κάναμε, το επιδιώξαμε να κάνουμε με βάση τις δυνατότητές μας. Με βάση τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα και η οικονομία της. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική κινούμαστε καθημερινά, κινείται ο Πρωθυπουργός, κινούμαστε όλοι μας και θα κινηθούμε.
3: Υπάρχει σκέψη για επαναφορά της έκτακτης φορολόγησης στα δηληστήρια?
2: Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που έχουμε συζητήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένταση στο τραπέζι των μέτρων τα οποία εμείς έχουμε.
0: Δεν υπάρχει σκέψη για φορολόγηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει σκέψη για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, θεωρεί ότι η επιδότηση στην Αγγλία είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα δεν είναι, διότι η μείωση των φόρων είναι μείωση των φόρων. Η επιδότηση στην Αγγλία είναι επιδοτούμε την τιμή, την οποία επιδότηση τη φορολογούμε όμως. Δηλαδή, άρα ένα κομμάτι της επιδότησης πηγαίνει πάλι πίσω μέσω των φόρων που πληρώνουμε. Και σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι είναι αλλιώς να πεις ότι από εκεί που έβαζα 50 ευρώ βενζίνη και πλήρωνα 10-12 ευρώ φόρους, ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση, θα πληρώσω 45 ευρώ βενζίνη, γιατί πληρώνω λιγότερα. Και άλλο να πεις ότι θα επιδοτήσω το 50-άρικο να μην πάει 52, διότι αυτό κάνουμε τώρα. Το 50-άρικο να μην πάει 52. Αυτό κερδίζουμε. Δεν είναι σίγουρα. Και αυτό δεν είναι. Είναι η λογική που κινείται η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια. Έχει ένα φόβο να μειώσει τους φόρους. Μήπως ευνοηθούν οι πολύ πλούσιοι. Ε? Μήπως έρθουν οι τουρίστες και δεν πληρώσουν κάτι παραπάνω. Μήπως μείνουν χαμηλά οι φόροι μετά και όταν ξαναγίνουμε πλούσιοι, ξαναγίνουμε Ελβετία που ήμασταν παλιά, ποτέ, δεν πληρώνουμε τους φόρους και δεν γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Και βρίσκει διάφορα προσχήματα πάντα. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη. Να, τώρα είπε ο κ. Φιερακάκης, δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Την άλλη φορά έλεγε, όχι, δεν υπάρχει. Όχι ο κ. Φιερακάκης, ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Και ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε και η Γερμανία μειώνει τους φόρους και η Ισπανία έχει μειώσει τους φόρους. Κανείς δεν τους έκανε ντά από την Ευρώπη, γιατί δεν μείωσε τους φόρους. Εδώ απλά η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους φόρους. Προτιμά τους έμεσους φόρους. Προτιμά να γεμίζει τα ταμεία από τους έμεσους φόρους και να μοιράζει μέρος αυτών των χρημάτων ως επιδόματα. Είναι η πολιτική που επιλέγει να κάνει. Καλημέρα, Άννα. Οι διάολοι, λέει, να τους πάρουν πρωί-πρωί. Γλυκές καλημέρες από την Άννα. Έχει στείλει και νωρίτερα ο Νίκος από την Πάτρα να μειώσουν τον ελληνικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ. Τα 10 λεπτά είναι σχετικό ιδέα και να δώσουν τα 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους να σταματήσουν τις αδικίες. Έχω διαβάσει και το μήνυμα, Ανδρέα, που έχει έρθει από πάρα πολύ νωρίς. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν σώζω τη χαμένη τιμή της δημοσιογραφίας. Μη ρίχνεις τέτοια βάρη στην πλάτη μου. Όπως λες και εσύ, υπάρχουν πολλοί που κάνουν πολύ καλή δουλειά και πολύ καλύτερη δουλειά από τη δουλειά που κάνω εγώ, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω στο ότι οι φασίστες ξαναβγάζουν κεφάλι. Σεπτέμβριο του 66 και του 96, όχι το 66, Σεπτέμβριο του 96 και εκεί κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Fashion Nugget, και μέσα στο δίσκο αποφασίζουν να πειράξουν ένα τραγούδι που κανονικά δεν το πειράζεις, δεν το ακουμπάς, το Will Survive της Gloria Gaynor. Παίρνουν λοιπόν το δίσκο κομμάτι του 78, πετάνε σχεδόν έξω όλη την δίσκο και βάζουν μπάσο, κιθάρα, τρομπέτα, την φωνή του Μακρέι και το μετατρέπουν σε ένα σχεδόν alternative τραγούδι χωρισμού. Θεώρησαν ότι είναι καλό τραγούδι και οι Cake δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για τα σύνορα ανάμεσα στα μουσικά είδη disco, alternative και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη επιτυχία. Βέβαια η Gaynor καθόλου δεν ενθουσιάστηκε. Έχει χαρακτηρίσει την εκτέλεση των Cake τη λιγότερο αγαπημένη της διασκευή του τραγουδιού, κυρίως επειδή άλλαξαν ένα στίχο βάζοντας μέσα μια αρκετά πιο ακατάλληλη λέξη. Παρά τις αρχικές αρνητικές κριτικές, οι Cake κατάφεραν να κάνουν τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι και πόσο είναι, 30 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, παραμένει μεγάλη επιτυχία. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερο.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω
9: μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: 2000 FM.
11: Είναι παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στεφάνος θέλει μήνυμα λευτεριά στους απεργούς πείνας. Εννοεί το γιατρό από την υπόθεση Μαζονάκη που λέει ότι θα κάνει απεργία πείνας αν δεν τον αφήσουν ελεύθερο.
1: Θα μ' αγαπάς, θα σεριανίσουμε και θα γλεντήσουμε.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Η ανάπτυξη καμιά φορά έχει και κόστος ζωής, όπως το λες ακριβώς, Στέφανε. Ο Κώστας λέει, με αφορμή όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών εχθές στο Σωτήρη Ξενάκη στον Βασίλη Σκουρή, ότι να μηδενίσουν το ΦΠΑ στα αγαθά πρώτης ανάγκης και ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση να παρέμβει στο ΦΠΑ. Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με την καθημερινότητα, αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, αν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, τι κάνουν οι επιχειρήσεις. Επειδή με αφορμή τον Μαζονάκη ξαναμπήκε και στην συζήτηση αυτή η βιομηχανία της ευεξίας, όχι ότι είναι κακό να προσέχεις τον εαυτό σου, αλλά διάφορες υπερβολές που γίνονται ειδικά από ανθρώπους που έχουν λεφτά για να ζήσουν 150 χρόνια και κάνουν διάφορα περίεργα πράγματα, ξέρω εγώ, τους βάζουν σε κάψουλες χωρίς αυτές που μπαίνουν και οι αστροναύτες για να ανανεωθεί το σώμα τους, ή τέτοια πράγματα περίεργα που κάνουν διάφοροι με το να φρεσκάρουν το αίμα τους και καλά, είναι η μία κουβέντα. Η άλλη κουβέντα είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει μια βιομηχανία ακριβών προϊόντων που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και εδώ στην Ελλάδα. Και λες, τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό όταν υπάρχει φτωχοποίηση του λαού. Η κυρία Βάλια Ρανίτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο στην Αυτοπορική και το διάβασα και μου κίνησε την περιέργεια να συζητήσω μαζί της για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση. Μία ακόμα παραδοξότητα, όπως έχει βάλει τίτλο στο άρθρο της. Καλημέρα, κυρία Ρανίτου, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό, αν το αναλύσεις όπως το αναλύσετε εσείς.
0: Να πω το εξής. Δεν είναι λογικό. Όποιος έχει λεφτά πάει και τα χαλάει όπως θέλει. Και παίρνει ακριβά πράγματα ή παίρνει φτηνότερα πράγματα ή παίρνει ακριβά αυτοκίνητα ή παίρνει τσάντες που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ, ξέρω εγώ, όσο ο μισθός δύο ανθρώπων σε ένα χρόνο. Δεν είναι λογικό αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να το διαβάσεις, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι πώς είναι δυνατό σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι ανισότητες, αφενός, αυτό είναι το, και εκεί πάει η συγκέντρωση πλούτου, να βλέπουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, κατηγορία ανθρώπων να καταναλώνει σαν να μην υπάρχει αύριο, πράγματα τα οποία όντως από αυτό που λέγαμε παλιά αξία χρήσης ή ανταλλακτική αξία, είναι πάρα πολύ ακριβά σε σχέση με την αξία χρήσης τους, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Είναι επώνυμα, είναι γνωστό ότι είναι τόσο ακριβά. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όρος επιδεικτική κατανάλωση είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο οικονομικός κοινωνιολόγος Θεοστάιν Βέμπλεν το 1880, όταν είχαμε τη μεγάλη κρίση, την πρώτη πολύ μεγάλη κρίση στις ΗΠΑ, και όπου πράγματι είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ ο πλούτος, υπήρχε πολύ μεγάλη ανισότητα στον πληθυσμό. Τότε λοιπόν ο Βέμπλεν καταγράφει ότι αυτή η μερίδα, η μικρή μερίδα του πληθυσμού, υπερπλούσιοι τέλος πάντων, καταναλώνουν πράγματα πάρα πολύ ακριβά, αναλογικά με την αξία χρήσης τους.
0: Ναι.
2: Έτσι, πάντοτε μια τάντα είναι μια τάντα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
2: Να δείχνουν δηλαδή στους υπόλοιπους όλους, την υπόλοιπη κοινωνία, ότι,
0: ότι εγώ είμαι πολύ πλούσιος.
2: Εγώ είμαι, δεν είμαστε το ίδιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ πλούσιος. Το βλέπεις από το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο πάει κάπου. Τρέχει με μια ταχύτητα. Οκ. Okay. Να είναι λίγο πιο φαρδί, να είναι λίγο πιο άνετο. Αλλά να είναι 25 φορές πιο ακριβό, Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ότι οι κακές συνήθειες είναι διαχρονικές, έχουν βάθος χρόνου στο πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι, αν μιλάμε για τα μέσα του 1800 και μετά. Από την άλλη όμως δείχνει, πέρα από τον υπερβολικό πλουτισμό ή από την ανάγκη κάποιων, γιατί δεν είναι όλοι αυτό που λέμε πλούσιοι το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν θέλουν όλοι να δείχνουν τον πλούτο τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Όχι, αυτό είναι ένα. Πρώτα απ' όλα, η ιδέα ξεκίνησε.
0: Είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, οι νεόπλουτοι.
2: Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μόνο οι νεόπλουτοι.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Η ιδέα ήταν η εξής, ότι πραγματικά μια πολύ, πολύ διάσημη φίρμα και παλιά και πάρα πολύ ωραία. Όλοι τα μάζουμε τη Φανέλ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το τεράστιο τζίρο.
0: Ναι, έδωσε μέρισμα 12,7 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα, μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε εδώ ότι στον τζίρο αυτόν θα πρέπει να καταγράφονται και ένα πολύ σημαντικό τμήμα τουριστών.
0: Εντάξει,
2: γιατί έχουμε, ειδικά στην Αθήνα ή στη Μύκονο για παράδειγμα, έχουμε τουρίστες πάρα πολύ πλούσιους. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό για να αναλύσουμε τον τουρισμό.
0: Σωστό. Αλλά τις ουρές, τα πολύ ακριβά καταστήματα της Βουκουρεστίου, τις κάνουν μόνο τουρίστες.
2: Κοιτάξτε, θα δεις πολλούς τουρίστες εκεί.
0: Ναι. Ναι.
2: Αλλά θα δεις και πολλούς Έλληνες. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ειδικά για τους Έλληνες γίνονται και ιδιαίτερες απογευματινές εκδηλώσεις, μικρές ας πούμε, κλειστές εκδηλώσεις όπου παρουσιάζονται τα καινούργια μοντέλα, τα κλείνουν για το μέλλον για να μην χάσουν ένα μοντέλο πολύ ωραίο κτλ. Υπάρχει όμως αυτή η τάση, η οποία αυτή τη στιγμή μας νοιάζει, γιατί πάει μαζί με αυτή τη τεράστια ανισότητα του πλούτου. Δηλαδή υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση πλούτου σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο ποσοστό αυτό του πληθυσμού σε γενικές γραμμές, δεν λέμε ότι το κάνουν όλοι, θέλουν όχι απλώς να είναι πολύ πλούσια, αλλά να το δείχνουν στους υπόλοιπους ως στοιχείο ανωτερότητος ή ως στοιχείο επιτυχίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή όταν φοράς ένα ζευγάρι παπούτσια που έχει ένα χρώμα σόλας από κάτω, που κάνει ως ο μισθός, όχι ο κατώ της εισαγωγής, αλλά ο μέσος μισθός.
0: Ναι.
2: Στο δείχνω κιόλας ότι να το ορίστε.
0: Το πρόβλημα που αναδεικνύεται από αυτό είναι κατά κύριο λόγο η υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Το ότι πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μαζέψει σχεδόν το σύνολο του πλούτου και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να μοιραστούμε το πολύ λίγο που έχει.

0: με πολύ χαμηλά εισοδήματα, με πολύ χαμηλούς μισθούς και δυσκολεύονταν πάρα πολύ. Και ήταν η πολύ μεγάλη κρίση του 1871 που μπήκε τότε το σύστημα. Και είναι αυτό πολύ ενδιαφέρον να δούμε την υπερσυγκέντρωση. Πράγματι, αυτό όποτε θέλετε μπορούμε μέσα να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα, και στι ΗΠΑ και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Δεν βλέπεις όλο ο δυτικό κόσμο έχει αυτή την αλλαγή στην κατανομή του πλούτου. Βέβαια, τώρα πια έχουν γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια όλες αυτές οι επενδύσεις σε ζητήματα υγείας, ναι, σε ζητήματα υποδομών. Οπότε περνάνε κάπως καλύτερα οι άνθρωποι σε σχέση.
1: Σύμφωνοι. Περνάνε καλύτερα σίγουρα και γι' αυτό και έχει ανέβει και ο μέσος όρος ζωής και το προσδόκιμο
0: και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Τα σχόλιά σας είναι πολύ ενδιαφέροντα, διότι για στάσου, εφόσον έχω χρήματα, μπορώ να διεκδικήσω την αιωνιότητα. Οπότε να είμαι πολύ πιο νέος, να μην έχω ρητήρες. Αυτό ισχύει βέβαια. Αυτά τα θέλουν όλες οι κοινωνικές τάξεις, να πούμε την αλήθεια. Γιατί η αστική, η ελίτ, ας πούμε, εκπαιδεύει με έναν τρόπο και τις άλλες τάξεις και βλέπουμε ότι όλοι παλεύουν για κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Απλά θα πει κάποιος ότι παιδιά, ελεύθερη αγορά είναι. Όποιος είναι άξιος ή τέλος πάντων όποιος είναι επιδέξιος και μπορεί να βγάλει πάρα πολλά λεφτά από την επιχειρηματικότητα, τα βγάζει και τα κάνει ό,τι θέλει ο ίδιος.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οι άνθρωποι και φόρους πληρώνουν, δεν το συζητάμε.
1: Και καλά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πληρώνουν φόρους και τι φόρους πληρώνουν. Γιατί υπάρχει.
0: Πάντως, στην Αγγλία εκεί υπάρχει μεγάλο.
1: Υπάρχει στην αγορά. Σωστό, υπάρχει στην αγορά. Απλά υπάρχει και ο δρόμος του να καλύπτεις το χρήμα για να μην φορολογείς για όλη την περιουσία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε ότι και στις άλλες πόλεις του κόσμου, μικρές που είναι θέρετρα τουριστικά υψηλού επίπεδου, υπάρχουν μικρά μαγαζάκια που νομίζεις ότι θα ήταν τοπικά ή δεν ξέρω, και είναι τέτοια επώνυμα,
1: πολύ
0: μικρά τέτοια μαγαζιά. Επώνυμα όμως αυτές τις φέρμες που μιλάμε.
1: Ναι, σωστό.
0: Βεβαίως είναι δικαίωμα. Εμείς δεν εξετάζουμε αν έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν ή όχι αυτά τα ίδια. Θα καταναλώσουν, δεν έγινε κάτι. Μια χαρά.
1: Το έχει φουσκώσει όλο αυτό και η ύπαρξη των social πλέον, δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να ανεβάσω ένα story που να είμαι πάνω σε ένα κότερο με μια ακριβή τσάντα και να πίνω ακριβές σαμπάνιες.
0: Νομίζω αυτό που έχει ανεβάσει, αυτό που έχει ανεβάσει είναι ίσως τα προϊόντα μαϊμού, γιατί εκεί αυτό είναι το ίδιο. Γιατί πρέπει πραγματικά να πούμε ότι πίσω από αυτές τις εταιρείες, γιατί υπάρχει και το κομμάτι το ουσιαστικό, τόσο το σχεδιασμό τους, όσο τα υλικά που χρησιμοποιούν, όσο και η διαφήμιση, είναι εξαιρετικής αισθητικής για πολλές από αυτές τις εταιρείες και πολύ προχωρημένα. Άρα λοιπόν έρχονται στην και μετά γίνεται και η αντιγραφή όλου αυτού του κόσμου.
1: Ναι. Σωστό.
0: Πλέον, ναι,
1: και είναι μια άλλη βιομηχανία.
0: Μια άλλη βιομηχανία.
1: Ωραία. Για να μην αφήσω ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, να σας κάνω και μια ερώτηση για την αγορά. Ως επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ, ποια είναι η εικόνα αυτή την εποχή?
0: Κοιτάξτε, ήταν γενικά. Να βλέπετε και τους δείκτες ΣΑΤ, η αγορά δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Ο τουρισμός στην αρχή πήγε καλά, μετά τον Ιούνιο έκανε μια κοιλιά, μετά έγινε μια προσπάθεια να πάει καλύτερα. Αλλά δεν βλέπεις τα ίδια χαρακτηριστικά και όλες τις αγορές. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή αλλιώς περιφέρεται η αγορά της Αθήνας, αλλιώς η άλλων περιοχών, δηλαδή θέλει και αυτό μια ανάλυση. Αλλά γενικά υπάρχει μια μεγάλη κεντρική συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση τζίρου, να πω. Πρώτα απ' όλα στον κλάδο των τροφίμων. Έτσι, τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το όλο τζίρο που γίνεται στο λιανικό εμπόριο. Και οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται να υπηρετήσουν όλα τα γραφειοκρατικά θέματα που τίθενται κάθε φορά στην καθημερινότητά τους. Διασύνδεση ταμιακής με το τιμολόγιο, δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά αφενός διευκολύνουν, αλλά δεν δυσκολεύουν κιόλας μια επιχείρηση να ανταποκριθεί. Τα απαιτούμενα κεφάλαια που χρειάζεται για να ξαναγεμίσει το μαγαζί σου. Γι' αυτό το λόγο τώρα δηλώνανε στις τελευταίες έρευνες που κάναμε για τις εκτόσεις ότι δεν θα συνεχίσω τόσο πολύ

0: πτώσεις και το Σεπτέμβριο, γιατί ναι. καταλαβαίνετε ότι άμα χάσουν τα εμπορεύματα ποψοχρονιά, θα λέγαμε, mm-hmm. πώς θα τα αντικαταστήσουν του χρόνου. Είναι ένα θέμα και αυτό. Οπότε η ώρα είναι, ξέρετε, έτσι και έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε ναι. να πούμε ότι είναι μια καλή περίοδο.
1: Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.
0: Όλες οι προτάσεις της ΕΣΕ για τη ΔΕΣ mm-hmm. ήταν σημαντικές, ειδικά για τις μικρομεσαίες.
1: Ναι.
0: Μεσαίες επιχειρήσεις ήταν φορολογικά ένα πολύ σοβαρό. Ένα άλλο πολύ σοβαρό ήταν ο κατάσχετος λογαριασμού. Mm-hmm. Δεν μπορεί τον ακατάσχετο να τον έχουν πάει μόνο στα 1.600 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Το κεφάλαιο επιχείρηση για να μπορέσει να
1: κερδίσει.
0: Πάρα πολύ σοβαρό ήταν να επανέλθουν 120 τόσεις. Mm-hmm. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το κόστος του ενεργειακού.
1: Mm-hmm.
0: Ένα μαγαζί το χειμώνα θέλει η ζέστη για να υπάρχει, φώτα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι θέλει air condition.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν το κόστος του ενεργειακού είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μην μπορεί να φύγει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτές τις αναγκαίες υποδομές.
1: Κατάλαβα και από τις δηλώσεις του κ. Καφούνη, ότι, του Προέδρου της ΕΣΕ, ότι μάλλον δεν ικανοποιήθηκε ο επιχειρηματικός κόσμος, ο εμπορικός κόσμος από τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ.
0: Είναι και το too little too late. Δηλαδή το θέμα είναι ότι όλα πάνε για το μέλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν ελπίδες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ότι αυτή τη στιγμή όντως θα είναι στο επίκεντρο των μέτρων. Mm-hmm. Των μέτρων. Να προτάσουν των μέτρων, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι όσο θα θέλαμε.
1: Κύριε Ρανίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερσυγκέντρωση πλούτου.
1: Θα το κάνουμε λίγαν συντόμως. Είναι και η εποχή που θα βγουν σε λίγο και τα στοιχεία για τα καινούργια στοιχεία που έχει πάει ο πλούτος. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Okay, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ
1: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, η κυρία Βάλια Ρανίτου, καθηγήτρια στο τμήμα κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ και επιστημονική διευθύντρια του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕ, με αφορμή ένα άρθρο που είχε γράψει για την υπερσυγκέντρωση του πλούτου και την επιδεικτική κατανάλωση, μια ακόμα παραδοξότητα στην σημερινή κοινωνία. Αυτή η κυρία έχει γενέθλια. Η Αναστέιζια γίνεται. Άσε, δεν γίνεται. Έχει γενέθλια τέλος πάντων. Δεν θα πω πόσο γίνεται, γιατί δυσκολεύουν τα πράγματα όσο παίρνουν τα χρόνια. Να είμαστε καλά. Κώστα, επειδή βλέπω ότι με αποκαλείς δημοκράτη και μετά γελάς, καταλαβαίνω, αν δεν καταλαβαίνω λάθος το μήνυμά σου, ότι μάλλον για σένα η δημοκρατία είναι για γέλια. Εντάξει, okay.

Ναι. Είναι, πώς το λένε, αποτέλεσμα του καπιταλισμού, Δημήτρη. Το συγκεκριμένο φαινόμενο που περιγράψαμε. Απλά ο καπιταλισμός έχει και όρια, έχει πλαίσια και έχει και τρόπους που τον εφαρμόζει ο καθένας. Καμιά φορά τον καπιταλισμό κάποιοι τον χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να πούν ότι είναι ανεξέλεγκτη. Δεν είναι εντελώς ανεξέλεγκτα τα πράγματα στον καπιταλισμό, ασχέτως αν κάποιοι που θέλουν να λένε τον εαυτό τους καπιταλιστές θέλουν να είναι ανεξέλεγκτοι. Αλλά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

0: Άκου να δεις, Κώστα μου, τώρα. Επειδή εγώ και εσύ να κάνουμε κανονική κουβέντα, μάλλον είναι δύσκολο όταν μου λες ότι ο Κασιδιάρης, αναρωτιέσαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Υπάρχει μια διαφορά αντίληψης από την βάση. Εγώ δεν αναρωτιέμαι αν ο Κασιδιάρης είναι φασίστας. Ο Κασιδιάρης είναι φασίστας και το λέει και ο ίδιος. Με τις πράξεις του, με τις δικαστικές αποφάσεις για εγκληματική οργάνωση που έχει καταδικαστεί, με το γεγονός ότι νομίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι καλό πράγμα. Άρα μην λες για δημοκρατίες και κυρίως μην διεκδικείτε να μπείτε σε αυτή τη δημοκρατία μέσω εκλογών όταν λέτε ότι η δημοκρατία είναι για γέλια. Αν θέλετε, δοκιμάστε να κάνετε κανένα πραξικόπημα, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Κατά τα λοιπά, άστα να πάνε, μην τα συζητάς καθόλου.
1: Κίναγα να πάω στη δουλειά. Φεύγανε σαμπουλιά τα ψαροκάικα.
0: Βρεσί Γιώργο, όποιος κάνει κριτική στον καπιταλισμό δεν πάει να πει ότι θέλει να επανέλθει ο κομμουνισμός. Υπάρχει και η απάντηση του, ξέρω εγώ, να γίνει λίγο καλύτερο αυτό που ζούμε. Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στα κολχόζ, ας πούμε, ή το ένα ή το άλλο. Μπορούμε να πούμε ότι να υπάρξει ένας καπιταλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο, που άμα το ακούσουν οι σύντροφοι από το κουκουέ θα μου ρίξουν φωτιά να με κάψουν. Για παράδειγμα, ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά μήπως να δούμε να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα χωρίς να λέμε «Α, είπες κακή κουβέντα για τον καπιταλισμό, είσαι κομμουνιστής. Α, είπες καλή κουβέντα για τον αυτό, είσαι έτσι». Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και μια βελτίωση των πραγμάτων. Φεύγω με Μάνο Λοΐζο, γιατί ακούσαμε σήμερα Μάνο Λοΐζο, τον θυμηθήκαμε, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα Μάνο Λοΐζο το 1982. Φεύγουμε και εμείς, γιατί ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθήσει ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Να βοηθήσουν οι δυνάμεις, να είναι όλα καλά, να έρθουμε πάλι εδώ. Έφυγα, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Πεινάω.
0: τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Μως έτσι δεν γίνεται.
20: Τι σούκλα είναι αυτή?
19: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
20: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
19: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
20: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: 2000 FM.
22: Και τι ξέχασα, ρε? Ξέχασα την Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Περιμένετε τα τηλεφωνήματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε και εκεί, εκτός από το radio papakiparapolitica.gr. Λοιπόν, δυστυχώς ξημερώσαμε πάλι άλλη μια φορά με ένα πολύ σοβαρό τροχείο που έγινε στην παραλιακή.
23: Σε τρία λεφτά θα έχουμε και άμεση ενημέρωση.
22: Να πω απλώς ότι έχει αυτή τη στιγμή πολλή κίνηση ακόμα. Με τρεις νεκρούς, νέους ανθρώπους, οι δύο τουλάχιστον από αυτό που ξέρουμε. Έχει κίνηση στην παραλιακή, στην άνοδο από το Ελληνικό μέχρι την Γλυφάδα. Στο άλλο ρεύμα, το ανάποδο, προφανώς κόσμος σταματάει για να δει τι γίνεται. Γιατί νομίζω το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα προς την Αθήνα. πολύ λυπηρό. Είχαμε και εβδομάδες να το ακούσουμε αυτό, αλλά δυστυχώς που συνέβη. Και ξέρεις, ξεκινάς τη μέρα σου με τη μέση τη μαύρη-μαύρη, λες, με τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο καιρός καλός είναι. Άρχισε η βροχή των δημοσκοπήσεων, η οποία θα κρατήσει πολλές μέρες από ό,τι φαντάζομαι. Και βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι στις δημοσκοπήσεις.
23: Νομίζω, αν καλά διαβάζω και με συγχωρείς, κανένα δεν βγήκε νικητής, αλλά.
22: Γι' αυτό είπα. Βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Δεν το είπα. Το που είχα κλείνει αυτό πριν πολλά χρόνια.
23: Στην πρώτη δημοσκόπηση, στο Action 24, Opinion με τον εδώ Σωτήρη Ξενάκη. Και
22: το Ζαχαρία Ζούπη. Και εγώ την παρουσίασα.
23: Ζαχαρία Ζούπη.
22: Ναι.
23: Λοιπόν, και πότε, το Σάββατο, στα παραπολιτικά.
22: GPO.
23: Αντώνης Παπαργύρης. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, η οποία δεν θα έχει μόνο πρόθεση ψήφου, δεν θα έχει μόνο τα γνωστά δηλαδή που έχουν, αλλά πιστέψτε μας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τον έχουμε αύριο κάποια στιγμή μαζί μας εδώ, τον Αντώνη, για να συζητήσουμε.
22: Γιατί η πρόθεση ψήφου έχει γίνει και λίγο βαρετή τα τελευταία 1-2 χρόνια.
23: Ναι.
22: Κάνει μεγάλες καμπανεβάσματα, θέλω να πω.
23: Λοιπόν, είναι είδηση.
22: Ναι, λοιπόν, πάμε στην ΑΝΑΕΜΕ, γιατί θα μας πει για το πολύ νεκρό δυστύχημα που είχαμε δυστυχώς στην παραλιακή λεωφόρο γύρω στις 2 το πρωί. Άννα, καλή σου μέρα.
23: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της οδό Καλυψού στη Κλειφάδα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά 5 επέβαιναν στο αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Οι τρεις λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ασκληπείο της Βούλας. Να πούμε ότι τα θύματα ήταν ηλικίας 23 και 26 ετών, ενώ ο τρίτος νεκρός παραμένει μέχρι στιγμή σε αγνώστων στοιχείων. Το δυστύχημα σημειώθηκε, όπως είπαμε, στις 2 τα ξημερώματα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Mm-hmm. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και άλλο αμάξι που ενεπλάκησε το τροχιό, αλλά αυτό είναι υπό διερεύνηση ακόμα.
22: Είναι γεματοκάμερες παραλιακή, φαντάζομαι θα βγάλουν.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την πυροσβεστική, καθώς οι δύο που τους επιβαίνοντες είχαν εγκλωβιστεί στο όχημα.
22: Nice.
1: Οπότε μιλάμε για ένα πολύ νεκρό δυστύχημα.
22: Δυστυχώς.
1: Και δύο ακόμα άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
23: Και αυτό είναι βαριά. Σοβαρά δηλαδή.
22: Είναι βαριά.
23: Ναι.
22: Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα, η Καλυψούς είναι το δρομάκι το οποίο βγαίνει από τον γκολφ της Γλυφάδας. Υπάρχει ένα φανάρι εκεί που στρίβει αριστερά και πηγαίνει για τον γκολφ και την άνω και την Γλυφάδα ψηλά. Και βγαίνει. Μπαίνεις και βγαίνεις. Πρέπει να έχεις τη διασταύρωση αυτή στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί. Από η κίνηση τώρα που μιλάμε είναι από την αντίθετη πλευρά, γιατί προφανώς σταματάει ο κόσμος και κοιτάει τι γίνεται. Δεν έχω άλλη εξήγηση, όπως συμβαίνει πάντα δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
23: Όχι, όχι. Ευχαριστούμε,
22: αυτή είναι η εικόνα. Τώρα, γενικότερα για την κίνηση, να σας πούμε ότι άνοδος προς την Αθήνα έχει κίνηση. Σούλαδος Σιγρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών και λίγο πιο πριν μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του λιγότερο από χθες. Από τη Φιλαδέλφια μέχρι. Πού να πω, ναι, μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών είναι και κάθος λίγο παραπάνω. Στην Παραλιακή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα από το Νιάρχος προς το Παλιό Φάλιρο και από το Παλιό Φάλιρο προς το Νιάρχος. Και βέβαια έχει κίνηση στην Παραλιακή από το τέρμα της, του Κηφισού εκεί στο Νέο Φάλιρο μέχρι και τον Πειραιά. Κερδίσατε χθες 2-1.
23: Πού, Ολυμπιακός.
22: Ναι. Κερδίσατε 2-1. Από το Ζεφύρι επίσης, επειδή είπα τώρα, ξέρεις, Νέο Φάλιρο, Σεφ και λοιπά, θα το θυμήθηκα. Από το Ζεφύρι και μέχρι το Κόμβο, όχι Κηφισίας, αλλά τον Κόμβο Κίμης, καλά, μέχρι το δακτύλιο εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση και μετά όμως διακεκομένα έχει επίσης κίνηση και η Αττική Οδός. Αυτά. Έχει και άλλα σημεία, αλλά τώρα δεν μπορεί να τα πούμε όλα. Ναι. Τα ακούτε και στα δελτία ειδήσεων.
23: Λοιπόν, δύο-τρεις πληροφορίες ακόμα για τον Ηλία Κασιδιάρη, πώς θα προσπαθεί Σωτήρη να παρακάμψει την απόβαση. Άκου να δεις, το 2023 ένας ανεξάρτητος βουλευτής από τους Σπαρτιάτες πια, ο κύριος Δημητροκάλης, Γιάννης νομίζω λέγεται, Γιάννης Δημητροκάλης, έχει κάνει αίτηση για δημιουργία κόμματος. Είδες που η συνήγορος του, η κυρία Πανταζή, είπε ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχουν κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές οτιδήποτε τις προηγούμενες μέρες. Αυτή λοιπόν φαίνεται να είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο το κόμμα, αλλά φαίνεται ότι εκεί είναι και άλλοι δύο βουλευτές, ο κύριος Γιώργος Μανούζης και ο Δημήτρης Βαλτογιάννης, που προέρχονται επίσης από τους Σπαρτιάτες, και αυτός είναι ο πυρήνας του νέου κόμματος που θα δημιουργηθεί και όπως είπαμε χθες θα ονομάζεται, πώς το είπαμε, Ελλήνων Συμμαχία, Πατριωτικό Κόμμα Ελλήνων Συμμαχία θα είναι. Και οι πληροφορίες λένε επίσης ότι ο ίδιος ο Καστιδιάρης δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά θα έχει ένα ρόλο στο κόμμα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί μεταξύ άλλων δείχνει και σε πόσο βάθος και χρόνο είναι αυτή η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος από το πρώην Χρυσαυγίτη.
2: Δεν έχει τι να κάνει στη φυλακή, έχει τίποτα να κάνει ενδιαφέρον. Με αυτό ασχολείται, φαντάζομαι. Τι άλλο να κάνει εκεί μέσα.
23: Εκεί.
2: Τόσα χρόνια που ήταν.
23: Έγραφε μανιφέστα και λοιπά. Είχαν ενδιαφέρον το πώς συμπεριφερόταν
2: μέσα. Να σου πω την
23: ναι, ούτε εγώ τον παρακολουθούσα.
2: Ναι.
23: Αλλά η δράση μέσα στη φυλακή ήταν ένα από τα ζητούμενα που νομίζω θα έπρεπε να απασχολήσει αυτούς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των φυλακών. Αλλά είναι άλλο
2: πράγμα. Λοιπόν, τώρα, μια που λέγαμε για τις φυλακές, στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί. Που είναι και σύζυγοι και που ένας δίνει τον άλλον, κανονικότατα. Έχουν κρίσει και στο γάμο τους, δηλαδή, εκτός από τα άλλα θέματα που έχουν αντιμετωπίσει με τη δικαιοσύνη. 18
23: ο γάμος τους, φαντάζομαι, είναι το τελευταίο.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι το τελευταίο αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε για το θέμα αυτό αργότερα, ελπίζουμε, πιο αναλυτικά. Στην ωραία Νάξο με πήραν φίλοι και μου είπαν 2,45 έφτασε η βενζίνη. Χθες έγινε η σύσκεψη. Χθες στη Γερμανία, η Υπουργός Οικονομικών είπε ότι υπάρχει σκέψη να ρίξουν το ΦΠΑ από 19% στα καύσιμα στο 7%. Θα το κάνουν οι Γερμανοί αυτό? Και αν το κάνουν οι Γερμανοί, εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε? Λέω τώρα εγώ. Έτσι δεν ξέρω αν θα το κάνουν τελικά, γιατί πρέπει να πάρουν και άδεια. Και ποιος δεν δίνει την άδεια?
23: Ποιος?
2: Το Eurogroup. Πρέπει να υπογράψει ο κύριος Πυραγκάκης για να μειώσουν το ΦΠΑ οι Γερμανοί. Αυτό είναι η εκδίκηση της γυφτιάς που λέμε. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μια χώρα όπως η Γερμανία λέει ότι σκέφτεται πια. Έχει δει και τις δημοσκοπήσεις που είναι το Χριστιανικό Δημοκρατικό Κόμμα και χθες τον Πάτο.
23: Αν διαδίνει σωτήρι για να μειώσει ή να αυξήσει το ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι μπορεί
2: Το κάνει απόφαση. Τόσο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να το κάνει λίγο πιο. Γιατί αλλιώς θα αρχίσει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μετά.
23: Για το τι φόρο θα φάει, νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει ευθύνη.
2: Ναι.
23: Μπορεί να έχει ευθύνη για το αν ο ισολογισμός βγαίνει, αν πιάνει το ποσοστό ή οτιδήποτε και να πει θέλω άλλα ισοδύναμα.
2: Το είπα στην υπερβολή. Εννοώ ότι θα πρέπει, δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί μια χώρα να το κάνει έτσι. Πρέπει να εξηγήσει τα ισοδύναμα, όπως λες και εσύ, όσο υπάρχει αυτή η περιορισμή. Αλλά. Ότι υπόθηκε δημοσίως κάτι που στη Γερμανία ήταν απαγορευμένη λέξη, όπως και στην Ελλάδα, ενώ στο επίπεδο της κυβέρνησης. Υπόθηκε εκεί και εκεί είναι 19 ο ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν είναι 24 όπως είναι σε εμάς ο ΦΠΑ, είναι πιο χαμηλός και θα τον πάνε, σκέφτεται να τον πάνε στο 7.
23: Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Άλλη μια εκλογή σε κρατήδιο που θα στείλει τους Χριστιανοδημοκράτες στο 15% και στο 10% και θα τον πάνε για το φόρο, πώς το λέτε, θα τον πάνε στο 0.
23: Εμένα δεν με ενοχλεί αν το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλό είναι ότι είναι δηλαδή. Που ελευθερώνει τον κόσμο για μένα πάντα θετικό και για σένα και για όλους μας. Με ενοχλεί όταν παίρνουν την ατζέντα της ακροδεξιάς, όπου ακόμα και αυτή να είναι δηλαδή μετά, ακροδεξιά θα είναι, δεν θα αλλάξει κάτι.
2: Τι εννοείς ότι η μείωση του ΦΠΑ είναι σαν ακροδεξιά?
23: Όχι. Λέω, δεν με πειράζει αυτό, ίσα ίσα. Με πειράζουν άλλα όταν υιοθετεί ατζέντες που έχουν. Αυτό με πειράζει.
2: Εντάξει.
23: Εμένα, αλλά εντάξει, δεν έχει τώρα. Τώρα, μια και είπε πριν για τις φυλακές. Των δύο και την κρίση του γάμου τους. Είχαμε και κατεπίκουσα προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι ένα θέμα, θα το δούμε αργότερα, να προσπαθήσουμε
2: γιατί
23: να βρούμε τον κύριο
2: Πατούλη. Γιατί μπορεί να μην έκανε σωστά τη δουλειά του, τους ελέγχους του κύριου τα υπόλοιπα.
23: Προφανώς. Διατάσσεται, αυτό ερευνάτε. Τώρα αν την έκανε, όχι, θα φανεί από την έρευνα.
2: Γιατί ακούμε και πάρα πολλές εκδοχές. Η πρώτη που ακούσαμε εδώ από τον κύριο Πατούλη ήταν ότι έγινε έλεγχος το 25 και δεν βρέθηκε τίποτα. Μετά ακούμε την εκδοχή Big, προσπαθήσαμε να μπούμε και δεν μας αφήσαν να κάνουμε.
23: Άλλο πράγμα αυτό.
2: Μετά ακούσαμε την εκδοχή, έκαναν έλεγχους και βρήκαν τα μηχανήματα. Και πρέπει δεν μπορεί να είναι όλα μαζί να συμβαίνουν αυτά. Ένα έχει συμβεί από όλα αυτά.
23: Βρήκαμε και έναν άλλο κλάδο ξαφνικά μέσα από όλα αυτά.
2: Τους υπνοτιστές.
23: Την υπνοθεραπεία.
2: Υπάρχει νεκρός άνθρωπος στην ιστορία αυτή και δεν μπορούμε να την κάνουμε καθόλου αστεία. Αλλά πραγματικά και εγώ χθες έμαθα την ειδικότητα υπνοτιστής. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει υπνοτιστής. Ξέρω κανένα δύο πολιτικούς που όταν μιλάνε υπνοδημιουργούν συνθήκες.
23: Υπνοθεραπευτής, πώς είναι?
2: Τι, υπνοτιστής, εγώ έμαθα. Τον είπε, τον παρουσίασε ως υπνοτιστή η γιατρός. Γιατί του έστειλε τη φωτογραφία? Η φωτογραφία λέει την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Λέει του έστειλε τη φωτογραφία. Τώρα. Τον βρήκαν τον άνθρωπο, είπε βέβαια ότι εγώ ναι, αυτή τη δουλειά κάνω, αλλά δεν θα μιλήσω για την υπόθεση, στην ανάκριση έχω να πω ότι έχω να πω.
23: Όμως φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί κερδοφόροι κλάδι, ναι, χωρίς να υπάρχει κανένα έλεγχο.
2: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι, άκουνα, ναι, ο ύπνος είναι ένα σοβαρό πράγμα.
23: Σωστό.
2: Στον Ευαγγελισμό υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει, ναι, θεραπευτήριο για, ναι, τους, ναι, ανθρώπους που έχουν προβλήματα ύπνου, που ξυπνάνε, ναι, στον, ναι, ύπνο, ναι, τους, ναι, ναι, που. Αλλά εδώ προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι δουλειά έχει να στείλει τη φωτογραφία στον υπνοτιστή. Θέλω να πω, αντί να πάρει το ΕΚΑΒ τηλέφωνο, έστειλε φωτογραφία στον υπνοτιστή, η στιγμή γιατρός. Δεν είμαι πραγματογνώμονας, ούτε εισαγγελέας, ούτε ο ιατρικός σύλλογος. Αλλά είναι περίεργα όλα αυτά.
23: Συμφωνώ απολύτως, απλώς βάζω άλλο ένα θέμα.
2: Υπάρχει
23: άλλος ένας κλάδος. Προχθές κουβεντιάσαμε με τον διατροφολόγο.
2: Ναι,
23: τον,
2: ναι,
23: κύριο. Το Μανώλη.
2: Το Μανολάκι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
23: Είδες τι προβλήματα υπάρχουν. Προκύπτουν δηλαδή ότι υπάρχει ένας κλάδος χρυσοφόρος,
2: ναι,
23: που απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους που πάνε δηλαδή ως πελάτες ή που θέλουν να πάνε ή που το εξετάζουν και δεν υπάρχει έλεγχος επί αυτών.
2: Ναι, σωστά.
23: Και λέω μήπως μια μέρα κάνουμε μια συνολική έρευνα γι' αυτό, ρε παιδί μου, στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ.
2: Για ποιο, για όλους τους κλάδους που υπάρχουν.
23: Ναι, για τα παραϊατρικά θέματα, δεν ξέρω αν είναι σωστή φράση παραϊατρικά. Αλλά ξέρω εγώ.
2: Ναι, τι να σου πω, ρε φίλε. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, τα μηνυματάκια σήμερα θα τα διαβάσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Γιατί, κύριε Ιωαννίδη, μας το συνάφι μας κάνει φάουλ, λέει. Το συνάφι μας κάνει φάουλ, μειώθηκε ως εξαφανίσεις Καριστιανού, όμως την παρουσιάζουν σε δημοσκοπήσεις το 4%. Και όποιος ρωτήσει την παρέα, θα ακούει την κυρία, μάλλον δεν θα είναι συγκλήση. Συγγνώμη, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται στις παρέες. Έτσι, γιατί εγώ έχω τις δικές μου παρέες. Μπορεί εμένα οι δικές μου παρέες να είναι όλες, ξέρω εγώ, από τη μια μεριά. Του Βασίλη από την άλλη, λέω τώρα εγώ. Δεν γίνονται δημοσκοπήσεις παρέες. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού σε όλες τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να πέφτει πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ακόμα, δεν είναι. Είναι
23: μπαίνει στη Βουλή.
2: Σε είσοδο στη Βουλή. Mm. Αυτό. Και μετά λέτε αυθαιρέτως ο Σαμαράς εμφανίζεται, λέει, ότι δεν αποκλείται να πάει και ως πρώτος εκλογές. Ποια δημοσκόπηση τον βγάζει πρώτος εκλογές? Τον βγάζουν και εκείνον μες στη Βουλή, αλλά όχι πρώτος εκλογές. Πού τα βλέπετε τώρα?
23: Καταρχήν δεν, ναι, μπορεί να μετρηθεί ο κύριο Σαμαράς γιατί δεν έχει κόμμα.
2: Ναι, την κυρία Λατινοπούλου που λέτε που παραπέμφθηκε χθες την είχαμε εδώ πέρα. Έτσι, ναι, και τη ρωτήσαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για το τι κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι εκπομπές του. Να του στέλνετε μηνύματα να σα απαντάνε. Εμείς δεν σα απαντάμε για τα δικά μας.
23: Ο Δημήτρης Καλκιάς στέλνει ένα μήνυμα. Υπνοθεραπευτής, λέει. Αναδρομέας θεραπευτής.
2: Τι είναι αυτό,
23: μην
2: εσύ,
23: το λέτε υπνοτιστή, απειλεί με μηνύσεις. Όποιον, ναι, το λένε υπνοτιστή. Μα γι' αυτό, για να υπνοτιστεί, είναι αυτό που σου κάνει αλλά και κοιμάσαι.
2: Υπάρχει ένα θεραπευτή. Το Ζάναξι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μήπως η Φωτόλη Έλληνα στον υπνοτιστή δημιούργησε άλοθη στο φτωχό μυαλό τη? Τι να σου πω, ξέρω εγώ εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να είναι. Τι λέει, καλημέρα Γιάννη, με αμάν πια με τον Πέτσα και τα λεφτά στα ΜΜΕ για να υπνοτίζετε το λαό. Ναι, είμαστε υπνοτιστές κι εμείς, λέει. Κατάλαβες, υπνοτίζουμε το λαό. Αν αυτό έχεις καταλάβει από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη μου, Γιαννάρα μου, εσύ φίλε μου αγαπημένε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
23: Πάμε.
2: Όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά, μέχρι που άκουσα για το επένδυ στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια, με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες? Καθορίζεις το ποσό που θέλεις να επενδύεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση χρηματοπροσθετικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρεκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανοίξει όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
23: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, εκ των πρόσωπων των ημερών, υποψήφιος πια της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης.
2: Χαρά που έχουν πάρει οι βουλευτές εκεί. Χαρά που έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους βουλευτές που όλοι τους πάει πρόσωπα εκεί πέρα στην ΑΦΑ Θεσσαλονίκης. Και θα έχουμε και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου σήμερα.
23: Αμέσως μετά.
2: Το Πασόκ έχει κάτι αναταράξεις πάλι στις εσωτερικές. Από τον κύριο Πάνα.
23: Και βεβαίως πρέπει να τον ρωτήσουμε πρωτίστως για την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Είναι πρώην επίτροπος. Τι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εσωτερή, και να κλείσουμε αμέσως μετά. Συγγνώμη που σου το
2: τρώω. Έχει μια τελευταία. Ναι, ναι, ναι.
23: Ναι, ναι.
2: Πάντα έχεις μια τελευταία.
23: Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε συνδεδεμένο μέλος. Θέλει να κάνει τον Καναδά. Θέλει να κάνει τον Καναδά.
2: Ναι, ναι, ναι.
23: Ισχύει αυτό, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο.
2: Το ξέρω.
23: Θα είναι σαν την Eurovision δηλαδή.
2: Μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
23: Ναι, μπορεί να πάρουμε την Αυστραλία.
2: Το Ουσμπεκιστάν.
23: Και τι σημαίνει αυτό. Και στατίζει και λέει ο Τραμπ τώρα. κυρώσεις.
2: Και είπε, όχι, είπε θα σταματήσει κάθε εμπορική σχέση με την Ευρώπη. Όχι κυρώσεις και δασμούς. Θα σταματήσει εμπορική σχέση εντελώς.
23: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, παιδιά.
2: Αυτά.

0: Λαρνάκα 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
6: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τριπλή ένεση στους μισθούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την αύξηση του κατώτατου, τις τριετίες και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θάνατος Μαζονάκη, το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών. Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κογκρέσο, στα 38 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημοσθένη που ζητάει την αναμετάδοση.
13: 2.000 FM.
14: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησή σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται
0: αποκαλείται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
19: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
20: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
19: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
21: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
22: 2000 FM.
23: Κύριε Φλωρίδη, τι κάνετε ακριβώς εδώ? Παρακαλώ να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος δεν έχει καμία συμμετοχή η εκτελεστική εξουσία.
24: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σε αυτό το κοινοβούλιο πρέπει να ακούγεται και η άλλη φωνή και να μην επισκιάζεται από κανένα, από καμιά κραυγή. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ.
23: Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για την αποχώρηση του κυρίου Φλωρίδη από τα υπουργικά έδρανα. Δεν είναι βουλευτής, δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ και φτάνει πια. Τεκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
25: Ένα σχόλιο, Υπουργέ.
26: Κύριε Κωνσταντοπούλα, από πίσω ακούγεται.
25: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
27: ναι. Ναι, ναι. Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο εχθές. Παρακμιακό τελείως. Αντικοινοβουλευτικό σαφώς. Γιατί, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, επέλεξε το δρόμο της αυτογελιοποίησης. Τι εννοώ? Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η αναθεωρητική διαδικασία στη Βουλή είναι η κορυφαία διαδικασία του κοινοβουλευτισμού. Αυτή είναι. Λοιπόν, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ προτάσεις και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις του, αυτές που κατέθεσε.
25: Ναι, σου λέει γιατί, λοιπόν, δεν έχω εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη, γιατί μας χωρίζει μια φορά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπορεί και βγαίνει μετά με 75 ψήφους.
27: Ναι, λέω, ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις. Είναι πιο, θα ήταν πιο συνεπές. Θα έλεγε ότι εγώ έχω απόψεις γενικά για το Σύνταγμα, είναι αυτές. Δεν τις καταθέτω όμως για αυτό το λόγο. Αλλά μάλιστα, να καταθέσεις προτάσεις στην συνταγματική διαδικασία αναθεώρησης και να λες δεν τις ψηφίζω, τις προτάσεις τους. Λοιπόν, αυτό τους οδήγησε σε μια γελιοποίηση. Αυτή η γελιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα το οποίο ακούσαμε όλοι. Δηλαδή τι, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καινούριο στη Βουλή, εγώ έχω εκλεγεί 5 τετραετίες, τώρα δεν είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει μια κοινοβουλευτική πορεία την έχω, και το οποίο ήταν και απολύτως ανιστόρητο, έτσι, δηλαδή ξεφτελίστηκε εκεί και στη συνέχεια. Γιατί ήταν ανιστόρητο? Γιατί όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής, από την αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, υπουργός δικαιοσύνης ήταν ο κύριος Καλογύρου, εξοκοινοβουλευτικός. Συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης. Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2001, διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος ο κύριος Κρητικός, με πρόεδρο τον Απόστολο Κακλαμάνη, είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης. Αυτό στη συνέχεια, όποιος έκανε τον κόπο να δει τα πρακτικά, θα έβλεπε ότι όταν προχωρήσαμε την φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001, αυτή που ξεκίνησε το 1998, υπουργός δικαιοσύνης τότε του ΠΑΣΟΚ ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο κύριος Σταθόπουλος, εξοκοινοβουλευτικός, ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμα και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, και τοποθετήθηκε πολλές φορές. Άρα λοιπόν, εκτός από και αντικοινοβουλευτικό, ήταν και ανιστόρητο. Mm. Πέρα από το ηταμό ύφος. Αλλά ξέρετε τώρα ποια είναι η διαφορά.
1: Το 19 είχε γίνει πάλι το ίδιο. Υπήρχε η ένταση τότε στη Βουλή για την παρουσία του κ. Καλογύρου και έγινε συζήτηση. Ναι, το βλέπω και εδώ πέρα, γιατί έψαξα να το βρω και το βρήκα όντως.
27: Ναι, θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Υπουργή Δικαιοσύνης, όπως είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και προφανώς εκ μέρους του κυρίου Κακλαμάνη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι στις αναθεωρήσεις παντίσταται πάντα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και τότε αυτό πιστοποιήθηκε, επαναλαμβάνω, από την παρουσία του κυρίου Σταθόπουλου, του Υπουργού τότε Δικαιοσύνης, μη κοινοβουλευτικού υπουργού. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία της Βουλής. Ήταν απολύτως ανιστόρητο. Πάτω, τώρα ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά για να το κλείσω ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό? Ότι στην αναθεώρηση του 1998-2007, γενικό εισηγητή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδονής. Λοιπόν, και σταματάω εδώ.
25: Το λέτε απαξιωτικά, Υπουργέ.
27: Ναι, το λέω ακριβώς όπως είναι, γιατί αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στη Βουλή, αυτό το ηταμό ύφος ενός ανθρώπου, υποτίθεται νέου, που είναι και φορέας ενός νέου είδους, να μην πω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το ηταμό, σήκω και φύγει από εδώ, ρε, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ μέσα, ρε, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει το Φλωρίδι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι θεσμικό πρόσωπο. Είναι, συμμετέχει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν είναι, πώς να σας πω,
25: όταν λέτε, ναι, όταν λέτε πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ, τι εννοείτε?
27: Αυτό εννοούσα. Εννοούσα δηλαδή μια συμπεριφορά την οποία σας περιέγραψα νωρίτερα. Πρώτον, να καταθέσει προτάσεις και να γελιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του. Και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ή ταμή συμπεριφορά. Ποτέ δεν, πώς θα σας πω, δεν θυμάμαι δηλαδή αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Δηλαδή οι αντιπαραθέσεις, ακόμα και οι οξύες αντιπαραθέσεις, οι πολιτικές, είναι συνηθισμένες. Αλλά αυτό το πράγμα, ένας άνθρωπος εκεί, ναι, τώρα ξέρω εγώ και να μιλάει, τέλος πάντων. Ας το,
1: άντε μετά, άντε μετά τις εκλογές, άμα χρειαστεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ κιόλας, έτσι, λέω τώρα εγώ.
27: Να σας πω κάτι, να σας πω κάτι. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα επικαλέστηκε την απόφαση.
1: Γιατί ακούω ότι το μόνο κόμμα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούω, που θα μπορούσε θεωρητικά, αλλά δεν θέλει εκείνο. Λέει, είμαστε, είναι το ΠΑΣΟΚ.
25: Στο Μαξίμου,
1: στο Λέγκο.
27: Ο κύριος Ανδρουλάκης, με συγχωρείτε, ο κύριος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του προχθές στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι όσον αφορά το θέμα των συνεργασιών, υπάρχει απόφαση του συνεδρίου που τις αποκλείει. Άρα τι να συζητάμε τώρα? Δηλαδή, συζητάμε μια θεωρία. Σαφώς θα μπορούσε, γιατί εχθές ήταν καταπληκτικό το ότι το ντουέτο ήταν ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντοπούλου. Αυτό το, πώς να σου πω, αυτό το αντιαισθητικό που ακούσαμε νωρίτερα, είναι ΠΑΣΟΚ Κωνσταντοπούλου. Τυχώς το βάλατε και το άκουσε και ο κόσμος, δηλαδή.
25: Ναι. Το να σας ρωτήσω, θα είστε υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκη, καταρχήν όπως ναι. και στον καθένα που είναι υποψήφιος, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ήθελα να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι ήταν μια, όπως λέει η ανακοίνωση, ήταν απόφαση του Πρωθυπουργού. Ήθελα να σας ρωτήσω, είστε στη Νέα Δημοκρατία λόγω Μητσοτάκη ή συνολικά στη Νέα Δημοκρατία?
27: Να σας πω τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγώ είχα δηλώσει το προηγούμενο διάστημα, αυτό που είμαι τώρα υπουργός δηλαδή,
25: ναι.
27: Στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν το είχα πει και σε μια εκπομπή δική σας, ότι στο ερώτημα αν θα είμαι υποψήφιος, είχα πει δεν θα είμαι.
25: Ναι, αλήθεια, σε εμάς εδώ.
27: Η απόφαση ήταν αυτή, έτσι. Λοιπόν, τώρα γιατί άλλαξε η απόφαση μου? Άλλαξε επειδή οι εκλογές αυτές του 2027 προσλαμβάνουν ένα κρίσιμο χαρακτήρα.
25: Ναι.
27: Γιατί αυτά τα, πώς να σας πω, η εικόνα αυτή είναι στη μεταπολίτευση, είναι τελείως καινούργια. Δηλαδή υπάρχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία και να σχηματίσει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι το μέγα ζητούμενο για τη χώρα, και από την άλλη μεριά μια πασπερμία κομμάτων τα οποία δηλώνουν ότι κανένα δεν συνεργαστεί με κανένα άλλο και όλοι μαζί με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η δική μου συμμετοχή έχει να κάνει με, ας πούμε όπως αντιλαμβάνομαι, την κρισιμότητα των εκλογών να βοηθήσω στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι.
25: Επομένως
27: είναι μια υποψηφιότητα πάρα πολύ καθαρή, με μια πολύ καθαρή στόχευση.
25: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
27: Εγώ σας ευχαριστώ.
25: Για τον κύριο Καστιδιάρη δεν ρωτάμε, γιατί δεν θα μας απαντήσετε, θα πείτε ότι είναι θέμα.
27: Όχι, θα σας πω αυτό που λέω, ότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία και τι θα κάνει αυτός. Η ελληνική πολιτεία είναι θωρακισμένη απέναντι στους εγκληματίες. Λοιπόν, του δίνουμε χώρο και ασχολούμαστε με τον Καστιδιάρη. Εγώ δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω αυτό.
25: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
27: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
25: Καλημέρα.

0: G και Telecom Fiber στην οθόνη της τηλεόρασής σου, θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Ping Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι Αντιγόνες, κουκλοθέατρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή και σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. Σε μια λιτή σκηνή, ο μύθος της Αντιγόνης ξετυλίγεται μέσα από μια βαλίτσα σύμβολο της προσφυγιάς και της μνήμης, που μετατρέπεται σε μικροσκοπικό θέατρο. Ένα μαντίλι, ένας καθρέφτης, μια λάμπα και μαριονέτες συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κόσμου σκιών και αναμνήσεων, όπου ο μύθος συναντά το προσωπικό βίωμα. Οι Αντιγόνες, η παράσταση παρουσιάζεται στη Γαλλική
13: περσική και ελληνική γλώσσα 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην

0: Εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γρήγορα, γιατί καθυστερούμε. Ναι.
3: Καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, κυρία Διαμαντοπούλου. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι υποψήφια, νομίζω, στο νότιο τομέα τη Β' Αθηνότητα.
2: Αυτό
3: να το πούμε οπωσδήποτε. Όλε οι υπόλοιπε ιδιότητε. Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Καλημέρα.
4: Καλά ξεκινήσαμε.
2: Ωραία. Να πάμε στα πιο δύσκολα.
3: Πάμε λοιπόν αλλιώ. Πριν από 5 λεπτά δηλαδή, φιλοξενήσαμε τον κύριο Φλωρίδη με αφορμή μια αντιπαράθεση πολύ βαριά και το λέμε εμεί που έχουμε παρακολουθήσει τη Βουλή δεκαετίε πολύ σκληρή στη Βουλή. Και θέλω να διαστώ από μια φράση που είπε ο κύριος Φλωρίδης στον κύριο Δουδονή, ότι εσείς καταντήσατε έτσι, πώς το καταντήσατε έτσι το κόμμα σας.
2: Και το επανέλαβε.
3: Και είπε μάλιστα και μια φράση ότι, να, ας πούμε, σαν παράδειγμα, εκεί που είστε τώρα εσείς στην συνταγματική αναθεώρηση, ήταν κάποτε λέει ο Βενιζέλος.
2: Και ότι πρόκειται περί ενός ντουέ του Πασόκ Κωνσταντοπούλου χθες στη Βουλή.
3: Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε ένα σχόλιο επί της
2: ουσίας. Πού το καταντήσατε το Πασόκ.
3: Ναι. Το
4: πρόκειται να συνεχίσει το στόου μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν σε ίδιο χώρο, είχαν ίδιες και διαφορετικές επιλογές.
3: Ναι.
4: Όταν υπάρχει μια σύγκρουση στη Βουλή, δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Όταν υπάρχει μια σύγκρουση, δίνονται αφορμές. Και οι αφορμές δεν είναι πάντοτε στιγμιαίες, μπορεί να έχουν και διάρκεια. Θέλω όμως να σταματήσω στο πολύ ουσιαστικό που υπόθηκε για τη στάση του Πασόκ μέσα στη Βουλή για το θέμα του Συντάγματος, γιατί εκεί βασίστηκε όλη η φρασιολογία. Λοιπόν, για το Σύνταγμα, το Πασόκ έχει κάνει εξαιρετικά σοβαρή τοποθέτηση και στάση. Πρώτα-πρώτα δεν είναι αρνητικό, καθόλου. Ναι. Το Πασόκ έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία, έκλεισε το πολιτικό του συμβούλιο, την οβουλευτική του ομάδα, κατέληξε σε έναν αριθμό άρθρων, και με το περιεχόμενό τους μάλιστα και τις παραγράφους του, και τις έχει καταθέσει. Πολλές από αυτές συμπίπτουνε ως άρθρα με τη μεταβολή που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τώρα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος έχει σημασία να το καταλάβει. Για να γίνει η αλλαγή του Συντάγματος χρειάζονται δύο βουλές, η προτείνουσα και η αναθεωρητική. Την πρώτη βουλή, αυτή που είμαστε τώρα, αποφασίζουμε μόνον τον αριθμό του άρθρου, τίποτε άλλο. Λέμε, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16.
2: 151 ψήφους και αλλάζει.
4: Και αλλάζει. Δεν λέμε πώς θα αλλάξει. Το πώς θα αλλάξει θα το αποφασίσει η δεύτερη βουλή.
2: Έχει όμως σημασία, γιατί αν πάρει 180 στην πρώτη, θέλει 151 στη δεύτερη.
4: Ακριβώς.
2: Να αλλάξει ένα άρθρο.
4: Επομένως, αλλάζει πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται τις απαιτούμενες συνενέσεις στο περιεχόμενο.
3: Ναι.
4: Τι έγινε την προηγούμενη περίοδο? Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξουν και πήραν 180 στην πρώτη βουλή το θέμα της, το πώς εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Το είπα και εγώ στον κύριο Φλωρίδη πριν, αυτός παραδείγμα.
4: Ποια ήταν η λογική τότε? Ήταν ότι δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε εκλογές επειδή δεν μπορούμε να εκλέξουμε πρόεδρο και να το χρησιμοποιούν τα κόμματα και να διαλύεται η χώρα. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το άρθρο. Όταν ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό το άρθρο και χρειαζόταν μόνο 151 ψήφους στη δεύτερη βουλή, τότε η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Σχετικοποίησε την πλειοψηφία. Όχι μόνο δεν χρειάζεται συνένεση των κομμάτων, αλλά βγαίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με 75 ψήφους. Και καταλήξαμε να έχουμε, και καταλήξαμε να έχουμε κομματικό υποψήφιο. Κομματικό πρόεδρο.
2: Πιθανόν να δικεί και τον κύριο Τασούλα ως προσωπικότητα, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς. Δεν θέλω να καθόμουν. Σέβομαι απολύτως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όποιος και αν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα που καταλαβαίνει ο κόσμος. Το άρθρο 16. Θέλει το Πασόκ να αλλάξει το άρθρο 16? Ναι, είναι πολύ σαφές. Είμαστε υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16. Με ποιο περιεχόμενο? Θέλουμε να κάνουμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, ή θέλουμε να κάνουμε μόνο μη κρατικά? Εάν λοιπόν εμείς ψηφίσουμε τώρα ναι στο άρθρο 116, που χρειάζεται, βάλουμε τώρα 180 ψήφους.
3: Μάλιστα.
4: Την επόμενη βουλή θα θέλει μόνο 151.
2: Ναι, σας λέω, κύριος Μητσοτάκης, αυτό όμως σημαίνει ότι λέτε ότι θα χάσετε. Δεν θα είστε πλειοψηφία. Γιατί αν ήσασταν πλειοψηφία, θα το κάνατε από τώρα.
4: Αυτό
2: λέω, αυτό.
4: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που θέλουμε στη δεύτερη βουλή είναι να υπάρχει μια συνένεση πολλών κομμάτων. Δεν ξέρουμε ποιος θα έχει την πλειοψηφία.
3: 180 δύσκολα την έχει κάποιος.
4: Θέλουμε όμως 180 ώστε να υπάρχει αλλαγή αλλά να είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ναι. Εδώ ψηφίσανε νόμο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
3: Και
4: όλες τις διαφημίσεις στην τηλεόραση λέει μη κρατικό. Το έχουν ξεχάσει το μη κερδοσκοπικό.
3: Και γιατί δεν την παρουσιάσετε μια συνέντευξη τύπου και το κάνατε στη Βουλή? Θα μπορούσατε να πείτε εμείς το κάνουμε γι' αυτό, αλλά δεν θα κάνουμε καθόλου.
4: Γιατί έχουμε το δικαίωμα απολύτως να το κάνουμε. Υπάρχουν συνταγματολόγοι, κύριο Ρεβιζάκη.
3: Καλά, δεν είπα ότι δεν έχετε δικαίωμα προς Θεού.
4: Και να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που έχουμε το δικαίωμα και είναι και συνταγματικά σωστό. Και έχουμε προτείνει, προσέξτε, εμείς έχουμε προτείνει άρθρο να αλλάξει ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα με δύο βουλές, αλλά να είναι υποχρεωτικό το 180 στη δεύτερη βουλή. Και είπαμε, αν το δεχτείτε αυτό, εμείς θα προχωρήσουμε κανονικά την ψήφιση των πρώτων άρθρων. Δεν το δέχτηκαν βέβαια, γιατί στο μυαλό τους έχουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα άρθρα με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Αλλά το Σύνταγμα θέλει συνενέσεις. Και οι συνενέσεις δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, αφορούν ένα σύνολο κομμάτων και πρέπει να μάθουμε στη χώρα να λειτουργούμε πια με συνενέσεις πολλών κομμάτων. Δεν είμαστε σε δύο μεγάλα κόμματα.
3: Μάλιστα.
4: Άρα, ο τρόπος που λειτουργήσε το ΠΑΣΟΚ ήταν σωστός, ήταν πολιτικά, ψάχτηκε πολύ και συνταγματικά. Έχουμε το OK, πολύ σημαντικό συνταγματολόγων του δημόσιου βίου.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, να σας πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα το συζητάμε. Δεν έκανα τώρα σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε και είναι οι δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Opinion poll και Pulse. Λοιπόν, στη μία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ έχει με εκτίμηση, την εκτίμηση να βάλω εγώ 12%. Στην άλλη δημοσκόπηση κάπου εκεί δεν τα έχω μπροστά μου. Αλλά πάση περιπτώσει κάπου εκεί θα το βρω μπροστά μου και θα σας πω. Πάντως είναι τρίτο κόμμα καθαρά με μια διαφορά ευκρινή. 3-4 μονάδων από τον κύριο Τσίπρα, όπως είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο που εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα. Επειδή ο χρόνος μετράει ανάποδα πια, δεν είναι σε 2 χρόνια εκλογές και σε 3, είναι σε 6-7 μήνες, 8. Λοιπόν, αυτό είναι ενισχυτικό, είναι προβληματικό για ένα κόμμα που έχει στόχο να είναι πρώτο.
4: Λοιπόν, θα σας πω ότι στις εκλογές της Σουηδίας που έγιναν πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, το σουηδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ήταν 11 μονάδες μπροστά. Και σήμερα, κάθε μέρα που περνάει, αλλάζει η ψήφος και παίζουν στο 0,1. Θα θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23, του 19, συγγνώμη, ήταν να πάει στο 32% και πήγε στο 17. Λοιπόν, θα δούμε και θα μιλήσουμε στο τέλος. Και η πολλή συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις μόνο κακό έχει κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα μία μέρα που μιλάω με δύο δημοσιογράφους οι οποίοι ψάχνουν σε πολύ μεγάλο βάθος στην συνολική επικαιρότητα, είναι η επομένη της ομιλίας της Von der Leyen στη Βουλή, όπου κατά την άποψή μου είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την
3: Ευρώπη. Σας ρωτούσαμε γι' αυτό.
2: Μιας και το ανοίξετε, πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε.
3: Ναι, εντάξει, πάμε. Μα, ναι, γιατί είπε χθες να αποκτήσει συνδεδεμένο μέλος στον Καναδά, το οποίο δεν υπάρχει στο παρελθόν της Ευρωπαϊκής
4: Ένωσης.
3: Κράτησε αυτό εγώ ως βασικό.
4: Σωστό, γιατί γι' αυτό επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει γι' αυτό μια συζήτηση. Να σου πω ότι η συνεργασία σε πολλά επίπεδα με τον Καναδά έχει θετικά και αρνητικά. Ναι. Τα θετικά είναι εξωτερική πολιτική, φυσικό αέριο, αρκτική. Ναι. Προσέξτε, τα επόμενα χρόνια η αρκτική θα είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς με το Δίκτυο έχουμε κάνει ήδη ένα συνέδριο για αυτό το θέμα.
3: Ναι.
4: Γιατί ανοίγουν νέες διόδοι, επιδηλώνουν οι πάγοι και θα αλλάξει όλη η πορεία της ναυσιπλοείας. Ναι. Ήδη μπαίνει η Ρωσία, ήδη η Αμερική, για να πάρει την Ιρλανδία, δεν είναι τυχαίο, δεν τρελάθηκε ξαφνικά ο Τραμπ. Άρα και τον Καναδά, δηλαδή ο Καναδάς και η Γρυλανδία έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό και με την Αρκτική. Επομένως η απόφαση αυτή της Ευρώπης είναι σημαντική. Έχει και αρνητικά στοιχεία γιατί έχει χάλιβα, έχει άλλου είδους εμπόριο που είναι ανταγωνιστικό.
3: Και την απειλή Τραμπ ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις εντελώς με την Ευρώπη. Και αυτό είπε, μέχρι και αυτό είπε.
4: Ωραία. Ναι. Ωραία. Τώρα, ό,τι λέει ο Τραμπ, απειλές και υποσχέσεις, νομίζω ότι όλοι κρατάμε μικρό καλά. Τώρα, το δεύτερο μεγάλο και σημαντικό στοιχείο ήταν η υπόθεση της, ήταν το θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικής και Συμβουλίου Ασφαλείας που μπαίνει μέσα και η Βρετανία και η Νορβηγία και φαίνεται να η Ευρώπη να κινείται προς την κατεύθυνση του δικού της αμυντικού σχηματισμού. Είναι βήμα σημαντικό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι το άρθρο 4, για μας πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, που λέει ότι αμέσως όταν υπάρχει κάθε είδους απειλή θα υπάρχει συνεδρίαση και θα αποφασίζουν οι χώρες πώς θα αντιμετωπίζουν την απειλή ενός κράτους μέλους. Και βέβαια υπάρχουν ζητήματα όπως το θέμα της κλιματικής αλλαγής μιλάει για το θέμα της ασφάλισης. Ξέρετε, είναι, και για εμάς είναι τεράστιο θέμα το να μπει ευρωπαϊκή διάσταση στο πώς ασφαλίζονται οι περιουσίες στην καταστροφή, σε μια κλιματική καταστροφή. Μπαίνουν ζητήματα μετανάστευσης για την μεγαλύτερη ευελιξία και το ρόλο της Frontex στα σύνορα. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής μιλάνε για πολιτικές...
5: 2000 FM.
6: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
9: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Έχω εξτασιαστεί.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία.
0: Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
29: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
30: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
31: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
32: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
31: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά.
33: 2000 FM.
34: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
35: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
36: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
37: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
38: Παρακαλώ.
39: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. αυτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
39: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Στέφανε.
7: Ναι.
6: Πάω σούπερ μάρκετ.
7: Στο τάδε.
6: Όχι.
7: Στο άλλο τάδε.
6: Μπα, όχι.
7: Πού θα πας?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
7: VKD Market, λοιπόν.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
37: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους των 2000 FM. Στην θέση σήμερα της Βιολέτας Τρυπόδη, μαζί θα τα πούμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με πολλά θέματα και στη σημερινή μας ατζέντα και στη σημερινή μας επικαιρότητα. Καλώς ή κακώς, δεν στερεύουμε ποτέ από ειδήσεις. Εντάξει, καλό και αυτό. Βέβαια, δεν είναι πάντα ειδήσεις και τόσο καλές, αλλά αν μη τι άλλο, εμείς πρέπει να σας τις μεταφέρουμε. Πέμπτης λοιπόν σήμερα, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει εδώ το εκκλησάκι στην πόλη της Σάμου, που είναι στο αίθριο του ιστορικού αρχείου, στις παλιές φυλακές όπως λέμε, και πάρα πολλά έτσι ξοκλήσια γενικότερα στο νησί μας και στους Μήλους, εκεί προς τους Μήλους, ένα πολύ όμορφο έτσι ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας Πίστης Αγάπης που γιορτάζει σήμερα και χθες παραμονή. Βρεθήκαμε εκεί πραγματικά, πολύ όμορφα περνάς σε τέτοια μαζώματα, σε τέτοια πανηγύρια όπως λέμε, σε τέτοιες μαζόξεις, βρίσκεσαι με κόσμο, τιμάς βέβαια και τους Αγίους, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έτσι συνεχίζεται, υπάρχει αυτή η επικοινωνία του κόσμου και το βλέπουμε βέβαια κυρίως στις μικρές περιοχές. Μεγάλο πανηγύρι βέβαια και στην Ικαρία της Αγίας Σοφίας, το ξακουστό πανηγύρι, έτσι το μεγάλο πανηγύρι, και νομίζω είναι το τελευταίο του καλοκαιριού στην Ικαρία. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν καταφθάνει στο νησί του Ικάρου εκεί και για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε καθημερινά εδώ τα μηνύματά σας και μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, εδώ το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό για όλες και όλους εσάς, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε, αυτά τα οποία βλέπετε γύρω σας και θέλετε έτσι εδώ να τα συζητήσουμε, είτε είναι όμορφα είτε είναι άσχημα. Βέβαια να επικεντρωθούμε και λίγο στα όμορφα, διότι η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο τα άσχημα και τα παράπονα και η γκρίνια, είναι και τα όμορφα, τα οποία σαφώς και αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Και σίγουρα να αναδεικνύουμε και εκείνα τα οποία είναι τα άσχημα όπως λέμε, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να μας τα βελτιώσουν. Στο 2000fm.samos@gmail.com, εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα στα νησιά μας. Βλέπουμε σιγά σιγά ο υδράργυρος να πέφτει, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, και χθες και προχθές και σήμερα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Από ό,τι μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό το σκηνικό του καιρού που είχαμε και χθες και προχθές δεν θα διατηρηθεί. Το καλοκαίρι μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζεται. Βέβαια, τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά τη νύχτα, καλό θα είναι να έχετε μαζί σας και ένα μπουφανάκι πλέον, διότι κάνει λίγο ψύχρα, έχουμε και την υγρασία εμείς εδώ στα νησιά μας. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες, παρόλο που η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, θα φτάσουμε και τους 28 και 29 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο θα έχουμε ενισχυμένους βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στα πελάγη και από ό,τι μας λένε και οι μετεωρολόγοι, ο Οκτώβρης θα είναι ένας θερμός μήνας. Ένας Οκτώβρης μάλλον των τελευταίων θερμότερος από τα τελευταία τουλάχιστον λέει 10 χρόνια. Και θα έχουμε και έναν ήπιο χειμώνα. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι καλό και κατά πόσο είναι κακό, καλό σίγουρα θα είναι, γιατί δεν θα ξοδέψουμε πολύ πετρέλαιο, δεν θα ξοδέψουμε πολύ ρεύμα για να ζεσταθούμε. Τώρα, από την άλλη όμως, θα είναι και κακό, διότι αν πρέπει να αναλογιστούμε τι γίνεται και όσον αφορά τις καλλιέργειες κλπ. Και αυτά τα οποία ζούμε όσον αφορά την γενικότερα το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή που λέμε, δεν είναι και τα φυσιολογικά, πάρα πολύ φυσιολογικά. Τώρα, άμα μιλάμε για θερμοκρασίες μέσα στο Νοέμβριο, με τα μέχρι τώρα προγνωστικά, ας πούμε, τις προβλέψεις μάλλον, ο ένας Νοέμβριος με μέγιστη θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 15 και 18 βαθμούς, δεν τον λες και φυσιολογικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο χειμώνας φέτος. Λοιπόν, πολλής λόγος γίνεται από χθες το απόγευμα για την μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στα Σόκια του Αηδηνίου. Εδώ, απέναντι από εμάς, απέναντι από τη Σάμμο. Που καταγράφεται λοιπόν από ότι γράφουν σήμερα όλα τα δημοσιεύματα σε μια περίοδο έτσι αυξημένης τουρκικής ρητορικής για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά και τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η νέα στρατιωτική κινητικότητα, όπως την παρουσιάζουν όλα τα δημοσιεύματα σήμερα, καταγράφεται λοιπόν απέναντι εδώ από το νησί μας, απέναντι από τη Σάμο. Μετακινήθηκε λοιπόν από το Χοζάτ της επαρχίας Τούτζελη στα Σόκια του Αϊδινίου σε μικρή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια του Αιγαίου. Τουρκικά δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν την παρουσία της μονάδας στην περιοχή, η οποία εμφανίστηκε ήδη σε επίσημες εκδηλώσεις στα Σόκια στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, από ό,τι γράφουν εδώ, εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, καθότι σημειώνεται παράλληλα μια νέα σκλήρυνση της δημόσιας ρητορικής της Άγκυρας για το Αιγαίο, τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στα νησιά και τη συνεργασία Αθήνας, Λευκωσίας και Τελαβίβ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκρίτρια του Open Μαρία Ζαχαράκη, η τουρκική πλευρά συνδέει την συγκεκριμένη κίνηση με τις τελευταίες ελληνικές κινήσεις στον αμυντικό τομέα και κυρίως με το σχεδιασμό της ασπίδας του Αχιλλέα, αλλά και με τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως ανέφερε λοιπόν χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχαράκη, λόγω των τελευταίων κινήσεων της Ελλάδας και κυρίως για την ασπίδα του Αχιλλέα, μετακίνησαν μια ταξιαρχία κομάντο απέναντι από τη Σάμο στο Αϊδίνιο, προκειμένου να δείξει η Τουρκία ότι ενισχύει και αυτή τα παράλια του Αιγαίου, γιατί θεωρεί ότι απειλείται και από την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και από την στρατικοποίηση των νησιών. Η ανταποκρίτρια του Όπεν συνέδεσε επίσης το νέο δεδομένο με την στενότερη αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ζήτημα το οποίο το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο δημόσιων τοποθετήσεων από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, επανέφερε τις τουρκικές θέσεις για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, κάνοντας αυτή τη φορά ευθέως λόγο για απειλή εις βάρος της Τουρκίας. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει συμβαντικές υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την τουρκική ερμηνεία από διεθνείς συνθήκες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεών της βάσης συνθήκων και ανέφερε ότι η στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς αποτελεί απειλή για εμάς, έτσι ανέφερε. Στην ανταπόκρισή της λοιπόν η Μαρία Ζαχαράκη επισήμανε τη σημασία της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς όπως εξήγησε, η Άγκυρα επιχειρεί να μεταφέρει το ζήτημα από το επίπεδο της διμερούς νομικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της τουρκικής εθνικής ασφάλειας. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων αναφέρουν σήμερα όλα τα δημοσιεύματα, με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα. Άρα έχουμε μια σειρά εξελίξεων που συμβαίνουν ταυτόχρονα και το ερώτημα που θέλουμε να απαντήσουμε δεν είναι αν πρέπει να ανησυχούμε ή να φοβηθούμε, το ερώτημα είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει αλλάξει, να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία επιλέγει τώρα να μετακινήσει αυτή τη μονάδα, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για το Αιγαίο και ειδικότερα για το νησί μας, για τη Σάμο, διότι απέναντι εδώ από το Αιδί, απέναντι από τη Σάμο στο Αιδίνη έχει γίνει αυτό. Και βέβαια να δούμε αν πίσω από την στρατιωτική κίνηση υπάρχει και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα. Για να μας βοηθήσει λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την τουρκική πλευρά και να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει, θέλω να καλημερίσω τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Νούλα, που παρακολουθεί από κοντά αυτή την τουρκική, γενικότερα την τουρκική επικαιρότητα, θα λέγαμε, και να δούμε, να μας δώσει και εκείνος κάποιες πληροφορίες, περισσότερες μάλλον πληροφορίες, τι σημαίνει αυτό για εμάς και τι σημαίνει γενικότερα αυτή η κίνηση της Τουρκίας. Κύριε Νούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καταρχήν σε όλους σας και σε σένα Ιπποκράτη και στους ακροατές, όλους τους ομιώτες, όλους τους νησιώτες, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως και εγώ θεωρώ αναμενόμενες τις εξελίξεις. Μάλιστα είχα βγει στο ραδιόφωνο πριν από λίγες ημέρες και είχα πει ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματικά ανησυχώ για τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Όχι ότι η Ελλάδα έχει με τη σημασία που έχει κάνει τελευταία, ότι έχει λόγους να ανησυχεί, αλλά ανησυχώ για τις εξελίξεις όσον αφορούν τις μετέπειτα κινήσεις των Τούρκων. Η εξέλιξη της μετακίνησης αυτής της ταξιαρχίας κοντά στη Σάμο, απέναντι από τη Σάμο μάλλον, Είναι μια κίνηση της ευρύτερης κλιμακούμενης, θα έλεγα, οξίας αντιπαράθεσης, φραστικής στη φάση αυτή, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, και όχι μόνο Ελλάδος. Εγώ μπορώ να πω ότι έχει σχέση και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και με τις θέσεις, τις προηγμένες θέσεις που θα πάρει σχέση με την Αμερική η Τουρκία. Μάλιστα διαβάζω ότι εξετάζει το ενδεχόμενο με την κατάσταση των πυράβλων S-400 προκειμένου να έρθει σε θέση προνομιούχο σε σχέση με σήμερα διαπραγμάτευση με την Αμερική, γιατί είναι ένα μεγάλο γκάφι, όχι σε σχέση με τον Τραμπ που τα έχουν βρει σε επίπεδο επιχειρηματικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εσάς και στην Earth News και παντού, ότι ο Τραμπ τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η προσωπική του περιουσία και η προσωπική του ανέλυξη και λιγότερο η παγκόσμια ειρήνη και η Αμερική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμπλέκεται σοβαρά και στην υποθήκευση και ενεχειρίαση των γεών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μοιρασμένη ήδη, σαν μια άλλη συνθήκη Γιάλτας μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής, και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι όσο θα έπρεπε να κάνει, διότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική απόφαση και δεν υπάρχει και μια αμυντική αντίσταση στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε λίγο στα προκείμενα που έχει σχέση με την ασφάλεια των νησιών του Αιγαίου. Να σας πω καταρχήν ότι αύριο με έχουν καλέσει στοιχείο, θα μιλήσω εκεί, θα προλογίσει το βιβλίο το οποίο παρουσιάζω ο κύριος Μηταράκης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου. Με σειρά καλεσμένων θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα συνδεθούν τεχνητικά διάφοροι παράγοντες, βουλευτές ελληνικής καταγωγής και διάφοροι σημαντικοί παράγοντες και από το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί είναι απολύτως επίκαιρο με τις εξελίξεις. Όταν ήμουν πριν λίγες ημέρες σε διεθνές συνέδριο στην Κάσου με συμμετοχή πολλών ευρωβουλευτών από όλα τα κόμματα και ήμουν και ένας από τους κύριους ομιλητές, είχα θέσει εγγράφως τους προβληματισμούς μου αλλά και τις λύσεις. Γιατί ξέρετε, οι διεθνολόγοι, βέβαια σήμερα είναι λίγο της μόδας οι διεθνολόγοι, μιλάνε όλοι την διεθνολόγοι, δεν ξέρω τι προσόντα έχουν να πούν τους να κάνουν τους διεθνολόγους, πιο πολύ μάλλον αυτό ανακηρύσεις τους διεθνολόγους. Ακριβώς. Εγώ ως δικηγόρος με 3 δακτορικά και 2 μεταπτυχιακά στα θέματα που αφορούν την νομική προσέγγιση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας αλλά και των διεθνών σχέσεων και ως πολιτικός επιστήμονας, σας λέω το πρόβλημα ποιο είναι και σας δίνω και λύση. Γιατί ξέρετε, το να λύνει τα προβλήματα τα κάνουν όφελο και στο καφενείο καταφέρει και καταγράφει τα προβλήματα. Οι λύσεις είναι το δύσκολο και για τους πολιτικούς και για τους επιστήμονες. Εγώ δίνω μια συγκεκριμένη νομική λύση, εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, η οποία έχει χρειά και πολιτική και νομική. Μάλιστα, χθες ήμουνα με τον πρώην υπουργό αναπληρωτή υπουργών εξωτερικών κοινής αποδοχής, τον κύριο Φλογαΐτη, και αυτό που θα σας πω τώρα το είδε πάρα πολύ θετικά ως εξέλιξη, όπως και ο Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, με τον οποίο είχα επικοινωνία πριν από 2-3 μέρες, ο οποίος και αυτός βλέπει πολύ σοβαρά, άρα το βλέπει και η κυβέρνηση, απαντάω εγώ, για την άμεση σχέση με αυτό που θα σας πω, την προοπτική αυτή σε σχέση με την Τουρκία και με την Κύπρο. Η πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας από το 1994 μέχρι σήμερα είναι ότι με την Τουρκία έχουμε μόνο μία διαφορά. Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο λένε, δεν το λέει μόνο η σημερινή, όλες οι κυβερνήσεις λένε το ίδιο, ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, αυτή της χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δηλαδή κεφαλοκρηπίδας, και καμία άλλη διαφορά δεν έχουμε, δεν αναγνωρίζουμε ούτε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, ούτε τα δικαιώματα που επικαλείται δήθεν η Τουρκία από στρατικοποίηση των νησιών και φυσικά πατάει σε μια σύμβαση η οποία είναι διμερής, να το τονίσω αυτό, μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, δεν έχει καμία κανένα ένομο συμφέρον να εμπλακεί, ούτε να επικαλείται διμερή σύμβαση, και ο όρος της αποστρατικοποίησης των νησιών είχε μπει από την Ρωσία. Να το πούμε αυτό, τότε Σοβιετική Ένωση, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα. Έτσι μας λέει τα αδέρφια μας οι Ρώσοι, και δυστυχώς ο ρόλος που έχουν παίξει στην πρόθεση των θέσεων της Τουρκίας ανέκαθεν ήταν προχωρημένες. Άλλωστε ο Λαυρόφ πρόσφατα είχε πει ότι εμείς βοηθήσαμε τον Τούρκ με όπλα και με οικονομική βοήθεια να μπορέσει να πετάξει τους Έλληνες στη θάλασσα. Είναι ένα γεγονός αυτό. Απλά σήμερα κάποιοι εμφανίζονται ως ρωσόφωνοι, οι ρωσόφιλοι, διότι δεν έχουν εικόνα της ιστορίας. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό που επίσης αποκρύπτεται από πολλούς, ίσως από ασχετοσύνη, ίσως από έλλειψη διάθεσης να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η πρώτη χώρα που δεν θέλει την επέκταση της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών της υδάτων είναι η Ρωσία. Διότι σήμερα κάνει πάρτι στο Αιγαίο, το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί είναι μόνο 6 ναυτικά μίλια, και αν επεκταθούν στα 12 ναυτικά μίλια, αυτομάτως τα διεθνή ύδατα, περίπου το 45% σήμερα είναι ελληνικά ύδατα στο Αιγαίο, θα περιοριστούν κατά πολύ. Περίπου το 87%, 84% για την ακρίβεια, θα είναι ελληνικά χωρικά ύδατα, ένα μικρό κομμάτι διεθνή και το ακόμα μικρότερο τουρκικά. Άρα η πρώτη που αντιδρά στο κομμάτι αυτό είναι η Ρωσία. Ασχέτως του που κρύβονται πίσω από το κάζους μπέλι της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Για να έχει εικόνα ο κόσμος, να μην ακούει χαζομάρες από ασχέτους επειδή παίζουν πολιτικά παιχνίδια και κάποιοι χρηματοδοτούνται και από ξένα κέντρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα πάμε λίγο στη λύση. Εφόσον με αφορμή αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο με τον εμποτισμό, με την πόντιση, όπως λέγεται, η σωστή λέξη είναι πόντιση, του καλωδίου σύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία και βάζω δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το εξής. Εάν πράγματι η Τουρκία δέχεται, που το δέχεται, ότι σήμερα τα 6 ναυτικά μίλια αποτελούν τα χωρικά έδατα και τα δικά της και της Ελλάδος, αυτό είναι ξεκάθαρο, τα πέρα από τα 6 χωρικά, ναυτικά μίλια χωρικά έδατα είναι διεθνή έδατα. Υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, ότι στα διεθνή υδατά έχει το δικαίωμα κάθε όμορη χώρα να κάνει ποντισμό καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης. Άρα δεν έχω ακούσει ποτέ την επιχειρηματολογία αυτή να βγαίνει προς τα έξω, ακόμα και αν δεχτούμε ότι παραμένουν τα πράγματα το status quo ως έχει. Άρα μπορεί στα διεθνή υδατά να ποντίσεις ηλεκτρική, με καλώδια για να σύνδεση ηλεκτρική ενέργεια. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό ότι η Τουρκία δεν έχει το παραμικρό νομικό πάτημα για την εμπόδιση.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Ελληνούλα. Ο Φιντάν χρησιμοποιεί, από ό,τι διαβάζουμε και σήμερα εδώ, χρησιμοποιεί πλέον τη λέξη απειλή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη διπλωματική γλώσσα? Είναι απλώς δηλαδή μια επανάληψη των γνωστών τουρκικών θέσεων, ή θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα έτσι θέλει να παρουσιάσει γενικώς το ζήτημα στην κοινή γνώμη, την τουρκική κοινή γνώμη?
1: Θα σας πω, θα σας απαντήσω αυτό, είναι πολύ σημαντικό που μου λέτε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Απλά να με αφήσετε να ολοκληρώσω φορά το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και λέω το εξής. Εφόσον υπάρχουν τουρκικές αμφισβητήσεις για την οροθέτηση θερασίων ζωνών, τι πρέπει να κάνει επιστημονικά και πολιτικά η Ελλάδα? Εγώ το λέω και με την ιδιότητα του επιστήμονα και με την ιδιότητα του πολιτικού επιστήμονα και του διεθνολόγου. Λοιπόν, μπορεί να παραπέμψει την οροθέτηση θερασίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου στο αρμόδιο καθήλυ δικαστήριο, που είναι ένα, είναι του Αμβούργου. Δεν είναι της Χάγης. Η Χάγη θα ανοίξει τον ασκό του όλου και θα μπουν και άλλα θέματα από την Τουρκία. Άρα εμείς τι κάνουμε? Πάμε τη διαφορά με την Κύπρο. Όταν λέω διαφορά, δεν έχει χωροθετηθεί. Δεν υπάρχει σύμβαση χωροθέτησης θερασίων ζωνών με την Κύπρο. Άρα εσκεμμένα πάμε τη διαφορά μας στο αρμόδιο δικαστήριο, Ελλάδα και Κύπρος, χωροθετούμε, θα φωνάξει το δικαστήριο την Κύπρο, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό και έχει και το δικαίωμα να παρέμβει η Τουρκία στην θέση αυτή, όμως δεν θα αποτελεί μέρος της διαφοράς. Δεύτερον, δεν θα παρασταθεί, διότι έτσι θα νομιμοποιήσει την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή και η Τουρκία δεν είναι φύσταται ως κράτος, ανεξάρτητο. Η παρουσία της θα την νομιμοποιήσει, θα την κάνει νομικό εταίρο. Έτσι. Άρα αυτό το κομμάτι δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν παρέμει η Τουρκία θα είναι εις όφελός μας. Πρώτον, θα αναγνωρίσει de facto και de jure την Κύπρο, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, και δεύτερον θα δεσμευτεί από την απόφαση, διότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, ασχέτως αν το έχει υπογράψει, κατεύθυμον. Άρα η παραπομπή, σας δίνω την κατεύθυνση λύσης, η παραπομπή της διαφοράς μας ή της χωροθέτησης, αν θέλετε, με την Κύπρο, δεν χρειάζεται συνυποσχετικό, αφού η Κύπρος θα συμφωνήσει στο κομμάτι αυτό, θα σύρουμε στις εξελίξεις στην Τουρκία και η Τουρκία θα δεσμευτεί. Αυτό είναι μια σημαντική νομική και πολιτική και επιστημονική εξέλιξη που έχω ενημερώσει ήδη και τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και στο Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει ενημέρωση. Λοιπόν, και προκύψαμε στην επόμενη μέρα και με τον Πρωθυπουργό. Άρα είναι κάτι το οποίο δίνει λύση νομική και πολιτική, και πιστεύω στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθούμε. Τώρα επανέρχομαι στο πολύ σωστό ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η Τουρκία νιώθει ανήσυχη. Και νιώθει ανήσυχη γιατί βλέπει ένα ισχυρό πλέον εταίρο του Ισραήλ, είτε η Ελλάδα του Ισραήλ ή το Ισραήλ της Ελλάδος. Η επιτυχία της έναρξης κατασκευής της ασπίδας του Αχιλλέα είναι τεράστια. Σήμερα είμαστε, θα έλεγα, ιονοί μη καλυμμένοι όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας μας από και πυράβλους μεσοβελικούς και πυράβλους μεγαλοβελικούς και ντρόουνς. Και αυτό το κενό πάει να καλύψει αυτή η συμφωνία. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην περιοχή, η μόνη θα έλεγα εγώ, πέρα από το Ισραήλ, που θα έχουμε αυτή την ασφάλεια για τους πολίτες όλους, από τη Σάμο μέχρι την Αθήνα, από τη Λίμνο, Μυτιλίνη, Ρόδο κτλ. Κτλ. Ένα. Δεύτερον, τα F-35 που έρχονται, οι φρεγάτες που φτάσανε, για να έχουμε σήμερα 60, χθες παραδόθηκε το εξοπλιστό, 60 αναβαθμισμένα Viber F-16. Λοιπόν, συν το πραγματικά απίστευτο εξυγχρονισμό που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τη συμφωνία της Γαλλίας υπαρκτή, η οποία λέει ρητός ότι υπάρχει συνδρομή σε περίπτωση που οποιοδήποτε απειλεί στην ασφάλεια της Ελλάδος, και με την Αμερική, η οποία μέσα από τις εξελίξεις που είχαμε τώρα με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν, αναβαθμίστηκε και η Κύπρος διπλωματικά και η Κρήτη, η οποία κακά τα ψέματα, η Κρήτη de facto στην βάση της Σούδας αποτελεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο. Έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή τα συμφέροντα της Αμερικής, τα γεωπολιτικά, αυτή τη στιγμή ταυτίζονται με την υποστήριξη της Ελλάδος. Mm-hmm. Έτσι είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν φιλίες στις διεθνείς σχέσεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Και σε κάποιο χώρα και στο λαό τον ελληνικό, που σας θυμίζω ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που όταν έγινε η ελληνική ανεξαρτησία, είχαμε τρία κόμματα, το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Δεν είχαμε ελληνικό κόμμα. Και είχαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Σαζιδάκη, ο οποίος είμαστε, λέει, έθνος ανάδελφων. Γιατί οι Ισραηλοί Εβραίοι τι είναι, έχουν αδέλφια. Είναι 7 εκατομμύρια κόσμος και παλεύουν με 200-250 εκατομμύρια τους Άραβες, και όχι μόνο. Και οι Έλληνες αντιστοίχως είναι σε αριθμό πάρα πολύ λίγοι πλέον, γιατί στον προηγούμενο ήταν πιο πολλοί Έλληνες από τους Τούρκους στα παράλια της Μικράς Ασίας, κατά συντριπτικά μεγάλο ποσοστό. Σήμερα όμως, λόγω της εθνοκάθαρσης που έχει γίνει, και δεν μιλάει κανένας, δεν βλέπω ευαισθητούλιδες να μιλάνε για την εθνοκάθαρση στην Κωνσταντινούπολη. Το 55 το γιορτάσαμε προχθές πάλι. Σκοτώθηκαν τόσοι Έλληνες και φύγανε. Ήταν 100.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και τώρα είναι μόνο 2.000. Μιλάει κανένας για την εθνοκάθαρση αυτή? Μιλάει κανένας για την εθνοκάθαρση της Ήμβρου και της Τενέδου? Mm-hmm. Μιλάει κανένας για τη γενικότερη εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού και των χριστιανών από την Τουρκία? Γιατί δεν υπάρχουν ευαίσθητοι να κάνουν αντιδράσεις και να κατέβουν στην πλατεία, στη Σάμμο, στο Λιοντάρι? Γιατί να μην κατέβουν εδώ, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα που είμαι τώρα? Γιατί να μην κατέβουν στη Ρόδο? Δεν κατάλαβα. Αυτή η καταδιάκριση, εθνοκάθαρση, όταν αφορά άλλους υπάρχει εθνοκάθαρση, όταν αφορά τους Έλληνες δεν υπάρχει εθνοκάθαρση? Εδώ σκοτώνονται άδικα παιδιά και οικογένειες στην Παλαιστίνη, όπως σκοτώθηκαν πριν και άδικα με χίλιοι Ισραηλοί. Αλλά μιλάμε τώρα για 100.000 Έλληνες. Αν δεν είναι αυτό εθνοκάθαρση, τότε τι είναι? Για λόγους πολιτικούς κάποιοι κοιτάνε τα εγκλήματα με άλλο μάτι, ενώ αποτελούν εγκλήματα και τα μεν και τα δε. Άρα με τη σκέψη αυτή σας λέω ότι σίγουρα η Ελλάδα δέχεται απειλή. Ο λόγος είναι αμιγώς αναθεωρητικός. Mm-hmm. Δεν θέλει παρά να αλλάξει τη συνθήκη που ισχύει σήμερα. Σας θυμίζω, η συνθήκη της Λοζάνης. Όμως δεν έχει πει κανένας ποτέ αυτό που θα σας πω τώρα εγώ, ότι αν θέλετε να αναθεωρήσουμε, κύριε Ερντογάν, και Τουρκία, τις συμβάσεις που ισχύουν σήμερα της Λοζάνης, σας θυμίζω ότι η πρώτερη σύμβαση, άμα καταργήσεις τη σημερινή, θα ισχύει η πρώτερη. Είναι αυτή η συνθήκη του Σεβρών. Θέλετε να επανέλθουμε στη συνθήκη του Σεβρών, που η Ελλάδα θα έχει δικαίωμα και εδαφικά και εδαφικά δικαιώματα και θαλάσσια δικαιώματα μέχρι τα βάθη της Κωνσταντινούπολης και της Ασίας? Εδώ πέρα είμαστε, μάλιστα, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Άρα έχουμε μάθει να λέμε δυστυχώς, αυτό το τονίζω εμφαντικά, ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Είναι μια πολιτική η οποία ξεκίνησε

0: Τα λέμε, ξέρετε, λέει, έχουμε το δικαίωμα να εξοπλίσουμε τα νησιά μας με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του συνθήκης του ΟΗΕ που απειλείται η εδαφική ακαιρεότητα. Πράγματι, σωστό είναι αυτό. Μόνο αυτό έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε. Τα άλλα δικαιώματα τα παραγράψαμε. Δεν το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι πιο διεκδικητική, ασχέτως αν πιστεύω ότι από το 19 και μετά, και το λέω με τρόπο εμφαντικό, η εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθηθεί από την Ελλάδα είναι στη πολύ πολύ σωστή κατεύθυνση και για μένα είναι η κορυφαία που έχει ασκηθεί ποτέ από το 19 μέχρι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, διότι οι κινήσεις που έχουν γίνει, τις ανέγραψα πριν από λίγο, σας τις κατέγραψα και προσθέτω σε αυτό την επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια του Ιωνίου. Πρώτη φορά έγινε αυτό το 2021 επί Υπουργείας Εξωτερικών του κ. Δένδια. Και φυσικά η συνθήκη με την υπογραφή συνθήκης με την Αίγυπτο. Επίσης να πω κάτι άλλο που έχει περάσει στα ψηλά, ότι τις μέρες αυτές, εδώ και 10-15 μέρες, έχει ξεκινήσει συνομιλίες η Ελλάδα με την Λιβύη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι de jure και de facto το τουρκολιβικό πάει περίπατο. Αυτές είναι οι σημαντικότατες κινήσεις. Ξέρετε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να βγαίνουμε στα κανάλια και να λέμε αυτά που λέμε κάποιοι ίσως ακραίοι υπερβολικοί πολιτικοί αρχηγοί ή βουλευτές άνευ αντικειμένου. Και για να κλείσω με κάτι σημαντικό, σας θυμίζω ότι το Αιγαίο, μακάρι να την ελληνική θάλασσα, δεν πέρασε όμως ως αρχιπελαϊκό κράτος η Ελλάδα, διότι αντέδρασαν η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική. Σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί η συνθήκη ψηφίστηκε το 1984 και ισχύει από το 1996. Αντέδρασαν στο κομμάτι αυτό κυρίως η Σοβιετική Ένωση και μετά η Αμερική. Διότι δεν θέλανε αυτό που σας είπα πριν από λίγο, το Αιγαίο να γίνει αμυγός ελληνική λίμνη 100%. Εφόσον υπάρχουν τα δεδομένα αυτά και η Σάμος, ας επανέλθουμε στη Σάμο και ας κλείσουμε με τη Σάμο. Η Σάμος δεν έχει απόσταση από την Τουρκία 12 ναυτικά μίλια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρω και εγώ, ότι στην υψηλή άμμο επιστημικά η απόσταση είναι κάτω από μίλη. Πώς θα γίνει η χωροθέτηση σε 12 ναυτικά μίλια? Άρα χρειάζεται υποχρεωτικά να κάνουμε μια χωροθέτηση σε ένα αρμόδιο δικαστήριο, σας είπα ποιο είναι αυτό, για να μπορέσουμε εκεί να τηρήσουμε τις αποστάσεις, μάλλον τις λογικές και τις αρχές της μέσης απόστασης. Όμως, το για τα αυτά, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πρέπει να γίνει με την αυτονόητη αίρεση της έκδοσης απόφασης για την χωροθέτηση ασίων ζωνών από το αρμόδιο δικαστήριο. Μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία τώρα με την Κύπρο, το ανέφερα αυτό, δεν φοβόμαστε κανέναν ούτε νομικά ούτε αμυντικά και πρέπει η κυβέρνηση με τρόπο αποφασιστικό, με τρόπο μοναδικό, δεν έχει γίνει ποτέ από καμία κυβέρνηση εδώ που σας λέω, να κάνει το άνοιγμα. Έχω ακούσει και κλείνω με την τελευταία μου παρατήρηση ότι προτίθεται η κυβέρνηση μέχρι τη λήξη της συνδίας της να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικάτητα νότια του Αιγαίου. Τη Δευτέρα θα είμαι στη Γάφδο, θα συζητήσουμε για το κομμάτι αυτό, είμαι ομιλητής και θα έχουμε επικοινωνία.
1: Θέλω κάτι κλείνοντας να μας πείτε λίγο, κύριε Νούλα, ότι ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες και αν υπάρχει έτσι κάποια κίνηση που αν τη δούμε θα μας δείξει ότι η Τουρκία ανεβάζει πραγματικά επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω, έχω πάντα το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει σε βερμπαλισμούς φραστικούς, υπερβολικούς, μεν extreme, ακραίους βερμπαλισμούς. Η Τουρκία θα μείνει εκεί. Και ξέρετε για ποιο λόγο, δεν την παίρνει την Τουρκία να κάνει κάτι παραπάνω. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί απίστευτα. Τα Ραφάλ μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και από τη βάση τους, από την Αθήνα, την Ελευσίνα, όπου βρίσκονται. Έτσι, Ραφάλ υπάρχουν και στη Λίμνο. Ήμουνα στη Λίμνο πριν από λίγους μήνες, είδα εκεί Ραφάλ. Λοιπόν, οπότε δεν θα πάρει το ρίσκο. Η ζημιά που θα πάθει είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από το οποιοδήποτε ωφέλη που δεν θα έχει. Έτσι, οι εποχές που η Ελλάδα είχε τις επιλογές όπως στην Κύπρο έχουν περάσει προπολού. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Κύπρου, από το 1960, η Ελλάδα, με αφορμή και την κρίση που έγινε στο Ιράν, στάθμευσε και σταθμεύει, απαντάω, F-16 στην Κύπρο, χωρίς να μιλάει κανένας. Άρα έχουμε κάνει σημαντικότατα, κορυφαία, μοναδικά βήματα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και για το λόγο αυτό, ο φίλος μου κατά τα άλλα, πολλά χρόνια φίλος μου, Αντώνης Σαμαράς, θεωρώ ότι δεν επιβεβαιώνεται τις εξελίξεις και τις παρατηρήσεις που έχει κάνει. Έτσι, μάλλον διαψεύδεται, γιατί θεωρώ ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει στο μέτρο πάντα του δυνατού, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, είναι στη πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Αυτό θέλω να επισημάνω και θέλω να ξέρετε και εσείς και εγώ, γιατί ξέρετε την αγάπη μου για τη Σάμο ποια είναι, ότι ειδικά οι ακρίτες

0: δεν πρέπει να φοβούνται το παραμικρό. Είμαστε σε εξαιρετικά καλή θέση σε σχέση με τον παρελθόν, δεν το συζητώ, αλλά και τώρα οι συγκυρίες έχουν ευνοήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, την ελληνική αμυντική θωράκιση και τα ελληνικά νησιά. Αλλά από την άλλη να καταλάβετε ότι δεν αρκεί μόνο ο τουρισμός κάθε καλοκαίρι από τους Τούρκους. Όταν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Τους αγαπάμε τους Τούρκους, οι οποίοι έρχονται και αφήνουν τα λεφτά τους στη Σάμμο, μεν. Από την άλλη, δεν αποφασίζουν αυτοί για τις κεντρικές επιλογές της κυβερνήσεως τους. Τι ψηφίζουν, μεν, στο μέτρο του υπάρχει, που υπάρχει διαφάνεια. Όμως υπάρχουν επιλογές που μπορεί αύριο να έρθουμε αντιμέτωποι. Θέλω να πιστεύω μόνο σε επίπεδο τραπεζιού διαπραγματεύσεων και όχι σε επίπεδο πραγματικής μάχης. Θα το ξαναλέω, ο λόγος είναι απλός. Δεν έχει περιθώριο η Τουρκία να ανοίξει με την Ελλάδα καμία μορφής αντιπαράθεση πολεμική, διότι θα ιτηθεί. Το λέω ξεκάθαρα, θα ιτηθεί και διπλωματικά και αμυντικά. Με το δεδομένο αυτό, απλά πρέπει προσπαθεί να εξασφαλίσει όσα περισσότερα ωφέλη μπορεί, από την Αμερική κυρίως και από τις συμμαχίες, οι οποίες είναι και άνευ αντικειμένο τώρα, εντάξει, με το Πακιστάν. Σας θυμίζω ότι το Πακιστάν και η Παλαιστίνη, η Χαμάς, είναι οι μόνες χώρες στον κόσμο που έχουν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος της Τουρκίας. Το να κάνεις μια συμφωνία με το Πακιστάν δεν λέγει κάτι. Έτσι. Θα μου πείτε, η Σαουδική Αραβία ήταν προσχώρησε και αυτή. Ναι, σας θυμίζω όμως ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πολύ σωστά έχουμε εκεί τους Patriot, δεν μπορεί να παίξει μόνο στην επίπεδο της Τουρκίας. Υποχρεωτικά παίζει και με την Ελλάδα. Πατάει και στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη επιτυχία η εξασφάλιση αυτής της ισορροπίας. Με μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη αμυντική δύναμη, μεν, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ δυνατή οικονομικά χώρα. Προσπαθώ να σας κάνω το συντομότερο δυνατό, τον πιο αναλυτική,
1: για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε
0: καταγραφή τι των όσων γίνονται, για να έχετε μια πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν.
1: Και πολύ...
0: Γιατί δεν είναι μόνο δοιάστατες αυτές οι δηλώσεις, έχουν κάποια σχέση με τις εξελίξεις. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και επειδή είμαι διεθνολόγος, έχω μάθει να λέω τα πράγματα σε όλο το διεθνή ορίζοντα, ξέρετε ότι για την πρώτη φορά πήγε το Καζακστάν να πάρει μάλλον όπλα. Όχι από την παραδοσιακή της σύμμαχο, ήταν και μέλος της Σοβιετικής Ενώσεως. Αλλά πλέον από την Κίνα. Αυτό έχει περάσει στα ψηλά, δεν το βλέπει κανένας. Πριν από 10 μέρες, κάναν συνάντηση και συμφώνησαν, δώσαν τα χέρια, το Καζακστάν, το οποίο είναι στην καρδιά, στην καρδιά της Βόρειας Ασίας, συνορεύει με τη Ρωσία και τη Σιβηρία και μια χώρα πάρα πολύ πλούσια και αποτελούσε και μάλιστα το κοσμοδρόμιο της Σοβιετικής Ενώσης, ήταν εκεί, στο Καζακστάν. Έχουμε και Έλληνα κοσμοναύτη εκεί πέρα, ποντιακής καταγωγής με υπηκότητα Καζάκου. Mm. Λοιπόν, χάνει και το έρισμα που έχει η Ρωσία στις χώρες τις οποίες είναι της άμεσης επιρροής της και τη χάνει από μια χώρα με την οποία καλές σχέσεις, όπως είναι η Κίνα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γενικότερη, θα έλεγα, ανακατανομή δυνάμεων, σφαιρών επιρροής, στρατιωτικών ενισχύσεων και συμμαχιών, στην οποία η Ελλάδα ευτυχώς είναι παρούσα. Με το δεδομένο αυτό θέλω να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αφενός με χαμηλούς τόνους, αφετέρου με την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νούλα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη. Ο διεθνολόγος λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νούλας, και κρατάμε αυτά τα οποία μας είπε, πολύ σημαντικά. Πραγματικά μέσα σε περίπου 20-25 λεπτά προσπάθησε ο κύριος Νούλας να μας δώσει έτσι λίγο τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί μετά και από αυτές τις ειδήσεις που καταφθάνουν από την απέναντι χώρα, από την Τουρκία. Ειδήσεις που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου έχουν πάντοτε έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για τα νησιά μας, αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται να βλέπουμε όλες τις εξελίξεις με καθαρό μυαλό, να ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη, τι είναι δεδομένο, τι είναι εκτίμηση και τι είναι πολιτικό μήνυμα, και πιστεύω ότι ο κύριος Νούλας μας τα έδωσε πολύ αναλυτικά. Θα το βλέπουμε το θέμα, βάζουμε μία άνω τελεία στη δεδομένη χρονική στιγμή, μία άνω τελεία, φυσικά θα το ξανασυζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα ήδη από χθες για το συγκεκριμένο έτσι θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τη στροφή προς την Μονή Παναγίας Πηλιανής μέχρι και μετά το Γυμνάσιο Πυθαγορείου. Και έτσι, ο Δήμος παρακαλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν από αυτό το τμήμα τα αυτοκίνητά τους και να μην παρκάρουν από το μεσημέρι της Παρασκευής, δηλαδή από αύριο. 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι εργασίες εκεί ασφαλτόστρωσης, και μιλάμε από τη στροφή προς την Μονή Παναγίας Σπηλιανής μέχρι και μετά το γυμνάσιο στο Πυθαγόριο. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που έρχεται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Η ώρα πλησιάζει 11 παρά 6 λεπτά. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα εδώ της εκπομπής μας. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα. Εσείς βέβαια μας καλείτε στο 8880 και 89678.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
8: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
6: 2000 FM.
14: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
21: Έχω
22: μετά θα πάνε
21: εξνασιαστεί.
22: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε.
22: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
28: Πανουράκης.
29: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
30: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
31: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας.
6: Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: 2000 FM.
6: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους και σε εσάς, βέβαια, που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε στην σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Και να δώσουμε για ακόμη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας 8880-89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή νομού Σάμου, καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές μας.
10: Θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα έτσι που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη στο νησί μας. Τι γίνεται, γιατί συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, και σε αυτό το οποίο σταθήκαμε είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ζητήθηκε ενημέρωση, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν ξέρω κι εσείς ποια είναι η ενημέρωση που μπορούμε να έχουμε σήμερα από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.
11: Ναι, η συζήτηση που είχαμε, την ευρεία συζήτηση που ήταν παρέντα μόνο ο Δήμαρχος, ήταν και
10: ο
11: Δήμαρχος,
10: ναι,
11: ξέρετε, η αντιπολίτευση και...
10: Και εσείς βέβαια,
11: το θέμα, ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι και ο αντιπεριφερειάρχης, το θέμα είναι ότι τέτοιο πράγμα, το θέμα να γίνεται προηγουμένως ενημέρωση, αλλά αυτό είναι το τυπικό. Το θέμα είναι ότι είναι πιο ουσιαστικό και πιο θεμελιώδες. Η άποψή μας είναι, που τη διατυπώσαμε και εκεί, γιατί ξαναλέμε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση είναι να γίνει, αφού υπάρχει τέτοια πίεση δομές στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από ό,τι είδα σήμερα κάποιον ο οποίος είναι στο Υπουργείο, λέει ότι προχωράνε, από οι άλλοι ακούω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, δεν ξέρω. Δεν μπορείς όμως να είναι η Λέσβος, να είναι αποθήκη μεταναστών. Και δεν είναι δηλαδή το αιτιολογικό ότι έρχονται για να καταγραφούν, δεν ευσταθεί. Επομένως λύση είναι εκεί που μπαίνουν οι μετανάστες, οι πελάθρομετανάστες, να καταγράφονται και μετά να προωθούνται στην ενδοχώρα. Αυτή είναι η άποψή μας και το επαναλαμβάνω αυτό.
10: Αυτό το οποίο βέβαια λέει και ο κόσμος, αφού γραζόμαστε σίγουρα και εσείς φυσικά αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, είναι η τήρηση των δεσμεύσεων, ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις γενικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο.
11: Άκουστε, οι δεσμεύσεις πράγματι όσον αφορά την αποσυφόρηση, έρχονται 200,
10: και φεύγουν 200, ναι, αυτό έχετε δίκιο,
11: υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα είναι να μην αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, αν αυξηθούν οι ροές προς την Κρήτη ή από το Ανατολικό Αιγαίο, δεν ξέρω, από την απέναντι παράλια, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε ένα βασιστό μειονέκτημα ότι έχει φτιαχτεί μια δομή, πώς φτιάχτηκε αυτά η ιστορία θα το κρίνει και ποιοι ευθύνονται, με 5.000 θέσεις, 5.500. Αυτό πάντα είναι ένα πρόβλημα. Και αυτή η δομή όσο έχει θέσεις θα είναι και τόπος ενδεχομένως φιλοξενίας.
10: Αυτό το οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Λογοθέτη, είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να προβλέψετε κι εσείς ενδεχομένως, πού θα βγαίνουν οι μετανάστες. Ας πούμε, τώρα στην προκειμένη περίπτωση βγαίνουν στην Κρήτη. Μπορεί να δημιουργηθεί εκεί ένα κέντρο υποδοχής όπως έχει δημιουργηθεί στη Σάμο. Δημιουργείται εκεί το κέντρο υποδοχής. Μετά από κάποια χρόνια μπορεί να βγαίνουν κάπου αλλού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και εκεί κάπου αλλού, ας πούμε, ένα κέντρο όπως είναι τη Σάμο. Δηλαδή, θα γεμίσουμε κέντρα, αυτό λέει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε.
11: Ακούστε τι λέει. Ο κόσμος, εμπάσχετος η Σάμος, δέχθηκε να γίνει μια δομή της ανάλογη μεγάλη με τις δυνατότητες της Σάμου.
10: Σίγουρα.
11: Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένω εγώ να γίνει κάτι ανάλογο και στην Κρήτη. Ανάλογο του μεγέθους του νησιού και του προβλήματος.
10: Για να μπορέσει να διαχειρίζεται και η Κρήτη τους αριθμούς που καταφθάνουν εκεί και όχι να μεταφέρονται στο δικό μας νησί υπό το φόβο επιβάρυνσης κλπ.
11: Αυτό λέω, ότι πρέπει να υπάρξει μια ισοκατανομή και μια δίκαιη έτσι, επιβάρηση του πληθυσμού, του ακριτικού πληθυσμού με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Που δεν ευθύνεται βέβαια η Ελλάδα για το πρόβλημα, αλλά επασφαλώς είναι ένα πρόβλημα.
10: Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο στα θέματα της ακτοπλοείας, διότι άλλαξαν τα δρομολόγια. Βλέπουμε πάλι 3 δρομολόγια την εβδομάδα προς τον Πειραιά, από και προς Πειραιά. Είναι αρκετά για ένα νησί όπως η Σάμος και θα μπορέσουμε να κάνουμε, θα μπορέσει να γίνει κάτι, γιατί υπάρχουν και παράπονα από πολλούς οι οποίοι είναι και ασθενείς, πρέπει να μετακινούνται. Όταν χειμωνιάσει κιόλας σίγουρα θα υπάρχουν και απαγορευτικά, οπότε πηγαίνουμε προς τα πίσω. Βέβαια το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον, βλέπουμε ότι τα 3 δρομολόγια παραμένουν.
11: Ξέρετε, το θέμα είναι ότι είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δρούν με κριτήριο. Δυστυχώς όχι την εξυπηρέτηση τόσο του κόσμου, είναι σε δεύτερη μοίρα, όσο το οικονομικό το κριτήριο της επιχειρηματικότητας. Θέλω να πω ότι με τα δεδομένα που έχουν εταιρείες, που δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο εκτός από τις άγονες γραμμές που τις χρηματοδοτεί, στις ελεύθερες γραμμές δεν μπορεί να παρέμβει. Ο κόσμος βέβαια δεν μπορεί να βασιστώσει, σου λέει εγώ θέλω να εξυπηρετηθώ. Ή τα ναύλα είναι ψηλά, ή τα δρομολόγια, αν δεν είναι τακτικά όπως το καλοκαίρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα αυτό που δεν μπορεί το κράτος να το λύσει με την παρούσα δομή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
10: Όσον αφορά τώρα το θέμα το οποίο συζητήσαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής μας, σχετικά με τη μετακίνηση της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών στην τουρκική πλευρά απέναντι από τη Σάμο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείται αυτή την εξέλιξη, κύριε Βουλευτά.
11: Ναι, περνάμε μια κρίση. Η κρίση καταρχήν με τους γείτονες είναι διαρκής. Χρησιμοποιούν την Ελλάδα και τις απειλές ενδεχομένως για να εξυπηρετήσουν και άλλες σκοπιμότητες στο διπλωματικό πεδίο, είτε με την προμήθεια των αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, είτε γενικότερα με την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η Ελλάδα αποτελεί ένα τόπο που μπορεί να ασκήσουν μια πίεση, πιστεύουν. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός είναι εξοπλισμένος, βλέπετε με θυσίες, έχει και στο ναυτικό και στην αεροπορία, έχει μια σχετική ισορροπία, να μην πω υπεροπλία. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Το να έρθει στρατός απέναντι από δυνάμεις επιθετικές, γιατί η ταξιαρχία που λέτε είναι από πεζοναύτες και από καταδρομής. Δεν είναι αμυντικής δομής. Σημαίνει ότι είναι μια επαπειλούμενη βασιστώση κατάσταση που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και τη λαμβάνει η κυβέρνηση και με τις συμμαχίες που κάνει με το Ισραήλ, πάντα με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Κλείνοντας, κύριε Βουλευτά, θέλω λίγο έτσι την ιατρική σας ιδιότητα, όπως λέμε, λόγω του ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και με το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, βγαίνουν πολλά στη φόρα σε σχέση με ιδιωτικά ιατρία, με κάποιες εξετάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να γίνονται μέσα σε αυτά τα ιατρία. Γενικότερα υπήρχε, πιστεύετε, μια κατάσταση η οποία δεν ελεγχόταν και από εδώ και έπειτα, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, στην προκειμένη περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, ελέγχεται? Και τι πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν απλοί πολίτες, ας πούμε, που μπορεί να ασθενήσουμε κάποια στιγμή?
11: Σίγουρα το θέμα της υγείας είναι το πρώτο και αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο, και σωστά ότι υπάρχει μια διάχυση των διαφόρων δραστηριοτήτων είναι γεγονός και σε κεντρικό επίπεδο και στην περιφέρεια. Και εν προκειμένου σε εσά μου. Αυτά άλλη πλευρά έχουμε τους γιατρούς οι οποίοι υποτίθεται ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο βάσει του όρκου που έχουν δώσει και της υπευθυνότητας έναντι της κοινωνίας. Τώρα, εάν κάποιος γιατρός κάνει παράνομες πράξεις ή ανεύθυνες πράξεις ή επικίνδυνες πράξεις, υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Αυτήν άλλη πλευρά έχουμε τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να ακούνε την ορθόδοξη αλληλεγγύη. Το να ζητάει κάποιος παραϊατρικές παρεμβάσεις, είτε λέγονται πλασματοκαθάρσεις, είτε λέγονται διάφορες παρεμβάσεις σε κοσμητικό επίπεδο, δηλαδή πότοξ κτλ., πρέπει να προσφεύγει σε αυτούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι να το κάνουν. Δηλαδή η πολιτεία ελέγχει, αλλά μέχρι ενός ορίου. Δηλαδή αν στο γιατρείο μου αύριο κάνω δραστηριότητες οι οποίες ξεφεύγουν από την δεοντολογία και από την ειδικότητά μου, πώς θα το, αν δεν το καταγγείλει κάποιος, πώς θα το καταλάβει ο ελεκτικός μηχανισμός. Επομένως και οι πολίτες έχουν ευθύνη να μην πείθονται από τις διαφημίσεις και να προστρέφουν σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοια ιατρία.
10: Και να είμαστε κι εμείς περισσότερο υποψιασμένοι, όπως λέμε. Ναι. Να μην εμπιστευόμαστε.
11: Να υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή, ξέρετε, παρατηρείτε τώρα το λυπηρό φαινόμενο να λειτουργεί 10 χρόνια αυτό το ιατρείο όπως λειτουργούσε και τώρα να βγαίνουν όλες οι καταγγελίες. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
10: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
11: Και εγώ.
10: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή νομού Σάμου, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, με αφορμή βέβαια και την μετακίνηση των μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό το οποίο φοβάται, εντάξει, εντός εισαγωγικών η λέξη φοβάται όλος ο κόσμος, είναι να μην μετακινούνται και επιβαρύνεται εδώ η δική μας δομή. Βέβαια, από ό,τι μας είπε και ο κύριος βουλευτής, δηλαδή γίνεται η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη, ωστόσο την ίδια μέρα φεύγει παρόμοιος αριθμός, αν όχι και μεγαλύτερος. Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί, από ό,τι λένε, ένα κέντρο υποδοχής στην Κρήτη, εκεί που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι ώστε να μην γίνονται μετακινήσεις και να μην επιβαρύνεται το κέντρο εδώ της Σάμου, της Μυτιλίνης κλπ. Από την άλλη, βέβαια, αυτό το οποίο συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα βγαίνουν μετανάστες, να το πούμε πολύ απλά, στην Κρήτη. Γίνεται και ένα κέντρο. Μετέπειτα μπορεί να βγαίνουν σε κάποιο άλλο μέρος. Θα γεμίσουμε κέντρα? Δεν ξέρουμε. Τώρα τι να πούμε σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να γίνεται αποσυμφόρηση μάλλον και του δικού μας κέντρου εδώ και να μην υπάρχει μεγάλος όγκος και φόρτος δουλειάς, αν μη τι άλλο, και μεγάλος όγκος στην συγκεκριμένη δομή ατόμων από διάφορες άλλες έτσι περιοχές. Και να υπάρχει και ενημέρωση. Το τυπικό βέβαια, αλλά ναι, αν μη τι άλλο και το τυπικό πρέπει να υπάρχει. Να γίνεται μια ενημέρωση. Δεν υπήρχε ενημέρωση, τουλάχιστον αυτό το οποίο ζήτησαν και οι φορείς που βρέθηκαν εκεί στη συνάντηση με τον Υπουργό. Μετέπειτα από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες που μετά την συνάντηση που τον φιλοξενήσαμε εδώ και με την μεταφορά των υπόλοιπων μεταναστών από την Κρήτη προς το νησί μας, δεν υπήρχε ενημέρωση. Τώρα δεν ξέρω αν από εδώ και έπειτα υπάρχει ενημέρωση και στεκόμαστε, έτσι, δεν είναι μόνο η ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει, στεκόμαστε στο τυπικό κομμάτι. Ναι, αλλά okay, να σταθούμε και στο τυπικό. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Να πάμε λίγο και στη Δυτική Σάμο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Δυτική Σάμου, με τον κύριο Μαρνέζο. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Σάμου και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που αφορά την Ανατολική Σάμου. Έχουμε βέβαια και την Δυτική Σάμου. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Μαρνέζο, αν καταφέρουμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Έχουμε κλείσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί του για να μας πει τι γίνεται όσον αφορά το πρόγραμμα και της Δυτικής Σάμου. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξεις. Λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί έφυγε από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλού η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η μεταγωγή του 58χρονου γιατρού από τη Γαδά. Το δρόμο λοιπόν για τις φυλακές Κορυδαλού πήρε λίγο μετά τις 6.30 όπως είπαμε η κυρία Ιωάννα Γάκα. Από την πλευρά του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος που ξεκίνησε από την Τετάρτη απεργία πείνας και δίψας όπως είχε αναφέρει στον ανακριτή θα κρατηθεί στην έκτη πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλού. Εκεί βρίσκονται τα λεγόμενα VIP κελιά των φυλακών, όπου κρατούνται κατηγορούμενοι για οικονομικά εγκλήματα. Και από ότι τώρα έχει ανοίξει, όπως λέμε, ο ασκός του αιώλου με τα ιατρία κλπ., μας είπε και ο κύριος Στεφανάδης, με την ιδιότητα βέβαια του γιατρού, ότι καλό θα είναι να μην εμπιστευόμαστε τον οποιονδήποτε μας προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ναι, καλώς να γίνονται έλεγχοι και αυτά, αλλά και εμείς από τη δική μας την πλευρά, καλό θα είναι να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Δυτικής ΣΑΜ, τον κύριο Μαρνέζο, να δούμε τι δράσεις πραγματοποιούνται και από την πλευρά της Δυτικής ΣΑΜΟΥ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρνέζο.
12: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
10: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Βλέπουμε και τώρα πλούσιες δράσεις έτσι όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην Δυτική ΣΑΜΟ. Πείτε μας έτσι λίγο, έχει ξεκινήσει από χθες και σε εσάς η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, οι δράσεις?
12: Έχει ξεκινήσει από χθες. Ναι. Έχει βγει και μια ανακοίνωση από το Δήμο ότι άλλαξε η ημερομηνία με τη βόλτα με τα ποδήλατα που ήταν ξεκινήσει χθες. Το θέμα είναι συνδυάζουμε τα κινούμε. Η χθεσινή δράση έχει αλλάξει ημερομηνία για το Σάββατο.
10: Ωραία.
12: Παρ' όλα αυτά οι δράσεις είναι αρκετά αρκετές και έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Η πρώτη δράση οπότε θα είναι αύριο την Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει, που θα είναι ένα κυνήγι θησαυρού στην πόλη του Καρλοβάσου εδώ στην πλατεία που θα γίνει. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε συνεργασία με το Escape Room εδώ στην πόλη του Καρλοβάσου. Μετά υπάρχει και την ίδια μέρα δράση όσον αφορά με ζωγραφική χειροτεχνία και τα λοιπά, όπου συνδιοργανώνεται μαζί με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής ΣΑΜΟΥ. Και την Κυριακή υπάρχει από το λιμάνι Καρλοβάσου θα ξεκινήσει δράση από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών, που θα γίνει μια περιπατητική βόλτα που θα ξεκινήσει από το λιμάνι, θα πάει στο Παλαιό Καρλόβαση με κατεύθυνση προς το ποτάμι και επιστρέφει πάλι στο λιμάνι Καρλοβάσου.
10: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν και βλέπουμε πλούσιο το πρόγραμμα.
12: Είναι αρκετές δράσεις, αλλά ναι, έχει βγει το ανάλογο πρόγραμμα και στη σελίδα του Δήμου Δυτικής ΣΑΜΟΥ. Θα κοινοποιηθούν και οι ανάλογες αφίσες της κάθε δράσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί όλες αυτές τις δράσεις που θα γίνουν.
10: Είναι εύκολο σήμερα, επειδή μιλάμε για κινητικότητα, είναι εύκολο σήμερα για έναν πεζό, έναν ηλικιωμένο ή κάποιους ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει, με κινητικές δυσκολίες να κινηθούν στην πόλη? Δηλαδή, έχετε εντοπίσει κι εσείς από την πλευρά σας κάποια σημεία που ενδεχομένως να χρειάζονται παρεμβάσεις?
12: Πραγματικά όντως υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη πόλη, όπως και σε αρκετά άλλα μέρη που είναι μικρά, δηλαδή και άλλα νησιά που και εγώ μετακινούμαι και βλέπω. Αλλά όσον αφορά και εδώ στην πόλη του Καρλοβάσου, όπως και στο Μαρθόκουμπο, υπάρχουν όντως αρκετά προβλήματα και το σημαντικότερο από αυτά είναι τα πεζοδρόμια. Και σε αρκετά πεζοδρόμια δεν υπήρχαν ούτε και διαφάσεις και για τους αμαία, όπως και με κόσμο που έχει καρουτσάκια κτλ. Εμείς έχουμε προσπαθήσει, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες σε κάποια πεζοδρόμια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα και είναι και όσον αφορά το κομμάτι το πολεοδομικό και όλα αυτά που δυστυχώς δεν μένει χώρος ώστε να γίνουν πεζοδρόμια.
10: Μάλιστα. Όσον αφορά τις δράσεις, εντάξει, τελειώνει η εβδομάδα κινητικότητας, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αλλά από εκεί και έπειτα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μήπως θα έπρεπε να προγραμματιστούν και κάποιες δράσεις με την κίνηση γενικότερα, με την κινητικότητα, όπως λέμε, με αφορμή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ούτως ώστε έτσι να είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε μια ενημέρωση, θα λέγαμε, και για αλλαγή νοοτροπίας, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι γενικότερα των μετακινήσεων, της κίνησης κλπ., δεν έχουμε και πολύ ανεπτυγμένη νοοτροπία, να μην παρκάρουμε, ας πούμε, σε διαβάσεις πεζών κλπ. Μήπως θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πιο συνολικά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, λέω εγώ, παράδειγμα.
12: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πραγματικά είναι to the point, μπορώ να πω, γιατί δυστυχώς έχουμε μια κακή νοοτροπία στο μυαλό μας, γιατί βλέπουμε ότι θέλουμε όλοι να παρκάρουμε ακριβώς έξω από το μαγαζί που θα πάρουμε καφέ,
10: θέλουμε την ευκολία μας.
12: Και είναι δύσκολο. Εγώ είχα ξεκινήσει και είχα κάνει στην αρχή όταν αναλάβαμε σαν νέα δημοτική αρχή δράση, παράδειγμα με, με ποδήλατα, να κινηθούμε εντός του Καρλοβάσου στο λιμάνι πάλι κτλ. Αλλά όταν έγινε την πρώτη φορά όντως είχε αρκετό κόσμο, μετά δυστυχώς δεν είχε τον κόσμο που αναλογίζει στη δράση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος ο κόσμος, αν δεν συμμετέχει και να ακολουθήσει κάποιες δράσεις που γίνονται, δεν χρειάζεται και ο Δήμος δηλαδή να κάνει κάποια δράση.
10: Σωστά, σωστά.
12: Μπορεί να μαζευτούν με κάποια παρέα, όπως υπήρχαν και παλιά κάποιοι άλλοι σύλλογοι, να το ακολουθήσουν όλο αυτό. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει τόσο πολύ.
10: Μάλιστα.
12: Θα σου πει από τη μία ότι ξέρεις τι, δεν παρέχεις τις υποδομές. Αλλά okay, και να ξεκινήσουν να υπάρχουν κάποιες υποδομές. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό να γίνεται. Δηλαδή δεν θα ακολουθήσει τόσο πολύ ο κόσμος και θα είναι λίγοι όλοι αυτοί που θα κάνουν κάτι τέτοιο.
10: Μάλιστα. Τώρα κύριε Μαρνέζο, τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη για τα καλά, μέσα Σεπτεμβρίου κλπ. Θα ήθελα έτσι λίγο μία εικόνα να μας δώσετε πώς κινήθηκε ο τουρισμός και από τη δική σας πλευρά, από εκεί, από την πλευρά της Δυτικής Άμμου.
12: Πραγματικά φέτος νομίζω είναι μία από τις καλύτερες σεζόν που έχει ακολουθήσει και έχει έρθει ο κόσμος στο νησί μας. Πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και από τους δύο δήμους όσον αφορά τη διαφήμιση του νησιού και στις εκθέσεις που πηγαίνουμε οργανωμένα και οι δύο δήμοι. Νομίζω πως φέτος ήταν η καλύτερη σεζόν τις τελευταίες δεκαετίες, μπορώ να πω. Είχε πάρα πολύ κόσμο το νησί μας. Παρ' όλα αυτά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και τι μένει στο νησί μας. Mm-hmm. Μπορεί να έχει κόσμο, μπορεί να ενοικιάζονται αυτοκίνητα, τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα και λόγω ότι έχουμε και λίγες κλίνες, έχουμε ανάγκη δηλαδή.
10: Το σημαντικό κλίνες. Πρόβλημα είναι αυτό, ναι. Μεγάλο πρόβλημα
12: πολύ
10: γι' αυτό.
12: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι τα καταστήματα, παράδειγμα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν έχουν την κίνηση που τους αναλογεί. Mm-hmm. Και η κίνηση που πηγαίνει στα περισσότερα από αυτά τα μαγαζιά, βλέπουμε ότι είναι πάλι από Έλληνες. Δηλαδή, και εγώ εδώ στο λιμάνι Καρλοβάσου είδα ότι okay, ξεκίνησε αρκετά καλά από το Μάιο, αλλά έβλεπα και τους Έλληνες ή και από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και ντόπιους που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους, ότι αυτοί στην ουσία γεμίζανε τα μαγαζιά.
10: Όσον αφορά το κολυμβητήριο, εντάξει, πάμε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι με το κολυμβητήριο.
12: Εντάξει, πραγματικά νομίζω ήταν κάτι αρκετά σημαντικό αυτό που έγινε όσον αφορά το κόμμα του κολυμβητήριου μετά από 18 χρόνια περίπου να ανοίξει. Ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο δήμαρχός μας και τη στηρίξαμε όλοι μαζί και πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί όλους αυτό. Εγώ σκεφτείτε τώρα τον Αύγουστο που είχε γίνει σε συνεργασία με τον αυτοαθλητικό Μήλο Καρλοβάσου το summer camp που είχε διοργανωθεί. Να βλέπετε τώρα 45-50 παιδάκια να είναι στην πισίνα και να κολυμπάνε. Ήταν πραγματικά, λες ότι αυτό το πράγμα αξίζει να λειτουργεί. Βέβαια, από τον υπόλοιπο κόσμο δεν είχε τη συμμετοχή που πιστεύουμε ότι θα είχε. Και είναι αρκετοί αυτοί που λένε πότε θα ανοίξει, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία κτλ. Αλλά δυστυχώς αυτούς δεν τους βλέπουμε να έχουν.
10: Γιατί όμως πιστεύετε, γιατί τι συμβαίνει και δεν. Ενώ υπήρχε δηλαδή το ενδιαφέρον πριν ανοίξει, τώρα που άνοιξε δεν υπάρχει λέτε το ενδιαφέρον. Τι πιστεύετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς έτσι είναι η νοοτροπία μας. Πιανόμαστε όλοι από κάτι και δυστυχώς όταν ξεκινήσει να λειτουργεί κάτι ή γίνει κάτι, τελικά δεν το ακολουθεί ο κόσμος. Έτσι είμαστε.
10: Αν γίνει μόδα θα το ακολουθήσουμε όλοι. Αν γίνει μόδα το κολυμβητήριο, πιστεύω θα το ακολουθήσουμε όλοι.
12: Παρ' όλα αυτά υπάρχει αρκετή προσέλευση και απλά το σημαντικό κομμάτι που υπάρχει για τον νέο κόσμο και για τα παιδιά που αθλούνται είναι ότι καταλαβαίνετε ότι όλο το χρόνο αθλούνται στις ακαδημίες που μπορεί να έχει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ. Και όλα αυτά τελειώνουν τέλη Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κολυμβητήριο άμα ανοίξει από τον Μάιο
10: αρκετά
12: παιδιά που ασχολούνται σε άλλα αθλήματα δεν μπορούν να το σταματήσουν ξαφνικά και να πάνε στο κολυμβητήριο. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τους συλλόγους ή ειδικά για τον αυτοαθλητικό Μήλο Καρλοβάσου που θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί στην ουσία δεν βρίσκει τα άτομα που θα ήθελα ώστε να είναι και βιώσιμο, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κόστος σε όλο αυτό.
10: Βέβαια, συντηρήσεις και έπειτα. Πιστεύω θα πάμε όλα καλά. Εντάξει, σταθερά και αργά βήματα. Σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε, θα το συνηθίσει και ο κόσμος και πιστεύω να υπάρχουν συμμετοχές.
12: Και σημαντικό είναι το κομμάτι ότι φέτος θα ξεκινήσει και λειτουργία με τα σχολεία. Έτσι.
10: Ναι. Το είχαμε συζητήσει.
12: Το είχαμε ζητήσει και εμείς από την αρχή της έναρξης του κολυμπητήριου, που φέτος θα πάρει σάκρα και ωστά.
10: Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρνέζο. Να είστε καλά.
12: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας.
10: Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο Καρλοβάσου, Δυτική Σάμμο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρνέζο, σε σχέση βέβαια και με την εβδομάδα κινητικότητας, με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε λίγο διαφορετικά τις πόλεις μας. Και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας δεν θα είναι μόνο στην πόλη της Σάμμου και στο Καρλοβάσι, θα είναι και στους Μιντιλινιούς και στη χώρα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, με δράσεις τώρα το Σάββατο στο Άνω Βαθύ, αν δεν κάνω λάθος, με την συμμετοχή του Καπετάν Λαχανά και του Πεζοπορικού Συλλόγου. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πολλές δράσεις σε πολλές περιοχές και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμμο. Και όχι μόνο μέσα από το αυτοκίνητο και την καθημερινή βιασύνη να βλέπουμε τις πόλεις μας και τα χωριά μας, αλλά και μέσα από το ερώτημα. Πώς θέλουμε να είναι οι δρόμοι, πώς θέλουμε να είναι οι δημόσιοι χώροι για παιδιά, ηλικιωμένους, ανθρώπους έτσι με κινητικές δυσκολίες μετακίνησης και τελικά πώς θέλουμε να είναι οι πόλεις μας για όλους μας, για εμάς που τις χρησιμοποιούμε και που ζούμε καθημερινά εδώ. Και το στίχημα που πιστεύω κατά την άποψή μου, το συζητήσαμε και με τον κύριο Μαρνέζο, δεν είναι ότι εντάξει τελειώνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Από εκεί και μετά τι γίνεται, δηλαδή κάνουμε κάποιες δράσεις μέσα σε αυτή τη εβδομάδα και μετά τελώς. Θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί για να αλλάξει και η νοοτροπία μας και να μπούμε σιγά σιγά σε μια άλλη νοοτροπία, το πώς πρέπει να μετακινούμαστε γενικά και να έχουμε συμπεριφορά γενικότερα στις πόλεις μας. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά.
9: Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε

0: τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
6: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
5: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές

0: τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: Λοιπόν, επιστροφή από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Σήμερα τα είπαμε μαζί εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος στα καύσιμα, με το πετρέλαιο. Πολλές έτσι απορίες. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα. Εντάξει, δεν θέλουμε να τρομάζει και γενικά ο κόσμος, ούτε να τρομάζουμε εμείς. Απλά από αυτά τα οποία βλέπουμε, και ναι, λέμε ότι ίσως να είναι ένας δύσκολος χειμώνας από άποψη τιμών καυσίμων, πετρελαίου μάλλον, να το πάμε πιο συγκεκριμένα. Διότι αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχε ανοίξει στο 1,10 και φέτος συζητάμε ότι ενδεχομένως να ανοίξει στο 1,90, μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά και έτσι λίγο ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος. Μας τα είπε και η κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε χθες και με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Μας είπε και εκείνος ότι το μόνο σίγουρο λένε ότι φέτος θα δουλέψει πάρα πολύ κλιματιστικό. Εντάξει, να δουλέψει και κλιματιστικό, αλλά αν τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, ας πούμε, από το πετρέλαιο θέρμανσης τα δώσουμε στο ρεύμα, όταν οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν έχουν και τα κλιματιστικά, τα inverter, μία ή άλλη είναι. Ελπίζουμε να κάνει ήπιο χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πανικοβαλόμαστε από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εξάλλου, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις και πόσο μάλλον οι άνθρωποι που είναι πάνω στον κλάδο, που είναι πάνω οι βενζινοπόλες, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις σε καμία περίπτωση. Τώρα, πόσο μάλλον εμείς που δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε πάντως την κατάσταση μέρα σε μέρα και μπορούμε να σας πούμε και από ώρα σε ώρα πώς διαμορφώνεται. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σήμερα είναι, με βάση τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι κινήθηκαν διορθωτικά νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αλλά τείνουν να κερδίσουν εδαφώς, καθώς παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις για την αποκατάσταση του αγωγού στην Σαουδική Αραβία, οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν, ενώ οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων. Η τιμή λοιπόν του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε στα 105 δολάρια και ήδη επανέρχεται στα 106 δολάρια το βαρέλι. Στη συνεδρίαση σήμερα, της Πέμπτης, περιορίζοντας τις απώλειες που έγραψε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις μετά τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού εντός των ημερών και να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία εντός 6 εβδομάδων. Ας σημειωθεί λοιπόν ότι ο κρίσιμης σημασίας αγωγός, ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ, υπέστη ζημιές από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Όλα λοιπόν αυτά αλλάζουν τα δεδομένα στις τιμές γενικότερα των καυσίμων και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να κάνουν και προβλέψεις οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κλάδο. Η Σαουδική Αραβία, στο μεταξύ, έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ με την συνδρομή του Αμερικανικού στρατού. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξετάσει η κυβέρνηση το συγκεκριμένο, έτσι, τη συγκεκριμένη κατάσταση, μήπως παρθούν και κάποια άλλα μέτρα, να δούμε τι θα γίνει και με την επιδότηση. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο βλέπουμε και που καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, το να συζητάμε για τιμές Brent κλπ., μόνο τα διαβάζουμε. Δεν είναι και πολύ κατανοητά. Εμείς αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και ζούμε καθημερινά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε στα καύσιμα στο αυτοκίνητο, για το αυτοκίνητό μας, για το μηχανάκι μας, για το πετρέλαιο στην προκειμένη περίπτωση που έχουν κάποια οχήματα και στην τελική για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει η διάθεσή του τον επόμενο μήνα. Και το τι τελικά πληρώνουμε στην αντλία και τι βγαίνει από την τσέπη μας. Αυτό. Θα το βλέπουμε το θέμα, ίσως έχουμε μια επικοινωνία και πάλι. Μιλάμε συνέχεια με την κυρία Ζαγκά. Είναι πάρα πολλές έτσι εξελίξεις, καθημερινές εξελίξεις στο κομμάτι των καυσίμων. Και αν μη τι άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οτιδήποτε εξελίξεις υπάρχουν εκεί στα στενά του Ορμούς, Μέση Ανατολή κλπ. Αυτό μας επηρεάζει άμεσα και εμάς. Στην τσέπη μας, σίγουρα. Έχουμε λίγο, να πούμε λίγο για τα ενίκια, διότι έχουμε μία παράταση σε αυτή την υποχρέωση πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος. Και όσοι δεν το έχετε ακούσει, σταματάει πλέον η πληρωμή του ενοικίου να γίνεται χέρι με χέρι. Πρέπει τα ενίκια να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη. Γιατί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και προς τον ιδιοκτήτη, αλλά να υπάρξουν προβλήματα και προς τον ενοικιαστή, να μην μπορεί να λάβει για κάποια επιδόματα στην προκειμένη περίπτωση ενδεχομένως. Έχουμε λοιπόν μια νέα παράταση που οδεύει αυτή η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και της διαχείρισης ακινήτων έτσι προϋποθέτει και κάποιες αλλαγές όλο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ΜΙΔΑ, στο οποίο δημιουργείται αυτός ο ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο και θα κουμπώσουν τα στοιχεία των μισθώσεων, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και την τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέα παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του μέτρου. Η εφαρμογή του μέτρου είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η του Οκτώβρη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έναρξή του αναμένεται να μεταφερθεί εκ νέου. Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει ότι η παράταση θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το Δεκέμβριο, χωρίς πάντως να έχει έτσι κλειδώσει ακόμη η νέα ημερομηνία ενεργοποίησης της υποχρέωσης. Όπως σημειώνει η Πομιδά, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής των ενοικίων και γενικά να γίνονται και οποιοδήποτε άλλοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Η Ομοσπονδία λοιπόν ζητά νομοθετική παράταση της υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής των μισθωμάτων για τουλάχιστον 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ. Να δούμε λίγο γιατί αλλάζει. Αλλάζει η διαδικασία, μάλλον προϋποθέτει την ηλεκτρονική καταγραφή κάθε καταβολής ενοικίου, ώστε τα ποσά που πληρώνονται να μπορούν να διασταυρώνονται με όσα αναγράφονται στα δηλωμένα μισθωτήρια. Να γίνεται δηλαδή μια ταυτοποίηση, μια διασταύρωση στοιχείων. Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, ο τρόπος εξόφλησης των μισθωμάτων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, καθώς οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται, όπως λέμε, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, κάθε πληρωμή θα αφήνει ένα σαφές ηλεκτρονικό αποτύπωμα, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την αντιστοίχηση των καταβαλλόμενων ποσών με τα στοιχεία της εκάστοτε μίσθωσης. Στην πράξη, το ποσό που θα μεταφέρεται τραπεζικά θα πρέπει να συμφωνεί με το ενίκιο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι και το λογικό. Δεν νομίζω άλλα να δηλώνεις και άλλα να σου κατατίθεται στην τράπεζα. Εκεί θα υπάρξει ταυτοποίηση και βαρβάτη ταυτοποίηση, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Εάν λοιπόν, για παράδειγμα, έχει δηλωθεί συγκεκριμένο μηνιαίο μίσθωμα και η αντίστοιχη τραπεζική συναλλαγή θα πρέπει να αφορά το ίδιο ποσό και τη συγκεκριμένη μίσθωση. Όσοι το κάνετε ήδη, καλώς το κάνετε. Όσοι δεν το κάνατε, θα πρέπει από εδώ και πέρα να το κάνετε και να αντιστοιχούν τα στοιχεία που έχετε βάλει στο μισθωτήριο, τα στοιχεία εννοούμε του μισθωτηρίου, του μισθώματος μάλλον, το ενίκιο, η πληρωμή. Δηλαδή 300 ευρώ νοικιάζετε το σπίτι σας και το έχετε δηλώσει στο μισθωτήριο. 300 ευρώ πρέπει να σας καταβάλλονται. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Και νομίζω είναι λογικό αυτό. Μάλιστα, θα το δούμε και αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε και αύριο να δούμε τι αλλάζει. Θα συζητήσουμε αύριο και για συντάξεις. Έχουμε πάρα πολλές έτσι ερωτήσεις. Τι γίνεται με τις συντάξεις, αν θα δοθεί τελικά αυτό το επίδομα που λένε των 300 ευρώ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αύριο στην εκπομπή μας με τους φοροτεχνικούς εδώ που συζητάμε μαζί. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο για την εβδομάδα κινητικότητας. Σίγουρα, ναι, βεβαίως, μιλήσαμε και με τον κύριο Μαρνέζο, είπαμε σε σχέση με την Δυτική Σάμμο. Να πούμε όσον αφορά την Ανατολική Σάμμο ότι στο Άνω Βαθύ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί θα πραγματοποιείται αυτή η δράση «Περπατώ και γνωρίζω τον τόπο μου» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Θα γίνει λοιπόν ένας πολύ όμορφος περίπατος με συνάντηση εκεί στον Πλάτανο, στη Ταβέρνα Κοτόπουλα, σε εκείνη την περιοχή, και στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία από το ρέμα της Τίνιας προς το θέατρο του Άγιε Ανάκη και ξενάγηση στο Άνω Βαθύ. Τη διοργάνωση έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως, ο Καπετάν Λαχάνας, και ο Ελληνικός Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Σάμου. Σήμερα Πέμπτη, νομίζω αυτή την ώρα, έχουμε στο Παλαιοκάστρο, στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν, δηλαδή θα υπάρξει μία συνεννόηση, μία πολύ όμορφη κουβέντα μεταξύ των παιδιών και των μεγαλύτερων ανθρώπων που ζουν στο Παλαιοκάστρο για το πώς μετακινούμασταν τότε με το πώς μετακινούμαστε τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι γενικότερα στην νοοτροπία μας σε σχέση με τη μετακίνηση. Επίσης, η Τροχέα Σάμμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Σάμμου και αυτή την ώρα θα υπάρξει ενημέρωση και στο Μουσικό Σχολείο. Και αύριο οι δράσεις θα μεταφερθούν στον Πύργο. Στις 11.30 το πρωί, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πύργου, το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ, στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δράσης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Και το απόγευμα, αύριο Παρασκευή, στις 6 ώρα θα υπάρχει δράση «Αμείνουμε καλύτερα όταν κινούμε ελεύθερα» με επιδείξεις πολεμικών τεχνών στην παραλιακή της πόλης. Στις 7.30 «Βοηθάω και σώζω ζωές» και έχουμε και επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Μάλιστα, στις 8.30... γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία, από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμμου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δράσεις στα πλαίσια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όχι μόνο στην Ανατολική Σάμμου, είπαμε και στη Δυτική Σάμμου και στα χωριά μας, Πύργο, Μυτιλινιούς, γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχουμε και την επίδειξη οπλικών συστημάτων, έκθεση οπλικών συστημάτων από την 79 ΔΤΕ. Μάλιστα λοιπόν, η 79 ΔΤΕ διοργανώνει έκθεση οπλικών συστημάτων και παρουσίαση ενδεικτικών δυνατοτήτων του στρατού Ξηράς στην πλατεία του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμμου και στον Δημοτικό Κήπο, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό από σήμερα Πέμπτη 17, σήμερα Πέμπτη 17 και αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ λοιπόν εκεί στο Δημοτικό Κήπο και στην πλατεία του Δημαρχείου. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα τα είπαμε μαζί και αύριο μαζί, εδώ 10 με 12, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας, το λέμε συνέχεια. Δεν έχει περάσει, όπως λέμε, ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Προσέχουμε για να έχουμε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι και σε επανάληψη μας ακούτε στις 6 ώρα το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σας χαιρετούμε, να είστε καλά, για και χαρά σας.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
0: Ο
8: κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Μπουτίκ Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Καλωσορίσατε, έβιβαλή κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
20: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
19: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φίλα με, κλείσε με.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει.

κακώς τα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι, βιάζεις.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000 FM.

διώξε και να με. Με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα κι όσο ζω θα το θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια. Και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση. Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, φίλε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Για γεμάτο καλάθι, έλα μπαζάρ! Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
28: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
27: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
29: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
30: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
31: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
32: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
33: Δεν θυμάσαι.
0: θυμάσαι καλή μία που ήταν κόουτσα όλης της κοσμικής Αθήνας και κάποια στιγμή που είχε πάει, γιατί είχε, και είχε προσωπικά το Ρουβά. Βέβαια, κουκλάκι σου γραφτό τον έβγαλε το Ρουβά, μπορώ και μιλάει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το έκανε. Και είχε και το Ρουβά μέσα στους πελάτες. Θεωρείται καλή. Πολύ καλή. Κάποια στιγμή όταν ο Ρουβάς είχε πάει στην Eurovision, είχε πει να συντονιστούμε όλοι, να του ρίξουμε καλή ενέργεια να πάρει την πρώτη θέση.
4: Και την πήρε.
0: Δεν πήρε την πρώτη.
4: Α, την πήρε την τρίτη.
0: Τη δεύτερη. Τη δεύτερη.
4: Είναι γιατί καλά, δεν συντονιστήκαμε όλοι καλά.
0: Δεν συντονιστήκαμε πολύ.
4: Ναι.
0: Αλλά σφίξε, σφίξε τον ανεβάσαμε.
4: με το σφίξιμο και τα αέρια που αφήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.
5: Η ώρα είναι 2 και 4.
6: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
5: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
4: Α, ωραία. Φρέ, καλό τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε.
5: Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα τα μάτια μου ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζού και της είπε καλώ την. Αλλά δεν νομίζω.
4: Και άλλη τη σοπάτησε.
5: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη τη στη Γάκα, διότι και για την προστασία τη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή του με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση το Γιώργο Μαζονάκη. Αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές και είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
4: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνικό, κοινωνική προσφορά.
5: Παιδιά,
4: ο Μαζονάκης. Και
5: συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
4: Και πόσα δεν ξέραμε.
5: Βέβαια.
4: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο.
5: Είμαι.
4: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Γιατί ακόμη 2 Cherry Tingo 4 σε περιμένουν στο Regency Casino Montparnasse. Να πούμε ότι θα πάτε. Θα μπείτε στην κλήρωση για με το που πατάτε το πόδι σας για το αυτοκίνητο. Και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
5: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα.
4: Που είχε βαγούρα.
5: Και ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα ήταν αυτή. Η Μαριάν Φιλίππο.
4: Η οποία είχε
5: ζητήσει ένα αγόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Star. Δεν ξέρω αν είναι αυτό στη φωτογραφία. Αν είναι αυτό στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
4: Ναι.
5: Έχει κάνει γκέλ στον τοίχο και έχει ξαναμπεί τεστ του. Το συζητώ.
4: Επαγγελματίας το παιδί.
5: Λοιπόν, και τη πούλησε έρωτα αυτό. Είπε πω, μα σε βλέπω και τρελαίνομαι. Και τη είπε ότι θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να είναι κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να δίνω. Λοιπόν, και τη είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να του πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
4: Είναι χαζί το χείρα.
5: Εδώ η άλλη μιλάει με τον τέτοιο, ναι, καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
4: Και
5: με τον Ρονάλντο.
4: Α, ναι,
5: με τον Ρονάλντο.
4: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
5: στα ελληνικά.
4: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει μερικά εκατομμύρια.
5: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα γέρικα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόνιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια
4: της. Συγγνώμη, αυτός ήταν επαγγελματία.
5: Ναι.
4: Α, American Gigolo.
5: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζηλιά. Και είπε, σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου τη είπε αυτό. Και του έδωσε.
4: Α, επαγγελματία ο κύριο.
5: Και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το. Ακόμα το ψάχνει. Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή αγόρασε, έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux Art, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
4: Ναι.
5: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια.
4: Θα κάνεις 9 μπάνια.
5: Σε 9 μπάνια. Κελάρι κρασιών,
4: ναι.
5: Ασανσέρ επεντεδημένο με ξύλα.
4: Είναι χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
5: Και κατά πισίνα χρόνια κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
4: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τυκνό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
5: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
4: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
5: Ναι, καλέ.
4: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει, πού να πήγανε τα χρήματα.
5: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται η υπηρεσία δροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
4: Τι νόμιζε ότι είναι.
5: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
4: Από πού τον τσίμπησε.
5: Και εμάς μας αρέσουν.
4: Πώς θα είναι τσίμπηθη.
5: Και εμάς μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
4: Και λίγο προσγειωμένες.
5: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος, Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
4: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
5: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού.
4: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουμε στον εαυτό του, στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
5: Και μετά με ανοίγει, τι γίνεται.
4: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
5: μαγική.
4: Τώρα τι θες.
5: Παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
4: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα σου, δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πει δηλαδή να το εγκαλιάσει το τη ερωτευμένη. Ερωτεύτηκε ένα νεαρό, αλλά.
4: Να ξέρει. Ήρεμα.
5: Να ξέρεις τι σου γίνεται.
4: Και επίσης να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
5: Ναι, ή να έχεις κάνει μια θήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
4: Είναι το λεγόμενο το τεκνό μετά του ωφελήμου. Αχ. Λοιπόν
5: κάποιος προτείνει αντί να, όχι, στο καζίνο να κληρώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κληρώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
4: Ωραίο!
5: Ωραία ιδέα!
4: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
5: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
4: θα δίνει όλα.
5: Αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
4: Ωραία,
5: καλά μιλάμε.
4: Τσουτσούρεψε.
5: Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
4: Άκου, θα τώρα μαζευόμαστε, ναι. Παρεούλες,
5: ναι.
4: Θα
5: που,
4: τρώμε.
5: Παρεούλες που, γύρω από το μπαγκάλι.
4: Ακριβώς, ναι. Θα καίμε ό,τι έχουμε.
5: Τι ό,τι έχουμε.
4: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
5: Μας πήγαινε κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγη, 2-3.
4: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
5: Ναι.
4: Και θα ζεσθενόμαστε
5: με
4: το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
5: Παιδιά, πάντως, εντωμεταξύ, τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οκ, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις. Έβλεπα κιόλας ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα το παλικάρι κάνει ξυρισμένο. Το είδα βουτυράτο. Το είδα παφλαλιασμένο.
4: Λες να πήγε στη γάκα.
5: Και είχε πει.
4: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώπατα.
5: Ναι,
4: και ότι πάει και γνωστός υπουργός.
5: Καλό πλεύρη δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
4: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
5: Ναι.
4: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
5: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι μου σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
4: Εγώ κόντευα.
5: Ναι, σε είχαν ψήσει.
4: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός διότι.
5: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ.
4: Τίποτα, για να
5: δούμε. Να διαβάσεις την αυρά.
4: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
5: Α. Αυτοί πλένανε και το έντερο, κάνει το λάστιχο.
4: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο.
5: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατροί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι, δεν, ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν
4: προσφέρει το τίποτα. Του εντέρου.
5: Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
4: Εγώ
5: μία έξω συνάδελφος μας είπε ότι μία φίλη της για να το κάνει, γιατί σου λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω. Βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο.
4: Και
5: και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
4: Και λέει, η κλίση σας προωθείται. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
5: Παιδιά, όταν,
4: δηλαδή
5: όταν,
4: αυτή,
5: λοιπόν,
4: αυτή με το σωλήνα, τι πλένει δηλαδή, την αιμορρόιδα.
5: Αποξου.
4: Μπιτέκα.
5: Όταν όμως ρε παιδί μου.
4: Μας
5: ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
4: Τι να πω. Παιδιά, έχουμε, δηλαδή είμαστε τελείως χωρακετε λαμπόγκο.
5: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το πρόβλημα.
4: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
5: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
4: Με τα σακούλια, λέει,
5: δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
4: Η ΑΔΕ που είναι,
5: δεν ξέρω,
4: που ψάχνει να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
5: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μία νύχτα.
4: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφηδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, ταμπελίτσα που μετά εξυφανίστηκε.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000 FM.

0: αλήθεια δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
1: Πάρε και την ηλιογραφία. Έχουν διάφορε προσφορέ τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
0: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
1: Δεν είναι και. Πώς λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον Duo.
0: Τι είναι τον Duo.
1: Δεν έχεις δει τον Duo, το άμπρο που ανοίγει να βλέπουμε τα χρέια μας, ωραία όλα να γίνεται μικρό τάμπλετ.
0: Αυτό τι είναι, κινητό.
1: Ναι, κινητό είναι.
0: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18, βγαίνει
1: Apple
0: στο 17.
1: iPhone Duo λέγεται.
0: Ναι. Και είναι ποιο μοντέλο.
1: Δεν ξέρω, Duo λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
0: Καινούριο.
1: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone.
0: Πόσο κάνει, πόσο κάνει.
1: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα. Ναι, μωρέ, αφού είναι αναδιπλούμενο.
0: Και
1: το ανοίγεις και είναι σαν να έχεις ένα μικρό τάμπλετ.
0: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
1: Γιατί έχει.
0: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
1: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκουριτσάκια.
1: Έτσι λέγεται, δεν έχει. iPhone Duo. Δεν είναι μετά. Δεν είναι σειρά 17-18, είναι.
0: Τώρα βγήκε
1: του κατηγορία. Ναι, καλέ.
0: Πόσο κάνει, είπαμε.
1: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
0: Τι?
1: 400 ευρώ. Ναι. iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
0: Θα μείνω με το μονό. Ας το διπλό.
1: Γιατί?
0: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
1: Ανοίγει αυτό, λέει έτσι. Τάκι γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπεις και από εδώ και από εκεί. Και από εκεί
0: να
1: από εδώ.
0: Πήρα τέτοιο. Πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω
1: καλή
0: όλα.
1: Καλή, το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι. Σε θέλω update.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει βγει.
0: Κανά παπούτσια και εγώ πρέπει να πάρω. Γιατί περισσότερο σε παπούτσια θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Και εγώ πρέπει
0: τώρα.
1: Να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
0: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
1: Καλά.
0: Τι έγινε.
1: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
0: Ήρθαν τα μηχανή.
1: Καταρχήν αυτό είναι πενιδομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάβουν,
0: έλα,
1: δίνουν,
0: δίσκο,
1: κόκκινα. Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπεις και τα φώτα. Είναι για να παίζεις παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια, αλλά είναι για να παίζεις παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
0: Γρήγορο.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα, κατεζαλίζομαι.
0: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς το παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
0: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με φωτορυθμικό.
1: Είναι
0: ολέα.
1: Του είπα μην μου βάλετε φώτα. Κοίτα, απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
0: Ναι, έπρεπε να πεις.
1: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
0: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
1: Όχι, παιδί μου, δεν
0: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
1: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βέρνει κανεί. Πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό που άδειε στο κουμπί
0: και να ανοίξει.
1: Όχι. Και πήγαινε, πήγαινε τουαλέτα, έπλαινα τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου. Αυτά κάνει απόψη. Πήγαινα, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη από το γάλα και μετά όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να ανοίγει η οθόνη και μετά είχε το. Πες το.
0: Γυρνούσε
1: εκεί πέρα το.
0: Γυρίζει το όγκρα.
1: Έτσι έκανα τεταρτάκι, άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Τετέρε, κύριε Παναγία μου, τρόμαξα. Άνοιξε σε δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία
0: τώρα
1: για
0: να
1: την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
0: Τώρα να βάλεις οπτική να φεύγεις, μιλάμε.
1: Άσε μας καλέ, δεν
0: να
1: θέλω.
0: Να προλαβαίνεις να στείλεις το μήνυμα
1: δεν
0: και να έχει φτάσει.
1: Όχι, καλύτερα να περιμένουν λίγο, να υπάρχει και μια αγωνία, δεν με πειράζει.
0: Ναι. Πόσο ζητάνε περισσότερο, όλους τους δρόμους τους κάβουν με τις οπτικές σύνδεσεις.
1: Τώρα σε λίγο και εδώ, και εδώ, στη γειτονιά, εδώ.
0: Θα είναι υποχρεωτικό.
1: Τι εννοείς?
0: Θα μείνεις πίεθο.
1: Άμα είναι υποχρεωτικό, βλέπουμε.
0: Σήμερα πήγα λοιπόν.
1: Άστο να γίνει υποχρεωτικό, να το βάλουν και πολύ και μετά να πέσει και τιμή. Τώρα που είναι καινούριο κοσκινάκι μου και
0: πολύ. Όχι. Τι? Σου πληροφορώ ότι δεν είναι. Εγώ το βάλω εντελώς δωρεάν.
1: Το βάλεις δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώσει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τον έχεις δει το λογαριασμό σου.
0: Τίποτα.
1: Κάτσα βάλουν. Αυτοί θα βάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα μου λένε με κάτι παραπάνω.
0: Δεν κατάλαβες. Πήγα σε ένα παραχωρεύματο σήμερα και πλήρωσα. Και μετά μου λέει θέλετε σταθερό. Ναι, θέλετε σταθερό. Ναι. Ωραία, λέει, σας κάνουμε μία δωρεάν για 30 μέρες ένα πραγματάκι που δεν κατάλαβα τι είναι. Και μετά τις 30 μέρες χρεώνεστε. Λέω δεν θέλω, δεν το θέλω. Α, μου λέει είναι υποχρεωτικό με το σταθερό. Λέω γιατί είναι υποχρεωτικό με το σταθερό. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θέλω να το υπογράψω. Τότε δεν μπορείτε να πάρετε το σταθερό. Λέω παιδιά, δηλαδή κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή
1: Έχει σταθερό εσύ, δεν έχει.
0: Είπα, όχι για τηλέφωνο, για ρεύμα.
1: Α, για ρεύμα.
0: Σταθερό ρεύμα. Και του είπα, οκ, okay, 30 μέρες και 30. Με βλέπετε τα γαλάζια μου ματάκια, θα τα ξαναδείτε. Γιατί θα έρθω να διακόψω αυτό που δίθεν τάχα μου για 30 μέρες. Μου το δίνετε δωρεάν. Έλα τώρα, ντροπή. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr έχει ανέβει βενζίνη, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν όλα και εμείς θα ζεσθενόμαστε φορώντας μπουφάν μέσα στο σπίτι. Μπορεί όμως να είναι ζεστός ο χειμώνας. Δεν ξέρεις
1: τι να ευχηθείς. Να είναι ζεστός ο χειμώνας, το που δεν είναι normal να είναι ζεστός ο χειμώνας. Γιατί
0: εντείνεται
1: η κλιματική αλλαγή, ανεβαίνει η θερμοκρασία κάθε χρόνο και με κάποιους βαθμούς. Για να μπορείς να πληρώνεις ή να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και του πετρελαίου κίνησης και λοιπά, να μπορούμε να βγάλουμε ένα ωραίο χειμώνα, ο οποίος να είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου, σε χειμώνας, να είναι κρύος χειμώνας. Να μας το Φεβρουάριο να ανάψουμε ένα τζάκι, να πέσει ένα χιόνι.
0: Θα ανάψει τζάκι.
1: Καλά, κάτσε να φτάσουμε στο Φεβρουάριο ζωντανή πρώτα, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπεις τι γίνεται. Κάθε μέρα που
0: ξυπνάει. Υπνοτιστή να κλείσει την πόρτα.
1: Ενέρευνα. Κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι ένα θαύμα. Στην χώρα που ζούμε, πλάκα.
0: Να ρωτάμε τον υπνοτιστή, κοιμόμαστε ή στον άλλο κόσμο που θα πας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι με τα

0: επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε?
3: Πήγε στο, πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέας, πώς τη λένε αυτή, ναι, και φοράει στολή παραλλαγής.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής, ωστόσο.
2: Έχει να κάνει με την ταινία.
3: Ναι, υποδίεται να είναι πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
2: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλος είναι σερβιτόρος στην ταινία, θα πάει ντυμένος γκαρσόνι.
3: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομοίρης
2: είναι.
3: Αυτή πάλι είναι η κυρά της λίμνης. Είναι εντυμένη.
2: Μήπως δεν έχει ρουχαλάκια?
3: Όχι, ωραία.
2: Μήπως σου τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα?
3: Αυτό. Σιγά μου, δεν έχει λεφτά να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν λέω.
2: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάσαι την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες?
3: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι την είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Φοράγε μια μπλούζα που δεν είχε καμία.
2: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
3: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά? Με τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που έχουν καλώσει τον τίμηση γειτονιά.
2: Δάκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουν, ε?
3: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν οι δαγκωμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
2: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών του? Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλο.
3: Πάντως αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάγκωσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
2: Άρα είναι τα σκυλιά.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν
3: και για το δαγκώνουν σκυλί. Αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί. Φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
2: το έχει
3: συμβεί.
2: Έχουν εκνευρίσει, είναι τα σκυλιά τη μαμάς Τσιτσιπά.
3: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με λουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρει, δεν πρέπει να του βάλει.
2: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακίου που λέει: Το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό. Επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
3: Ναι.
2: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια δαγιά. Και λέει η κυρία: Α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς, κάτι κατάλαβε.
3: Αυτή τώρα, ας πούμε, είναι να της πάρεις και το σκύλο, πραγματικά. Λοιπόν, πρέπει να τους φοράς. Άμα ξέρεις ότι το σκύλο σου δαγκώνει, πρέπει να του φοράς φήμωτρο. Πώς έλεγε μια φίλη μου στο χωριό, μουστρούχα.
2: Έτσι τα λένε.
3: Ναι, για τα γαϊδουράκια το λέγανε. Λοιπόν,
2: αυτό το λένε και για τις γυναίκες που έχουν άσχημα δόντια.
3: Ότι έχουν πρέπει μουστρούχα.
2: Πρέπει να τους βάλουν μουστρούχα να μην φέρουν τα δόντια.
3: Σιγά, μωρέ.
2: Ρατσισμός.
3: Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα συγκεκριμένα σκυλιά έχουν πάει να έχουν σκοτώσει, έχουν σκοτώσει και γάτα. Πας να το χαϊδέψεις και δαγκώνει και δαγκώσει χέρια. Θυμάστε την φορά που το είχε δέσει στο στήλο?
2: Πιτμπούλ είναι.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι λυκό. Νομίζω ότι είναι μελινουά, κάτι τέτοιο.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Παίρνουν την προσωπικότητα του αφεντικού τους. Η μάνα Τσιτσιπά δεν είναι λίγο αγριοπή και αρχίζει και μιλάει με το γιο της και βρίζονται στα γήπεδα και γίνει χαμός? Δημιουργεί ένα εκνευρισμό.
3: Εν τω μεταξύ, άκου. Έχει γίνει και άλλη επίθεση το 2023, λέει, όταν ο σκύλος πήδηξε το φράχτη του σπιτιού.
2: Αμάν!
3: Και επιτέθηκε σε ένα αγοράκι 13 ετών. Και το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια και πόδια. Η δεύτερη έγινε που τη θυμόμαστε, νομίζω.
2: Με μια ένα κυρία.
3: Ναι. Είχε βγει βόλτα και ήταν δεμένο σε ένα στήλο και. Παίρνει και δίπλα το στήλο και του όρμηξε.
2: Και είπε η Τσιτσιπού ότι ήταν η αδερφή μου η Ρωσίδα που δεν ήξερε.
3: Ναι.
2: Και δεν ήξερε, δεν ρώταγες.
3: Είχανε κατασπαράξει και μία γάτα στην περιοχή.
2: Αυτά είναι σκυλιά δολοφόνη. Συγγνώμη, δεν τα έχουν κλεισμένα κάπου?
3: Αυτό, εντάξει, τώρα ότι το άλλο πήδηξε τη μάντρα, μου έχει τύχει και εμένα, το έχω ξαναπεί.
2: Παιδιά, δηλαδή, καμιά φορά που, δηλαδή, που πουλάμε μαγιά, ενώ το σκυλί είναι πίσω από μάντρα.
3: Όχι, πουλάγε μαγιά ο δικός μου σκύλος εμένα. Εμένα είχα ένα τεργέ γουέστι

0: Πολύ καλό το καλημέρα. Απλά αυτά τα τερκέ West έχουν ένα θέμα. Νομίζουν ότι είναι pitbull, είναι μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι μεγάλα σκυλιά, έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και η ουρά είναι στα σημαία. Και πηγαίνουν με την ουρά έτσι. Και όταν βλέπουν μεγάλο σκυλιά, έχουν είναι και κομπλεξικά, αλλά δεν είναι τόσο μικρά σαν τα κανεί, είναι το μεγάλα. Είναι 12 κιλά, α πούμε, 10. Λοιπόν, εμένα λοιπόν άκουγα εγώ ένα θηρίο από μέσα από μία πόρτα να κάνω βου, Παναγία μου λέω. Και κάνει και το δικό μου. Και του τι έλεγε. Και να του λέω, μη μιλά, πάμε να. Και κάνει μία και παιδιά, μιλάμε για ψηλή μάντρα, παιδιά.
1: Πώς πέρασε ο σκύλος.
0: Και περνάει για να πηδάει τη μάντρα ένα λυκό σκύλο και λέω, θα με πάρουν λωρίδες από εδώ πέρα. Και ήταν αυτή η κάδη που είναι τα μπάζα. Και για πότε. Άγιο
1: είχε πράγμα πάνω.
0: Είχε κάτι κλαδιά και κάτι πέτρες, αλλά δεν ήταν γεμάτο. Και ανεβαίνω.
1: Πώς ανέβηκες, αυτό δεν
0: είσαι καλά. Πώς ανέβηκα. Σε στήλο τη ΔΕΗ θα ανέβει.
1: Δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή,
0: δεν κατάλαβε.
1: Συγγνώμη.
0: Κινδύνευε η ζωή μου, έξτρα.
1: Πώς πήδηξε εκεί πάνω.
0: Δεν ξέρω πώς πήδηξα.
1: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανε επί κοντό αυτό. Τι λε καλέ.
0: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα.
1: Ανέβηκε. Μετά κατέβηκες εύκολα.
0: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα. Δεν με απασχόλησε καν αυτό. Με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. Και είναι ο σκύλος και μου γρυλίζει γύρω γύρω από αυτό. Και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν, σου λέω, σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά. Και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου. Και έφερα φοράζω. Βοήθεια! Εντάξει, δεν γειτονιά. Η οποία ήταν τότε ψηλό νεόδημητη, δεν ήταν δηλαδή
1: πυκνοκατοικημένη.
0: Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ μου, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά, να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: με τα αμάξια, ελάτε, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ, καλέ! Είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό! Τζακ! Αυτό σκουνέγε την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν ξέρω πώ το λέγανε τώρα, δεν μα νοιάζει. Τζακ, α πούμε.
1: Θα το ήξερε.
0: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και του κάνει
1: έτσι. Δηλαδή,
0: κάνει τα χλάμια, ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορώ.
1: Πόση ώρα έκανε.
0: Δεν το πιστεύω, λέω, αυτό που συνέβη.
1: Πες μου, πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
0: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, το θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάω να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου. Καλά,
1: ο σκύλος φοβήθηκε καθόλου.
0: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίγει αυτό, να ξέρεις. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπους τέτοιους. Που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκες μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλος. Δεν χαμπάριαζε εκείνη, τον είχε αφρίσει. Αυτά.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
13: Απ' τη ζωή μου είσαι από.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Αλήθεια,
1: Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: Στέφανε!
3: Ναι!
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε?
2: Όχι!
3: Στο άλλο τάδε?
2: Μπα, όχι!
3: Πού θα πας?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: 2000 FM.
24: Ωραίος, ε!
25: Ναι.
24: Τι θα περνά, άσχημο θα παίρνω κοτιέ.
25: Ψηλό,
24: α. Μα πρέπει να είναι από ένα ύψος και πάνω, παιδί μου, ούτως ή άλλως. Δεν τους παίρνουν, δεν παίρνουν τώρα να πάρουν μια λατιέρα να είναι εκεί. Πρέπει
25: μερικοί
24: να είναι
25: βέβαια,
24: ψηλά, παιδιά.
25: Μερικοί βέβαια, γιατί ποιος θα πάει από την Αθήνα, η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό βγάζει κυρσούς, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο
24: βέβαια
25: τώρα να είσαι βρέξει.
24: Γι' αυτό κάνουμε και πολύ μειωμένη θητεία. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ωραία παλικάρια, να τα λέμε αυτά.
25: Αλλά φαντάζομαι.
24: Πάει να ταΐσει το Περιστέρι και σου έχει. Δεν βλέπει το καλαμπόκι και μπορεί να ταΐσει.
25: Τι.
24: Ό,τι. Και άνθρωπο μπορεί να ταΐσει. Να του πάρει στο στόμα ένα καλαμπόκι.
25: Έλα τώρα. Αλλού.
24: Γιατί κοιτά αλλού. Πολύ ωραία παλικάρια.
25: Είχα ένα φίλο που πήγαινε μπροστά και του έκανε. Τώρα είναι σωστά
24: το πράγματα. Το τι ακούνε αυτοί οι καημένοι που δεν μπορούν να μιλήσουν, να κινηθούν, πηγαίνει κάθε μία και του κάνει ερωτική εξομολόγηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
25: δίνε και χαρτάκια, λες, τσέπες.
24: Δεν ξέρω. Δεν επιτρέπεται. Εσύ. Λοιπόν, πάντως, στο θέμα μας τώρα.
25: Τους έχεις δει που κάνουν, κατεβαίνουν και στο δρόμο και κάνουν παρέλαση.
24: Ναι, λοιπόν.
25: Τους έχεις πετύχει.
24: Κάνουν την αλλαγή εννοεί.
25: Σταματάνε, βέβαια.
24: Παιδιά, και γίνεται... πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία η αλλαγή.
25: Έχει
24: πολύ ωραία
25: η βηματισμή.
24: Είναι υπέροχη. Έχει κάτι. Έχει κάτι πατριωτικό και σεξι αυτό το πράγμα.
25: Ναι, ναι.
24: Έτσι, είναι... Εκείνη την ώρα δηλαδή νιώθεις μια εθνική ανάταση. Νιώθεις μια μπουμπουλίνα να ξυπνάει μέσα σου, ξεφρίσκει κάτι. Λες στάρματα, στάρματα, ο Μερβριώνει.
25: Δεν θες να δοθείς στον αγώνα κι εσύ.
24: Να δοθώ.
25: Εκείνη την ώρα.
24: Ψυχείτε και σώματα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας.
25: Πάμε στο θέμα μας.
24: Γαλάτσι.
25: Τι γαλάτσι.
24: Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν καλυστή αρχαιολινική ομορφιά. Απλά δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που διαγωνίζεται. Η εμφάνιση,
25: η εμφάνιση,
24: η ενδυμασία.
25: Τι θα πεις, κανένα ποίημα, δεν ξέρω.
24: Δεν ξέρω.
25: Προφανώς η ομορφιά απλά αντί να φοράνε οίκον μόδας, φοράνε αρχαιολινικά έντυματα.
24: Τέτα για τέταρτη χρονιά γίνεται.
25: Μόνο γυναίκες.
24: Άνδρες γυναίκες.
25: Α.
24: Άνδρες γυναίκες. Αυτά. Εμένα μάρσε, εμένα μου κάνει κούκο αυτό. Θα με ενδιαφέρει να το χαζέψω.
25: Αυτό το διοργανώνει ο Δήμος.
24: Νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Νομίζω
25: ότι. Το παρακλάδι του κύριου
24: Πρεβελάκη.
25: Ναι, το
24: διοργανώνει ο Δήμος Γαλατσίου, ναι.
25: Αυτές είναι πρωτοβουλίες,
24: ναι.
25: Βρε. Πού είναι ο δικός σας ο Δήμαρχος?
24: Γιατί σου λέει, δεν είναι γαλιστείο, είναι αρχαιοελληνική. Μπαίνει η λέξη αρχαιοελληνικής, οπότε αλλάζει όλο. Πρέπει δηλαδή να έχουν συγκεκριμένη κατατομή προσώπου, να είναι συγκεκριμένη μύτη κλπ. Γιατί υπάρχει αρχαιοελληνική ομορφιά. Ή αυτό αναρωτιέμαι εγώ, ποια είναι τα κριτήρια της, που θα πάρει άλλη το στέμα.
25: Έχεις παρατηρήσει κάτι σε όλα τα αρχαιοελληνικά αγάλματα αντρών? Ότι είναι μπαμπάτσικα τα πράγματα.
24: Δεν είναι.
25: Τι είναι, δεν είναι.
24: Ίσα ίσα δεν είναι, δεν είναι, είναι μικρά.
25: Σε άλλες εποχές, παιδί μου, δεν ήταν και πανύψηλοι.
24: Στα αγκία λες τώρα ή στα γάλματα?
25: Στα γάλματα. Εσύ λες στα αγκία, ότι είναι καλύτερα.
24: Στα αγκία επειδή έχουν παραστάσεις που είναι και σεξουαλικές κλπ. Γιατί δεν είχαν τα μπούς.
25: Ναι, αλλά τα γάλματα έχει... είναι σπασμένα.
24: Ναι, απλά είναι σπασμένα, αλλά είναι μικρά τα γεννητικά όργανα και υπάρχει λόγος για αυτά. Γι' αυτό, γιατί μου είχαν και εμένα εντύπωση. Λέω ρε παιδί μου.
25: Α, για πες, τι έβγαλες από τη μελέτη. Στο ChatGPT, ας μπήκε.
24: Ναι, το είχα δει παλιά αυτό. Δηλαδή ήθελα να αναρωτιόμουν, γιατί είναι μικρά.
25: Μ' αρέσει
24: τα γεννητικά όργανα.
25: Η αρχαιολογία.
24: Γιατί υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να εστιάζει εκεί ο καλλιτέχνης και όποιος έβλεπε το άγαλμα, γιατί το σημαντικό είναι το πνεύμα και όχι αυτό. Υπήρχε δηλαδή εξήγηση γύρω από αυτό, γιατί το έδειχναν το πιπίον μικρόν στα γάλματα, μικρό και τενταφυλένιο. Κοιτάξτε, φαντάζομαι τώρα να ήταν ένα άγαλμα και να είχε κανένα.
25: Κανένα κρεμάστρα.
24: Δηλαδή και αισθητικά να το πάρει, όταν μιλάμε για άγαλμα είναι ωραίο και έτσι που είναι. Άμα μιλάμε για πραγματικότητα, εντάξει, πάμε αλλού.

0: Η ώρα είναι 3:15
1: και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: διάβαζα για μία.
1: Άντε πάλι με το με τέτοιο.
2: Όλο λοιπόν, το μικρόφωνάκι πέφτει.
1: Λοιπόν, καταρχήν ο Νίκος ο ακροτής μας λέει: καλησπέρα, κορίτσια. Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές κάνουμε ερωτήσεις στο AI που δεν θα τολμούσαμε ποτέ να ρωτήσουμε ανθρώπους γιατί θα ντρεπόμασταν. Το έχετε κάνει κι εσείς.
2: Έχεις κάνει τέτοια.
1: Ε, βέβαια.
2: Τι περίεργο.
1: Εδώ λέμε τα τρεπόμενα, το πες να το πω εγώ τώρα δημοσίως. Έχω ρωτήσει διάφορα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Διάβαζα για μία άλλη. Μία άλλη απάτη που κάνουν. Όχι μόνο σε ηλικιωμένους, ύστερα από 700 βήματα και όλα αυτά, που είναι η εξής. Σου στέλνει κάποιο. Σου βάζω στο λογαριασμό σου 3.000 ευρώ. Και σε παίρνουν τηλέφωνο, σε έχουν βρει έτσι, και σου λένε: αχ, τα βλέπεις το λογαριασμό στα 3.000, τα βλέπεις ότι υπάρχουν. Και σου λένε: αχ, ξέρεις, κάναμε λάθος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, μπορείτε να μου τα βάλετε πίσω τα χρήματα. Και λες εσύ: βεβαίως να σας τα βάλω πίσω. Θα σας δώσω όμως έναν άλλο λογαριασμό να τα βάλετε τα χρήματα, όχι στο δικό μου.
2: Α, και είναι link.
1: Άκου. Τι κάνουν αυτοί, από κάπου έχουν κλέψει τα 3.000.
2: Σε βλέπω να κάτι σου έχει συμβεί, μήπως δεν αιματώνει καλά.
1: Έλα! Λοιπόν, κάτσε να τελειώσω. Από κάπου έχουν πάρει αυτή 3.000 παρανόμως ψηφιακά.
2: Εγώ, παιδιά μου, τα βάλετε.
1: Περίμενε, τα βάζουν και σου δίνουν ένα άλλο λογαριασμό. Παράνομο κι αυτόν, για να τα βάλεις εσύ και δεν φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος που έχουν κάνει. Και φαίνεσαι εσύ ότι έχεις κάνει την κατάθεση.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν. Έχουμε για τις νέα από τον Κορυδαλό. Έτσι, ναι. Και έχουμε εδώ την συνάδελφο, την...
3: Άννα Εμεϊ.
1: Δεν θα τον έκανε μόνο να σου Άννα, έτσι να ξέρεις.
3: Κάτι καταλάβω. Ναι, θα σας μεταφέρω τα νέα τα τελευταία για την υπόθεση
2: Μαζόνα. Να μας τα πεις πικάντικα, καλέ. Έγινε, είδα εκεί τη Μουρτζούκο, είχε πάρει τα σακούλια της. Δύο σακούλια είναι όλα και όλα. Το dress code στη φυλακή.
1: Τι θα είχε, η Γκάγκα είναι, θα είχε Louis Vuitton με παπούτσια.
3: Ας ξεκινήσουμε λίγο. Ωραία. Το ότι οι δύο κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα, στις φυλακές Κορυδαλού και αναμένεται να κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών. Είναι τα λεγόμενα VIP κελιά. Είναι πτέρυγες αυξημένης προστασίας ουσιαστικά και διαθέτουν και δικό τους προάβλιο. Δηλαδή οι κρατούμενοι που είναι στα συγκεκριμένα κελιά προαυλίζονται μόνοι τους για να είναι πιο προστατευμένοι. Τώρα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναμένεται να οδηγηθεί στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται μεταξύ άλλων και προφυλακισμένοι αστυνομικοί. Είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση της θανατηφόρας καταδίωξης στο Άργος που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούλιο.
1: Συγγνώμη, θα ρωτήσω κάτι. Κάνει απεργία πείνας που είπε και ισχύει
3: αυτό? Σταμάτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, την απεργία
2: πείνας.
3: Πείνασε μάλλον αρκετά, ναι. Τώρα, να πάμε στην Ιωάννα Γάκα, που φέρεται ότι θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, γιατί η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα.
1: Αυτές οι δύο συναντήθηκαν ποτέ?
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, όχι.
1: Okay.
3: Όχι, όχι. Γιατί στην ουσία δεν ξέρουμε και αν έχει ακόμα μπει στο κελί της η Ιωάννα Γάκα. Να πούμε τώρα ότι είναι έντονες οι αντιδράσεις στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, γιατί πριν 3 χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει συναυλία εκεί, οπότε οι κρατούμενες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον τραγουδιστή και δεν θέλουν να μεταφερθεί εκεί, δεν ήθελαν να μεταφερθεί εκεί η Ιωάννα Γάκα. Μάλιστα κάποιες είπαν δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μας.
2: Έτοιμα για ξεμάλιασμα ήταν αυτές.
3: Ναι. Γι' αυτό μάλλον θα την μεταφέρουν και στη VIP πτέρυγα για να είναι πιο προστατευμένη.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άρα θα προαυλίζεται μόνη της και όσον αφορά.
3: Με τις υπόλοιπες κρατούμενες που είναι στη συγκεκριμένη πτέρυγα.
2: Okay. Ξέρουμε στα VIP κελιά τι ιδιαίτερες συνθήκες, δηλαδή έχουν αυξημένη προστασία?
3: Ναι, προαυλίζονται μόνες, που είναι πολύ βασικό αυτό.
2: Έχουν ειδικό φαγητό ή όχι?
3: Ειδικό φαγητό δεν νομίζω ότι έχουν, όχι. Απλά ίσως τρώνε μόνες τους. Γενικά δεν έρχονται σε επαφή
1: είναι
3: με τις
1: υπόλοιπες.
3: Ναι.
2: Πάντως, παιδιά μας.
1: Έχουν τηλεόραση, μας είπες.
3: Έχουν σε κάποια, ναι, σε κάποια κελιά.
1: Επιτρέπονται κινητά?
3: Όχι. Κανονικά δεν επιτρέπονται και κινητά. Στη φυλακή, στις φυλακές δεν επιτρέπονται κινητά.
2: Νομίζω όμως ότι έχουν ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο που κάποιες ώρες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους.
3: Όλοι οι κρατούμενοι έχουν αυτή τη δυνατότητα κάποιες ώρες να παίρνουν κάποια τηλέφωνο.
2: Πάντως για το προφίλ που είχα είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, νομίζω ότι πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Γιατί
2: ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας και είχαν λίγο έτσι πάρει σιλάτο να μάθουν.
1: Και μέχρι τις τελευταίες μέρες συνέχισαν να δείχνουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Είχες
2: πάει
1: τώρα.
2: Στη Γαδά.
3: Στη Γαδά δεν είχα πάει.
2: Του συνάντησες καθόλου?
3: Όχι, αλλά βλέπουμε τόσες μέρες, κυκλοφορούν εικόνες, μαθαίνουμε πολλά, έχουμε μάθει πολλές πληροφορίες για τους συγκεκριμένους γιατρούς. Είχαν πάρει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ακόμα και στο εξωτερικό. Και
1: είχαν ειδικά αγοράσει και στην Αρμιόνη.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μία έκταση για πολύ να φτιάξουν κέντρο. Mm-hmm.
3: Και είχαν και πάρα πολλούς VIP πελάτες.
1: Πάρα πολλούς.
3: Ναι, και τώρα αυτό που ξεσκονίζουν οι αρχές είναι το πελατολόγιο και η ΑΔΕ, έτσι, γιατί έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι.
2: Το περίεργο είναι η είδηση που έσκασε, παιδιά, χθες με τον υπνοτιστή.
3: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί είναι λίγο περίεργο. Περίεργο παρακλάδι της υπόθεσης,
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, να υπενθυμίσουμε ότι η Ιωάννα Γάκα του έστειλε μια φωτογραφία, ναι, του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και δεν έχει αποσαφινιστεί για ποιο λόγο του την έστειλε.
3: Όχι. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι θεωρεί ότι δεν ήταν νεκρός αρχικά εκείνη την ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Μια φωτογραφία τώρα που άλλους βγάζουν με κλειστά μάτια.
3: Το θέμα είναι γιατί του την έστειλε αυτή τη φωτογραφία και ποια σχέση υπήρχε. Αν, ας πούμε, ο υπνοτιστής ήταν αυτός που γνώρισε τον Γιώργο Μαζονάκη με τους συγκεκριμένους γιατρούς, αυτό θα αποσαφινιστεί στην πορεία της έρευνας.
2: Υπάρχει περίπτωση να ψάξουν και τον ίδιο τον υπνοτιστή περισσότερο?
3: Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Όχι γιατί εμπλέκεται με κάποιον τρόπο στο περιστατικό που συνέβη και οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά πως, ποια σχέση υπήρχε με τους δύο γιατρούς. Είναι αντικείμενο της έρευνας.
2: Πάντως κάθε μέρα βγαίνουν και νέα στοιχεία.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Μα είχε ραντεβού
3: και
1: μετά.
3: Θα βγαίνουν.
1: Θα πήγαινε εκεί ο Μαζονάκης μετά την Γάκα. Θα πήγαινε εκεί, είχε ραντεβού με τον.
2: Άρα ήταν κάτι σαν θεραπεία πακέτο κατά κάποιο τρόπο.
1: Είπε αυτός ότι συνεργαζόταν με τη Γάκα, mm-hmm, και του έστελνε πελάτες ο υπνοτιστής.
3: Θα εξακολουθήσουν να βγαίνουν και τις επόμενες μέρες νέα στοιχεία. Η δικογραφία δεν συμπληρώνεται.
2: Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι βγαίνει εκπρόσωπος της αστυνομίας πλέον σαν γραφείο τύπου και δίνει στοιχεία. Που δεν ήταν αυτό, δεν συνέβαινε παλαιότερα. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή πολύ φιδωλή αστυνομία στα στοιχεία που παραχωρούσε στον τύπο. Τώρα υπάρχει υπεύθυνος τύπου που είναι αστυνομικήνα η οποία δίνει στοιχεία.
3: Ναι, εντάξει, δίνει στοιχεία που μπορεί βέβαια να δώσει. Είναι και πολλά άλλα που δεν τα δίνουν στη δημόσια.
1: Ακριβώς,
3: ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: μπορέσω να με χωρώ.
1: 2000 FM.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.

0: σε κάποιο event.
1: Χωρίς την Ρία.
0: Χωρίς τον Αλεξάνδρου.
1: Α, αυτή χωρίς τον Αλεξάνδρου.
0: Η Ρία Ελληνίδης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, να τον στέρνει μαζί, τι είναι, κανείς.
0: Κανείς είναι.
1: Εντάξει, και...
0: είναι ο κανείς.
1: Έχει αυτός τις δουλειές του.
0: Είναι ο κανείς που παίρνει λίγο λάμψη.
1: Είναι ο κανείς, λέει.
0: Είναι ο κανείς που παίρνει λίγο λάμψη από το εκάστοτε γυναικάκι του.
1: Εντάξει, πάντως, ρε παιδί, έχει αυτός τις δουλειές του.
0: Τι έχει?
1: Να πάει ένα γυμναστήριο, να πάει ένα σούπερ μάρκετ, να
0: βρει
1: τι θα βάλουμε στο τσουκάλι αύριο. Είναι αυτά.
0: Τι κάνει την
1: οικογένεια?
0: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
1: Όταν ήμασταν παιδιά,
0: ναι,
1: αυτό δεν ήταν ένα σημαντικό θέμα που απασχολούσε το σπίτι. Εμένα δηλαδή.
0: Τι θα φάμε?
1: Εμένα η μαμά μου με τη γιαγιά μου. Πώς έχεις δει σε κάτι εταιρείες που είναι ο CEO και κάνουν κάθε μέρα ένα meeting? Τι θα κάνουν? Τα site, τι θέματα θα βγάλουν ειδησιογραφικά? Εμείς είχαμε. Εδώ πέρα είχαμε, ο Τσίο ήταν η μαμά μου,
0: ναι,
1: η γιαγιά ήταν ο Σούσεφ και καθότσε και βγάζαν το πρόγραμμα τι θα μαγειρέψουν την εβδομάδα. Όλο το πρόγραμμα. Για να πάει μετά η μαμά μου σούπερ μάρκετ, λαϊκή, δεν ξέρω τι, να φέρει όλη την πρώτη ύλη και να χωθεί η γιαγιά στην κουζίνα.
0: Ήταν ένα θέμα πάντως. Ήταν ένα θέμα.
1: Γιατί η μαμά μου ήταν όταν έκανε τραπέζι σπίτι σε φίλες της, που ήταν τα γκουρμέ, ήταν η μαμά μου που μαγείρευε. Όταν τα καθημερινά, το everyday, ήταν η γιαγιά.
0: Ναι, αλλά η μαμά της έκανε το πρόγραμμα. Σαν διαιτολόγος, ναι, ας πούμε, του σπιτιού.
1: Τα γαδερά της γιαγιάς και τα εμπεριά.
0: Περίμενε, ήταν όμως η διαιτολόγος του σπιτιού. Η γιαγιά μαγείρευε κάτω ή πάνω. Στο δικό της ή στο δικό σας?
1: Όταν έμενε μαζί μας στο δικό μας, όταν έμενε μόνη κάτω στο δικό της.
0: Και σας τα έφερνε πάνω?
1: Αφού έμενα εγώ με τη γιαγιά, είχα μετά.
0: Περίμενε και τα έφερνε πάνω?
1: Όχι, τρώγαμε κάτω στη γιαγιούλα.
0: Όλοι.
1: Όλοι, εύκολα. Στην
0: μεγάλη μέρα.
1: Κουζίνα, εύκολα. Ναι, εγώ έμενα με τη γιαγιά μου, καλέ, που θα κοιμώ.
0: Καλά, εσύ με τη γιαγιά σου, ο μπαμπάς σου.
1: Ο μπαμπάς μου του πήγαινε η μαμά μου να πιάτο πάνω και η μαμά τρώγε κάτω μαζί μας.
0: Α, τον είχα τον μπαμπά.
1: Όχι, παιδί μου, κάτω ήταν ο γυναικονιέτιας.
0: Α, εγώ επειδή είχα μπαμπά και λιόδουλο, εκείνος έλεγε τι θα φάμε αύριο. Και του έλεγε η μάνα μου, κάτσε ρε Δημήτρη, ακόμη δεν σηκωθήκαμε το τραπέζι. Τι χιλιοδουλεία είναι αυτή? Να πούμε, λέει, για τα φρυανά. Τι θα φάμε αύριο?
1: Ναι.
0: Και ήταν πήγε ο μπαμπάς μου, ο οποίος είχε μια κοιλιά και ήταν σαν το Λάμπρο Κωνσταντάρα η κοιλιά του. Ήταν τόσο φαγούδικο. Που το καλοκαίρι στη θάλασσα, το έχω ξαναπεί, έπιανε κουβέντα εκεί με τις κυρίες τις μεγάλες και έλεγε εσείς τι μαγειρέψατε σήμερα. Και ξέραμε κάθε μέρα όλα τα σπίτια τι τρώνε.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι. Όχι. Αφού του λέγανε, κύριε Δημήτρη, κάνουμε για μισθά, θέλετε να σας φέρουμε ένα πιάτο? Σου λέει αυτός είναι μπελιχούδης.
1: Πάντως ήταν θέμα το τι θα φτιάξουμε αύριο, τι θα βάλουμε στο τσουκάλι. Ήταν θέμα.
0: Τι θα βάλουμε
1: ναι,
0: στο τσουκάλι?
1: Ναι, ήταν θέμα. Τι θα φτιάξουμε αύριο?
0: Μαγείρευε ποτέ μεγάλες ποσότητες η μαμά σου?
1: Μαγείρευαν, η γιαγιά μου, μαγειρική μαμά, μαγείρευαν μεγάλες αφού πηγαίναμε το. Κάτι. Δεν έχω φάει πιο ωραίο μπριάμ στη ζωή μου. Δεν υπάρχει πιο
0: κατσαρόλα
1: ωραίο μπριάμ.
0: Ολόκληρη.
1: Όχι, ταψί, το οποίο το πηγαίναμε στο φούρνο τη γειτονιά, δεν χώραγε στο δικό μας.
0: Αχ, τι ωραίο στο φούρνο το μπριάμ.
1: Και ερχόταν αυτό από το φούρνο με το πέρναμε και ήταν εξερωψημένο από πάνω. Όπως και οι ντομάτες οι γεμιστές που τους έβαζε όπως έκλεινε. Και τριμμένη φρυγανίτσα και αυτό άραπαζε.
0: Η γαλέτα.
1: Ναι, από πάνω από το καπάκι που έχει ντομάτα γεμιστή και πιπεριά, έριχνε και γαλέτα και αυτή άρπαζε και έκανε μια κρούστα, παιδιά. Μαγειρεύανε
0: τέλεια. Ποιος το πήγαινε στο φούρνο? Ήταν κοντά
1: εγώ, φούρνο. Εγώ το πήγαινα. Μια φορά το είχα πάει με τη μαμά μου. Ήμουνα μικρή εγώ τότε. Πόσο να ήμουν, 8. Και ήταν σε κάτι καλωσιές, κάτι μάστορες και λέγανε, τι λένε, γεια σας κορίτσια. Και η μαμά μου έκανε σαν τρελή. Άκλη, μας είπανε κορίτσια.
0: Τι?
1: Αχ, ναι, μας είπανε κορίτσια. Είμαι μετά όταν μεγάλο, όταν είχα ένα μεγάλο, ήμουν ξέρω εγώ 15-16. Και ήμουν πιο, είχα γίνει κοριτσάκι ρε παιδί μου. Και με κοιτάγανε, έλεγε η μάνα μου, το μόλις περνάγαμε. Και με κοιτάγανε, έλεγαν, πού να στραβωθείς.
0: Τώρα ντροπή. Τι ήταν αυτό?
1: Το ψιθύριζε, με το έλεγε σε εκείνον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Έγινε μια κλοπή στη Μινεζότα. Και πιάσαν την. Από μια γυναίκα. Την έπιασαν λοιπόν τη γυναίκα αυτή και είδαν. Εγώ έχω μείνει δηλαδή άφωνη εδώ με τον Νικολίτη. Λέμε ότι είναι ίδια. Όταν λέμε ίδια, η Τζένιφερ Λόπες. Μιλάμε για ίδια. Σοκαριστικά ίδια. Η οποία αυτή. Πώς το λένε. Η γυναίκα, τη βλέπουμε άβαφη και λοιπά στις φωτογραφίες που παίρνουν και όταν σε συλλαμβάνουν, που σε φωτογραφίζουν προφίλ, αμφάς και λοιπά πριν σε χώσουν μέσα. Λοιπόν, και τώρα, επειδή είναι τρομακτική η ομοιότητα, σκαρδαλώδης μπορώ να πω, θα γίνει, λέει, ζητείτε τεστ DNA. Τι? Για να εξειχνιαστεί η υπόθεση, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι τέτοια η ομοιότητα.
0: Τι πιστεύουν δηλαδή, ότι μπορεί,
1: ότι
0: να,
1: μπορεί
0: είναι...
1: να είναι. Όχι Τζένιφερ Λόπεζ, ότι μπορεί να υπάρχει, να έχει η Τζένιφερ Λόπεζ, λέω εγώ, μια δίδυμη αδερφή.
0: Μα.
1: Η ομοιότητα, παιδιά, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι ίδια μύτη, ίδιο στόμα, ίδια μάτια. Είναι ολόιδιες.
0: Μάλιστα. Λες να ήταν ολόιδιος και ο Κομωτής που πήρε τα γυαλιά και τέτοια από το κατάστημα στη Μύκονο. Να ήταν ο δίδυμος αδερφός του και να μην ήταν
1: τώρα,
0: ο ίδιος.
1: Εντάξει.
0: Έμαθα πώς έγινε.
1: Για πες.
0: Ήθελες, ένας φίλος του λέει να του πάρει τα καλούδια. Ο φίλος του δεν του πήρε τα καλούδια. Αγόρασε πάρα πολλά καλούδια ο φίλος
1: δεν
0: του.
1: Δεν κατάλαβα. Ήθελε ένας φίλος του.
0: Πήγανε μαζί.
1: Ωραία.
0: Ο Κομωτής και ένας φίλος του.
1: Ναι.
0: Κολλητό σε ένα μαγαζί, σε μια γνωστή μπουτίκ της. Ένα μπραντ της Μυκόνου.
1: Της Μυκόνου. Ναι.
0: Αγόρασε ο φίλος του πράγματα αξίας 35.000 ευρώ και του λέει: αλλά μου πάρε μου ένα ζευγάρι γυαλιά. Όχι, του λέει: σου έχω πάρει πολλά, δεν θα σου πάρω άλλο.
1: Δώρο πάρε μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: αυτό εντάξει, μα το δίνει δώρο το μαγαζί. Κάτσε να το τσούρνεψω. Τέτοιο λογαριασμό κάναμε. Αλλά όταν,
1: και το φυλαχτό.
0: Το φυλαχτό είναι κάποιος να με φυλάει για αυτό που έκανα. Τι να σου πω.
1: Α,
0: και το φυλαχτό ήθελε.
1: Ναι. Α, δηλαδή είπα από μόνο του ο Κομωτής ότι αφού ο φίλος με έκανε τα 5.000 λογαριασμό, να μην κλέψω και δύο πραγματάκια μπόνους.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα αυτό δεν είναι λογική. Αλλά
0: μετά,
1: είναι ενδιαφέρον που
0: μετά
1: μας
0: λέει από
1: έγινε.
0: Λίγο καιρό άνοιξαν τις κάμερες και είδαν ακριβώς ποιος είναι, γιατί στην καταμέτρηση λείπανε πραγματίδια.
1: Και τα επέστρεψε.
0: Όχι. Ζητάει από το φίλο του να τα πληρώσει, να κάνουν κάτι, να έρθουν σε ένα διακανονισμό τέλος πάντων ή να τα πληρώσει.
1: Ο φίλος
0: για να
1: τα πληρώσει ή έβγαλε καμούρια.
0: Γελούσε όταν του το έπανε. Του λένε ιδέες, δεν του τα έπαιρνες, τα τσούρνεψε. Και λέει και είπε
1: μάλιστα.
0: Πάντως πάνε να το κουκουλώσουν για να μην βγει ποτέ το όνομα στη δημοσιότητα, που βέβαια που όλοι
1: εντάξει,
0: το
1: όλοι το ξέρουν αλλά δεν το λένε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.

0: πάνε.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι να ψήρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα

0: Φαέθον. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Προβλέμα, πολλά προβλέμα, Μεγάλη Βρετανία.
3: Τι?
2: Σκοτία, Ουαλία, Ισλανδία,
3: Ιρλανδία
2: και Νεοζηλανδία θέλουν ανεξαρτησία.
3: Παιδιά.
2: Πάει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα μείνει μόνο το Βασίλειο, χωρίς ένωσης. Παιδιά, πεσούσεις, έφυγε η Βασίλισσα, πάρτε κάτω.
3: Εντάξει, μόνο η Βασίλισσα μόνο είναι τώρα.
2: Τους κρατούσε.
3: Τι τους κρατούσε.
2: Είχανε σεβασμό και αυτά, σεβασμό και υποκλεισμό που έλεγε η Άντζελα Δημητρίου.
3: Δεν μιλούνται τώρα, έχουν πρόβλημα στο παλάτι, δεν μιλάει ο Βίλιαμ, έχει μουτρώσει, έχει γυρίσει η μούτρα από την άλλη.
2: Παιδιά,
3: θέλει να
2: μιλήσει
3: ο Χάρη,
2: το
3: ψάχνει ο Χάρη, ο Βίλιαμ δεν μπορεί, μία ο τέτοιος του πονεί. Υπάρχουν θέματα.
2: Ναι.
3: Σοβαρά. Καλά, εντάξει, μιλάμε για τρελό κουτσομπολίκι εκεί πέρα το παλάτι. Έχει γίνει.
2: Ναι. Έχασε, ρε παιδί μου, το πρεστής του. Δηλαδή,
3: αν
2: έχει...
3: ήταν πάνια, έχει γίνει. Γιατί είναι η βάση.
2: Θυμάσαι τις φοβερές εκπομπές της Ανίτας Πάνια. Πού είναι ο Πουτσίνι,
3: πού είναι ο
2: Μότσαρτ, πού είναι ο Πουτσίνι. Τι άλλα τραγούδια.
3: Αχ, παιδιά, είχε ο Καρβέλα τα κέφια του τότε.
2: Παιδιά, πού του έβρισκε όλου αυτού του λονού.
3: Αυτό είναι δύσκολο. Βγαίνει στο μπαλκόνι τώρα, δεν βλέπει τι γίνεται και μαζεύει 10 από κάτω.
2: Η Λολή, ναι, αλλά αυτή η Λολή ήταν ωραία η Λολή.
3: Ήταν περιορισμένη ευθύνη όμω.
2: Νόμιζαν ότι ήταν καλλιτέχνη.
3: Ναι, θυμάσαι ένα που τραγουδούσε και είχε πάει και στα μπουζού και να τραγουδίσει και γινόταν χαμό. Που τραγουδούσε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, η Μαρία Ντονάζου γονέα.
2: Ο Καρβέλα έβγαινε με κουκούλα.
3: Ναι.
2: Ήταν στην επιτροπή και έβγαινε με κουκούλα, αλλά του έγραφε τραγούδια, παιδιά. Και είχαν τρελό γέλιο.
3: Εντάξει, ήταν τρασή εκπομπή, αλλά εμένα αυτές οι εποχές οι ξενιαστές μου λείπουνε.
2: Ναι, τώρα.
3: Καταρχήν ανοίξει την τηλεόραση και κλαις. Και από τα δελτία.
2: Το θέλω!
3: Και από τις σειρές, ρε παιδί μου, οι σειρές όλες που βλέπω που διαφημίζονται, μόνο μία. Το κάμπινγκ, κάπως λέγεται. Μόνο μία είναι κωμωδία. Όλες οι άλλες τρώγονται μεταξύ τους πάλι. Σκοτώνονται. Πεθερές βρίζουν τις νύφες. Έρωτες που δεν οδηγούν πουθενά. Μία τραγωδία, μία στεναχώρια. Δεν θέλω να δω τίποτα. Λοιπόν, η Μαρία Ντονά. Η Μαρία Ντονά εντάχθηκε σε ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα.
2: Και τι κάνει.
3: Όλοι περιμένανε στον αντένα. Την περιμένανε στον αντένα.
2: Τώρα δεν είναι σωστό. Αυτό οι τηλεθεατές, που είναι ο Αντούλης.
3: Μιλούν για οι τηλεθεατές, λέει, την περιμένανε.
2: Τι?
3: Ποιος Αντούλης, στον αντένα δεν είναι ο Λιάγκας.
2: Την περιμένανε στον αντένα.
3: Δεν πήγε στον αντένα. Τελικά ο Λιάγκας αυτό και θα είναι στο Μέγκα.
2: Πήρε κανένα τηλεφωνάκι
3: εκπομπή.
2: Το μαλέλι και το διεκπαιρέωσε.
3: Και όλα καλά. Θα το ζήσουμε και αυτό φέτος. Απ' την άλλη, η Lady Gaga θεάβησε τον Λος Άντζελες αγκαλιά με το μωρό της.
2: Αχ, μωρέ, γλυκούλη.
3: Γλυκούλη και αυτό η αλήθεια είναι. Η Kim Kardashian και ο ένας εκεί πέρα κακομύρης που έχει, που είναι σαν να φοράει την κουκούλα του Άι Βασίλη, τι τον έχει βρει κι αυτόν. Το Lewis Hamilton έκανα ρομαντική πόρτα με σκάφο στη Λίμνη Κόμο.
2: Τώρα πες μου. Δεν την έχουν δει κι αυτοί λίγο κουκούλα.
3: Δεν είναι καλά κι αυτοί καημένοι, μωρέ, οι διάσημοι. Έχουν κι αυτά προβλήματα.
2: Τώρα ξεκινάνε και εβδομάδες μόδας. Έχουμε το Μιλάνο. Ξεκινάει το Μιλάνο. Θα δούμε.
3: Έχουμε να δούμε πάλι ό,τι του φανεί.
2: Του Λολοσεφανή.
3: Η Ντακότα Τζόνσον τα έφτιαξε με έναν απολυφαδιασμένο που τους τον γνωρίσανε άλλοι και είναι εξτρελαμένοι ο ένας για τον άλλον. Ένας που του κρέμεται ένα σκουλαρίκι, το μαλλί το έχει πιάσει με ένα κλάμερ. Έχει σκουλαρίκι στα αυτή τη μύτη.
2: Έχει άντρας και έχει κλάμερ στο κεφάλι.
3: Κάτι το έχει πιάσει τα μαλλιά του περίεργα. Ο Μάισιν Γκάν Κέλλη είναι αυτός, λέει. Αυτοί είχαν πάει στο γάμο της Taylor Swift και ήταν εκεί πέρα. Πες το στη διεξίωση και ήρθανε κοντά και μιλήσανε για τα δικά τους, τα προσωπικά τους, τον μπαμπά τους, τη μαμά τους, γνωριστήκανε και ξετρελάθηκε ένας, λέει, με τον άλλον. Δεν το πίστευαν.
2: Λοιπόν, φοβερή κακοκαιρία, λέει, στην Ευρώπη.
3: Και πήγανε σε ένα ξενοδοχείο μετά τη συνάντησή τους. Έπεσε και.
2: Κατευθείαν. Μία που την είδε, μία που την βάντεψε.
3: Σιγά μωρέ κι εσύ. Μην έβγαζε και το σεντόνι, κοπέλα.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά. Κάτσε, μαντάμ, κάνει και λίγο τη δύσκολη.
3: Αυτός έχει το vibe του προηγούμενου, του Έλα.
2: Ναι, ζητάς από μένα.
3: Αποκλείεται,
2: Ναι. Ούτε πόσο χρονών είμαι, δεν θυμάμαι.
3: Αυτό είναι το πιο, καλό από όλα. Έλα, μωρέ, που είχαν έρθει και εδώ πέρα, από τη Γουίβνεθ Πάλτρο, ο πρώην άντρας. Έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα.
2: Ο μουσικός.
3: Ναι, καλέ.
2: Ο Μάρτιν.
3: Μπράβο,

0: Ας μείνουμε στο Μάρτιν.
1: Ο Κρις Μάρτιν.
0: Κρις Μάρτιν, ναι.
1: Ο Κρις Μάρτιν. Δεν μοιάζει με αυτόν, είναι το ίδιο vibe. Αυτός είναι λίγο πιο, πώς να το πω τώρα, πιο ντελούλου είναι αυτός.
0: Είναι απεριποιητός.
1: Είναι το μαλλί επιμελώς ανακατωμένο. Φοράει τρεις χρήκους από το ένα αυτή, πέντε από το άλλο. Φοράει ένα τσόκερ εδώ πέρα, μια λεμαριά, λες και είναι ροτβάιλερ. Έχει τατουάζ, βγαίνουν από το λαιμό. Αλλά είναι αδύνατος πολύ. Τις αρέσουν οι κοκαλιάριδες αυτήνης.
0: Πω πω.
1: Ωραία μου.
0: Να βλέπεις τα παίδια του άλλου. Δεν μ' αρέσει.
1: Είναι τυπάς όμως. Τις αρέσουν οι τυπάβες αυτήνης. Γράφουν από κάτω, ωραίο ζευγάρι, λέει, η Λήθεια και το Πτώμα.
0: Με τον καλό τον λόγο, παιδιά, ο κόσμος, έτσι.
1: Ο άλλος λέει, άμα, εντάξει, λέει, αυτή τρώει, λέει, τα μποφάγια της Μέγαν Φόξ. Ήτανε με τη Μέγαν Φόξ αυτός πριν. Άλλος, μπράβο, τέτοιοι άντρακλες δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Εντάξει. Δεν είναι μετροσέξουαλ. Έχει και κάτι θηλυκό πάνω του.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα, παιδιά, με τη μόδα, τα πολύ φαρδιά παντελόνια των ανδρών που πέφτουνε και φαίνεται και το βρακάκι από μέσα. Δηλαδή και είναι λαφουφουλασιό.
1: Αυτό, μ' αρέσουν εμένα αυτά τα παντελόνια. Αρκεί να πηγαίνουν στον άλλον.
0: Σε όποια ηλικία δηλαδή.
1: Αυτός εδώ πέρα τώρα είναι, δεν είναι 35-40, δεν είναι παραπάνω, του πάει. Είναι και πολύ αδύνατος.
0: Εγώ τα βλέπω και σε 50.
1: Αυτός που είναι κοκαλιασμένος, του δίνει όγκο, του πάει το παντελόνι. Ωραία, μ' αρέσει το στυλ του, πάντως, του σήματος.
0: Από σαν την ηλικία του.
1: Δεν θα βγαίνω εγώ με έναν που θα ήταν τώρα, πόσο να σου πω, 50 κάτι και να μου έρθει έτσι. Θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά μπορεί να σου πει εδώ γιατρού. Βάζουμε τα μπέρες, ρε παιδιά. Είδες το γιατρό με το κόκκινο το μπαντελονάκι. Σαν το μαζονάκι ήταν εντυμένος.
0: Αυτό μάλλον είδε ο μαζονάκι και πήγε. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Regency Casino Montparnasse. Γίνονται πολύ ωραίες κληρώσεις. Κληρώνουν αυτοκίνητα. Να πούμε ότι αν πάτε θα περάσετε ωραία, γιατί θα έχει ωραίο φαγητό. Θα πάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Έχει ωραίο γλέντι, παιδιά, και απέξετε με σύνεση. Μπορείτε να φύγετε και με γεμάτες τις τσέπες. Βέβαια, θα πρέπει να παίζετε με σύνεση, όπως είπαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος, ραντεβού αύριο. Τη μέρα είναι, πες το δυνατά να τα ακούσω.
1: Παρασκευή.
0: Γιουπί. 2 με 4, μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστός
1: θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν είναι.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
21: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
23: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
24: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
23: Δηλαδή?
24: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
23: Τι έχει το μενού?
24: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
23: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
24: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
23: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
24: έτοιμο.
23: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
24: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
23: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
24: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
4: Να πούμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας για την Διαφθορά στην Ουκρανία έφυγε από τη χώρα, την κοπάνησε, κατηγορούμενος για διαφθορά. Οι Αμερικανοί από κάποια στιγμή και μετά θα αρχίσουν να ψάχνουν τα χρήματά τους τι έγινε και θα έχει θέμα ο Ζελένσκι.
5: Τον αντικατέστησε ο Ζελένσκι. Είναι πάνω σε ένα θέμα το οποίο αφορά την εσωτερική πλευρά της Ουκρανίας. Μια και λέω τώρα εδώ για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Λάμπρο, 100.000 είναι οι Βορειοκορεάτες, αυτό είναι η είδηση, Βορειοκορεάτες το τονίζω, οι οποίοι εργάζονται τάχα ως φοιτητές. Ενώ αυτή τη στιγμή εργάζονται προφανώς και επαγγελματικά και βγάζουν χρήματα στην Κίνα και στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ρωσία είναι περίπου 36.400. Και οι πιο πολλοί από αυτούς είναι στην περιοχή του Ταταρστάν, κοντά εκεί που στην Κασπία θάλασσα, στην Αλαμπούγκα που λένε, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν drones, άντρες, γυναίκες, Βόρειο-Κορεάτες, το τονίζω αυτό. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια ειδική οικονομική ζώνη, στην οποία εμπλέκονται οι Ιρανοί, ενώ στην περιοχή αυτή του Ταταρστάν είναι Ρωσική Δημοκρατία. Έτσι, είναι μέσα στην Ομοσπονδία της Ρωσίας. Και εκεί βεβαίως οι συγκεκριμένοι βοηθάνε, έχουν πάρει πολλές βίζες, οι οποίες βγαίνουν, όπως είδα από μια ανάλυση, σαν students, σαν φοιτητές, αλλά δεν φοιτητές. Αυτοί εργάζονται κανονικά. Λάμπρο, έχουμε στην Αρκτική. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντική, τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, διάσκεψη κορυφής, όχι όλοι, από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν πρόσκληση στη Φιλανδία, στο Ροβανιέμι, στα βόρεια στη Λαπωνία. Συζητήσαν αυτή τη στιγμή μια σειρά σχεδίων. Υπήρξε μια, όπως μου είπανε, παρουσίαση εκ μέρους του αρχηγού του Φιλανδικού Ναυτικού και του αρχηγού του Σουηδικού Στρατού για το πώς βλέπουν τις απειλές. Ήταν και ο Μέρτς εκεί, ήταν και η Μελόνι και τα λοιπά, και πώς ακριβώς πηγαίνουν οι απειλές από τη Ρωσία, τι έχει κάνει η Ρωσία στον αρκτικό κύκλο, τι έχει κάνει σε χερσαίες δυνάμεις, τι έχει κάνει σε ναυτικές δυνάμεις, τι έχει κάνει σε αεροπορικές δυνάμεις και το πώς είναι η κατάσταση, γιατί η Ρωσία, όπως ξέρεις, λόγω Ουκρανίας έχει μεταφέρει δυνάμεις από κάποιες περιοχές που συνορεύουν με τη Σκανδιναβική για να πάνε πολεμήσουν στην Ουκρανία. Υπάρχει θέμα με το ρωσικό στρατό, ενώ από πλευράς ποσοτικής. Άρα κατόπιν τούτου έγιναν επίσης συζητήσεις για το ότι η Ευρώπη θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στον αρκτικό κύκλο. Έγινε αναφορά στο ρόλο της Κίνας. Στη Ρωσία κάπως πεσμένα τα πράγματα, στο ρόλο των Αμερικανών λόγω Γρυλανδίας και τα λοιπά. Υπήρξε μια συζήτηση πάνω στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρουσιάστηκε μια μελέτη 52 σελίδων.
4: Ποιοι ήταν εκεί, Θανάση, ποιοι ήταν?
5: Μέρτς, Μελόνι, οι Σκανδιναβοί όλοι, ενώ αυτή τη στιγμή και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Σουηδίας ο Κρίστερσον, γιατί όπως ξέρεις έχουμε νέα κυβέρνηση στη Σουηδία.
4: Η Σουηδία αυτοκτόνησε. Η Σουηδία κατέστη όμηρο των λαθρομεταναστών. Η Σουηδία σήμερα αυτοκτόνησε. Θα τα πούμε στην πορεία, για πες.
5: 176 ψήφοι είναι της κεντροαριστεράς στη Σουηδία. Προφανώς επανέχει Μαγδαλένα Άντερσον, αυτή βλέπω εγώ, σοσιαλδημοκράτη, αφού είναι το πρώτο, το ισχυρότερο κόμμα είναι το σοσιαλδημοκρατικό.
4: Θα τα πούμε, ναι.
5: 175 είναι του Κρίστερσον, αλλά πριν από λίγο είδα από Στοχόλμη, από την Σβέσκα Ντάχτλα, που πλέον σημαίνει ότι παρετείται γιατί παραδέχουμε λεγίδα. Λάμπρο είναι 52.307 οι ψήφοι παραπάνω, γιατί προσθέθηκαν και οι Σουηδοί που ζουν στο εξωτερικό. Τα Σουηδία δεν έχει τεράστιες κοινότητες στο εξωτερικό, αλλά και κάποια άλλη από τα νησιά εκεί, τα γύρω, τα οποία συγκεντρώθηκαν οι ψήφοι. Είναι οριστικά, είναι στο 100%, δεν αμφισβητείται στην προηγούμενη περίπτωση. Να κλείσουμε δύο τέσσερις τελευταίες πληροφορίες, λάμπρο, έτσι πιο πολύ ονομαστικά. Έχουμε εκλογές, όπως ξέρεις, μέσα στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο για την Ντούμα στην Ρωσία, έτσι. Η Ρωσική Δούμα. Βέβαια, εκεί δεν τίθεται θέμα θα κερδίσει ο Πούτιν, γιατί αυτά είναι προκαθορισμένα, αλλά αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν αυτή τη φορά και όσοι είναι στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, δηλαδή σε Λουχάνσκ, Ντόνετσκ, όσο είναι από τον Ντόνετσκ, σε Χερσόνα, όσοι είναι κατεχόμενοι και Ζαπορίζια.
4: Άρα είναι η πρώτη φορά που θα ψηφίσουν αυτοί που είναι στα καταληφθέντα από τη Ρωσία εδάφη.
5: Ναι, σε εκλογές οι οποίες είναι για την Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, έτσι, γιατί η Ρωσία όπως ξέρεις είναι 86 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα αυτοί προσθέτουν και αυτά εδώ τα τέσσερα.
4: Θα αναστάσω κάτι, παρένθεση. Ναι. Επιστράτευση εξετάζει ο Πούτιν για τις ανάγκες του μετόπου.
5: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ακόμα, παρόλο που έχω δει μελέτες ρωσικές που δείχνουν ότι ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίρνει τέτοια απόφαση, ιδιαίτερα όπως ξέρετε την πήρε τώρα και εν όψει των εκλογών του τριημέρου, γιατί αυτή τη στιγμή θα αφορούσε και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θα πρέπει να επιστρατευτεί. Πάντως συζητείται, ο Μετβέντεφ, ο οποίος είναι από τους πιο σκληρούς και του πουτινικού καθεστώτος, ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος, λέει αυτή τη στιγμή ότι λυγούνται πολύ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά εξετάζεται. Εγώ όμως, Λάμπρο, θα σου πω δύο πράγματα τα οποία με πέρασαν στο έτσι και τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη Ρωσία. Ο Νικολάη Πατρούσεφ δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ήταν μαζί με τον Πούτιν στην αλή του μνήμης, όπως τη λέω εγώ, Ανατολική Γερμανία, ένα από τα χειρότερα κομμουνιστικά καθεστώτα του πλανήτη. Ήταν μαζί με τον Πούτιν στην ΚΑΚΕΜΠΕ. Λοιπόν, αυτός προχθές επιτέθηκε στην Πολωνία και είπε αυτή η Πολωνία να μην μιλάει. Λέει, σε 2-3 μέρες δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Mm. Γιατί έγινε όλο αυτό? Αυτό έγινε γιατί μιλώντας ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, το άκουσα αυτό με τα αυτιά μου τα ίδια, στη σύνοδο της Γιάλτας που έγινε στο Κίεβο, γιατί η Γιάλτα είναι κατεχόμενη στην Κρυμαία, είπε αυτή ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπερτερούν κατά πολύ των Ρωσικών. Ναι, και αν αυτή μην γίνει τίποτα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, να δούμε και η Ρωσία λέει τι ζημίες θα πάθει. Αυτά τα είπε ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα τον απάντησε ο Πατρούσεφ, δεν το απάντησε η Ζαχάροβα ή κάποιος άλλος ή ο Μετβέντεφ, και είπε ο Πατρούσεφ, που είναι πολύ σκληροπυρηνικός, και μάλιστα ο γιος του Πατρούσεφ, αν δεν με απατάει μη μου Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αυτή τη τώρα του είπε ότι η Πολωνία λέει τι θα πάθει λέει, από εμάς. Βέβαια, ο Πατρούσεφ είπε ότι εγώ το είπα ΝΑΤΟ-Ρωσία.
4: Λοιπόν, εδώ ωραία, μας κάνεις πάσα για το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε.
5: Και τελειώνω όλα ότι γερμανικά, συγγνώμη. Ναι, γερμανικά. Γερμανικά F30 Tornado και Eurofighter πηγαίνουν στην Λετωνία για κάποιο διάστημα, γιατί έχουν εκλογές στη Λετωνία, όπως ξέρεις, κρίσιμες, βουλευτικές. Καλά, και δεν υπάρχει με τη Λετωνία με τη Ρωσία, αλλά λέμε τώρα. Και επίσης, Λάμπρο, ότι τα πρώτα τρία F35, το τονίζω, τα πρώτα τρία F35 της Φιλανδίας απογειώθηκαν χθες από το Τέξας και κατευθύνονται στη Φιλανδία. Αυτό μπορώ να πω τώρα στα όρια του εφικτού. Είναι τα τρία αεροσκάφη έχουν σταθμεύσει στην αεροπορική βάση Λάχες στις Αζόρες. Τα πετάνε Αμερικανοί πιλότοι και μεταφέρονται στη βάση του Ροβανιέμι στην Φιλανδία, στη Βόρεια Φιλανδία, που είναι κλειδί για τον ΝΑΤΟ. Άρα καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η Φιλανδία παίρνει ήδη, έχει F-18 επί χρόνια. Mm-hmm. Παίρνει F-35 και βέβαια έχει παραγγείλει πιο πριν από εμάς, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, και συνεπώς αρχίζουν και παραλαμβάνουν νέα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.
4: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση, τον Τούρκο, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι σε σχέση με αυτό που Θανάσης για την κλιμάκωση της ρητορικής έντασης με Ρωσία. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο τον Αθανάσιο Πλατιά. Θα έχουμε μια συζήτηση για το πώς όλος ο πλανήτης οδεύει σε κλιμάκωση. Τα μέτωπα, κατά τη γνώμη μας, θα εκραγούν. Δεν θα μείνουν σε αυτή την ερμαφρόδιτη κατάσταση. Θα πάμε σε περαιτέρω εκρήξεις. Σε λίγο μαζί.
6: Η ώρα είναι 4:15.
7: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Key.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr. Και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, αυτό από τις πληροφορίες από τον Θανάση Υδρούγο και με σχέση με την Ρωσία. Πάμε να δούμε τώρα τα μέτωπα. Όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος μέτωπα. Έχουμε κλιμάκωση και οριζόντια και κάθετη σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε διάχυση των μετώπων αφενός, αύξηση της έντασης παρά τις επιμέρους αυξομοιώσεις. Η γενική φορά είναι αύξηση της έντασης. Πάμε να τα δούμε. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίκη.
0: Σε σχέση με τα μέτωπα, έχουμε τα δύο μεγάλα θέατρα της Ουκρανίας, το ρωσοουκρανικό που εξελίσσεται σε ευρωρωσικό και της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από το ρωσικό. Τι βλέπετε εκεί? Έχουμε ένα τέλμα. Έτσι, κανείς η πλάστηκα δεν έχει γύρει αποφασιστικά υπέρ του ενός ή του άλλου και μια παράταση ενός πολέμου φθοράς. Τι βλέπετε εκεί?
1: Κοιτάξτε, μετά από 5 χρόνια ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς, όπως λέτε. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αλλάξουν τα δεδομένα κλιμακώνοντας. Αν παρακολουθήσετε το τελευταίο διάστημα τι έχει γίνει, η Ουκρανία χτυπάει όλο και πιο βαθιά στόχους μέσα στη Ρωσία, επικεντρωνόμενη κυρίως στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα η Ρωσία κλιμακώνει. Κλιμακώνει τόσο στην Ουκρανία, όσο και γεωγραφικά, λίγο πιο κάτω από το κατόφλι του συμβατικού πολέμου, ουσιαστικά έχοντας μπει σε ένα υβριδικό σκιώδη πόλεμο εναντίον των Ευρωπαίων. Οπότε η κλιμάκωση είναι εμφανή σε όλους. Η λογική της κλιμάκωσης από πλευράς Ρωσίας είναι η εξής. Η Δύση, οι Ευρωπαίοι, μέσω της Ουκρανίας, παρέχοντάς της όπλα, οικονομική βοήθεια, πληροφορίες εγκλαμβανομένου και πληροφορίες στόχευσης, μπορεί και χτυπάει ουσιαστικά σε βάθος τη Ρωσία, σε απόσταση 3.000 χιλιόμετρων. Η Ρωσία όμως μπορεί να χτυπήσει μόνο την Ουκρανία. Γιατί? Και δεν μπορεί να χτυπήσει το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας,
0: που είναι η Ευρώπη.
1: Είναι η Ευρώπη. Αν χτυπήσει ευρωπαϊκούς στόχους, αμέσως εμπλέκεται το ΝΑΤΟ, το άρθρο 5 και πιθανότητα συμβατικού πολέμου, που περικλεί πάντοτε το κίνητρο κλιμάκωσης σε πυρηνικό πόλεμο.
0: Άρα το πραγματικό κέντρο βάρους επιμελητίας logistics της Ουκρανίας είναι εκτός ουκρανικού εδάφους, άρα απρόσιτο και απρόσβλητο μέχρι στιγμής από την Ρωσία.
1: Απολύτως. Και αυτό φέρνει τη Ρωσία σε δύσκολη θέση, που θέλει να δώσει το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι το κατόφλι της κλιμάκωσης είναι πάρα πολύ κοντά. Η κλιμάκωση τόσο της συμβατικής όσο και της πυρηνικής. Άρα βλέπουμε να κάνει κινήσεις που μας φέρνουν όλο πιο κοντά στο κατόφλι. Παράδειγμα, την 1η Σεπτέμβρη βγήκε η γερμανική κυβέρνηση και είπε ότι ουσιαστικά η Ρωσία με drones προσπάθησε να δημιουργήσει πρόβλημα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πριν κάποιο διάστημα, πέρσι, ρωσικά drones είχαν ακινητοποιήσει για 2 μέρες στο αεροδρόμιο της Κοπενχάγης. Έχουμε κινήσεις όπως στόχευση ενός τρένου που πήγαινε προς την Πολωνία ουκρανικού, το οποίο βρισκόταν μεταξύ του πρώτου τρένου που ήταν ο Μπόρις Τζόνσον και του τρίτου τρένου που ήταν ο στρατηγός Πετρέους.
0: Ήταν μήνυμα αυτό.
1: Ήταν μήνυμα, όπως και αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, που ουσιαστικά ρωσικό ντρόουν ήρθε πολύ κοντά στο αεροπλάνο του Ζελένσκι και όταν έφευγε από τη Μολδαβία να πάει στην Νορβηγία. Όλα αυτά λοιπόν, συν σαμποτάζ, συν κυβερνοπόλεμος, δείχνουν ότι ο πόλεμος κλιμακώνεται γεωγραφικά.
0: Χθες μάλιστα, χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λαϊέν, η πρόεδρος της Κομισιόν, στην ομιλία της για το State of the Union, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιέγραψε, χαρακτήρισε και έδειξε την Ρωσία ανοιχτά ως τον κύριο εχθρό και την κύρια απειλή για την Ευρώπη. Με κάποιο τρόπο επισημοποίησε πλέον το ευρωρωσικό μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, το κλίμα στην Ευρώπη είναι άγριο. Πριν 10 μέρες ήμουν σε ένα συνέδριο για ευρωπαϊκή ασφάλεια στη Ρουμανία. Κυριαρχούσαν, αν θέλετε, ακαδημαϊκοί και προσωπικότητες, κυρίως από τις πρώην ανατολικές χώρες. το μήνυμα ήταν ότι το ΝΑΤΟ όντας παθητικό κατευνάζει τη Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργητική στρατηγική. Εδώ τίθενται όμως πολλά προβλήματα. Αν αρχίσει ήδη το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, εμέσως, μέσω της Ουκρανίας, χτυπάει στόχους στη Ρωσία και μάλιστα σε βάθος και πολύ κρίσιμους στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Και λέω και στρατιωτικούς, γιατί πέρσι, τον Ιούνιο, είχε γίνει, αν το θυμόσαστε, επιχείρηση εναντίον των στρατικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας που βρισκόταν στη Σιβηρία. Spider Web, στις αρχές του Ιουνίου. Αυτό τι σήμαινε? Ότι η Ουκρανία κατέστρεψε αεροσκάφη του Πόλεφ, τα οποία αποτελούν κομμάτι της στρατικής τριάδος της Ρωσίας. Αν λοιπόν η Μόσχα νιώθει ότι κρίσιμοι στρατιωτικοί στόχοι απειλούνται μέσω του ΝΑΤΟ, μέσω της βοήθειας που δίνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, που στην πράξη είναι...
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Ότι κλιμακώνουν τα πράγματα. Επίσης, αν είσαι στην πλευρά της Ρωσίας, βλέπεις ότι οι Ευρωπαίοι εξοπλίζονται. Το τελευταίο διάστημα, από χρόνο σε χρόνο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης είναι στην τάξη του 14%. Κάθε χρόνο που περνάει, η Ευρώπη θα γίνεται πολύ πιο ισχυρή απέναντι στη Ρωσία. Λοιπόν, οι Ρώσοι έχουν κάθε κίνητρο να προσπαθήσουν να πετύχουν με άλλους τρόπους αποφασιστικό αποτέλεσμα. Και λέω με άλλους τρόπους, γιατί ο παραδοσιακός συμβατικός μετά από 5 χρόνια δεν τους έχει οδηγήσει πουθενά. Συνεπώς κλιμακώνουν.
0: Αλλά λέτε ότι μπαίνει στον πειρασμό των πυρηνικών.
1: Κοιτάξτε, δεν προβλέπω ότι θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Για να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά πρέπει πρώτα να έχει αρχίσει συμβατικός πόλεμος. Όμως περιμένω η Ρωσία να δώσει πολύ μεγαλύτερα σήματα ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυρηνικά, όπως με αλλαγές στο δόγμα, στρατιωτικές ασκήσεις που ουσιαστικά μετακινούνται πυρηνικά όπλα, χρήση πυράβλων που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές για να φανούν πια ότι τα όρια είναι ρευστά. Δηλαδή περιμένω μεγαλύτερη σηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτάξτε, το περίεργο τώρα ποιο είναι? Ότι και το ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό τους δίνει μια ομπρέλα να αισθάνονται ασφαλείς ότι κανείς δεν πρόκειται να κλιμακώσει. Αυτό τι τους κάνει? Τους επιτρέπει σε ένα επίπεδο πιο κάτω από το πυρηνικό να κλιμακώνουν. Και η Ρωσία με τον σκιώδη πόλεμο που κάνει εναντίον της Ευρώπης, ένα υβριδικό πόλεμο σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα και το ΝΑΤΟ να νιώθει ότι μπορεί, βοηθώντας την Ουκρανία, να αποδυναμώνει τη Ρωσία και να χτυπάει στόχους σε βάθος, είτε στρατιωτικούς, είτε οικονομικούς, ή κυρίως ενεργειακούς. Και λέω το ενεργειακούς γιατί συνδυασμό με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται μια τρομερή έλλειψη ενέργειας σε διεθνές περιβάλλον που δουλεύει πέρα των Αμερικανών που το καλύπτουν. Και όλα αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από πλευράς Μόσχας, όπως έχει κάθε λόγο να κλιμακώσει, και βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση το τελευταίο μήνα, να μην σας πω τις τελευταίες 15 μέρες.
0: Μάλιστα. Τώρα τα θέατρα είναι συγκινούντα δοχεία και της Μέσης Ανατολής, διότι εν πωλής και στο ένα και στο άλλο βρίσκουμε τους ίδιους δρόντες, είτε φαίνονται είτε δεν φαίνονται, είτε εμφανώς είτε αφανώς. Και έχουμε και εκεί μια κλιμάκωση, και μάλιστα εκεί και οριζόντια. Έχουμε διάχυση των μετόπων. Στην Μέση Ανατολή αναφέρομαι.
1: Κοίτα, μια που μιλάμε για την Ουκρανία και το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, Ένας από τους τρόπους που κλιμακώνει η Ρωσία είναι δίνοντας τεχνογνωσία υπερηχητικών πυράβλων στο Ιράν και ταυτόχρονα δίνοντας στόχους στο Ιράν. Άρα ουσιαστικά προσπαθεί μέσω του Ιράν να κάνει το ίδιο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
0: με την Ουκρανία
1: εναντίον της Ρωσία. Ακριβώς, στην Ουκρανία. Όπως βλέπετε λοιπόν και τα μέτωπα συνδέονται γιατί κινήσεις το ένα επηρεάζουν στο άλλο. Ταυτόχρονα συνδέονται γιατί ουσιαστικά η Δύση βλέπει ότι υπάρχει ένα τρίγωνο ευρασιατικών δυνάμεων που είναι Κίνα, Ρωσία, Ιράν που ουσιαστικά συνεργάζονται εναντίον της Δύσης. Οπότε το πραγματικό μέτωπο είναι Δύση εναντίον Ευρασίας, δηλαδή ωκεάνιες δυνάμεις εναντίον των ευρασιατικών και αυτό υπάρχει σε πολλαπλά μέτωπα. Υπάρχει στο μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και όχι η Ουκρανία επηρεάζει τη Βαλτική. Επηρεάζει την Αρκτική. Επηρεάζει τη Μαύρη Θάλασσα. Επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο. Και μέσω του προβλήματος του Ιράν, όπως βλέπετε, επηρεάζεται η Ανατολική Μεσόγειος, η Ερυθρά Θάλασσα, ο Περσικός Κόλπος και μέσω της Κίνας και της επεκτατικότητας τάξης επηρεάζεται η Νότια Συνική, η Ανατολική Συνική και βέβαια ο ανταγωνισμός έχει πάει και στην Αρκτική. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι έχει πάρει φωτιά η περιφέρεια της Ευρασίας. Και ο πραγματικός ανταγωνισμός είναι ο συνδυασμός των ωκεάνιων δυνάμεων εναντίον των ευρασιατικών. Η Κίνα κρατάει πιο χαμηλό προφίλ, ταυτόχρονα όμως ενισχύει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν. Και η ίδια προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Συνική και στην Νοτιοανατολική Συνική. Συνεπώς, τα επίπεδα του ανταγωνισμού είναι πολλαπλά. Μιλάμε για πολυκρίση, που δεν είναι μόνο γεωπολιτική, γιατί μέχρι στιγμής έχω αναφερθεί μόνο στα γεωπολιτικά. Υπάρχει τεχνολογική κρίση με την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει περιβαλλοντολογική κρίση που τα βλέπετε, υπάρχει οικονομική κρίση, υπάρχει επισητεστική κρίση, δηλαδή στην πράξη. Βρισκόμαστε σε μια φάση πολυκρίσεων που όμως δεν είναι εξαίρεση, έχουν γίνει μόνιμες. Όπως ο πλανήτης χαρακτηρίζεται από τρομερή αστάθεια αυτή τη στιγμή.
0: Κάθε μέτωπο που ανοίγει δεν είναι προσωρινό, έχετε απόλυτο δίκιο. Μένει και προστίθεται στα υπόλοιπα. Ακόμα και στο υποθέατρο της Μέσης Ανατολής προστίθενται ψηφίδες, οι οποίες ανοίγουν και δεν κλείνουν. Μπορεί να βρίσκονται σε ύφεση ή βασιλετός, αλλά δεν κλείνουν. Έχουμε τη Γάζα, τη Γάζα, τον Λίβανο, το Ιράν, την Συρία, την Ιεμένη και μάλιστα σιγά σιγά να άρχισαν να κλείνουν και τα διάφορα κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, τα choke points, η αγωγή να καταστρέφονται.
1: Βλέπετε, αν τα πάρουμε όλα αυτά, τι σημαίνει? Ότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει διευρυνθεί τόσο γεωγραφικά με τις χώρες τις οποίες αναφέρατε, αλλά αν θέλετε και επί της ουσίας, γιατί όταν κλείνουν δύο σημαντικά θαλάσσια περάσματα, στην Ερυθρά Θάλασσα περνάει το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, μέσω του Χορμούς περνάει πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας, τόσο σε φυσικό αέριο όσο και σε πετρέλαιο. Όταν λοιπόν οι θάλασσες βρίσκονται σε τέτοια αναταραχή, σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε αναταραχή. Και εδώ έχουμε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, πρόβλημα. Ότι ακριβώς μετά την παγκοσμιοποίηση, οι οικονομίες όλων των χωρών είναι διασυνδεδεμένες. Και αυτό δημιουργούν ικανότητα οπλοποίησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οπλοποιούν τη δυνατότητά τους να ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη διακίνηση χρημάτων. Κάνουν sanctions, κυρώσεις εναντίον χωρών όπως Ρωσίας και Ιράν. Απ' την άλλη η Κίνα απειλεί μέσω, και όχι μόνο απειλεί, έχει κάνει και την απειλή πράξη, μέσω rare earths, μέσω κρισίμων σπάνιων γεών. Λοιπόν, κάθε πλευρά και κυρίως μέσω του ελέγχου τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Λοιπόν, αυτό που παλαιότερα συνέδεε τη Δύση με την Ανατολή, τις ωκεάνικες δυνάμεις με τις ευρασιατικές, αυτή τη στιγμή βρίσκεται αυτές οι σχέσεις, αυτή η αλληλεξάρτηση να οπλοποιείται. Ναι. Συνεπώς διαχέεται η κρίση όχι μόνο στα γεωπολιτικά και γεωγραφικά μέτωπα τα οποία συστήσαμε πριν, αλλά
0: οικονομικά, τεχνολογικά,
1: θαλάσσιες διαδρομές. Θαλάσσιες διαδρομές σημαίνει θαλάσσιο εμπόριο, γιατί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της θάλασσας. Αν λοιπόν διαταράσσονται οι θαλάσσιες διαδρομές, πράξη διαταράσσεται το εμπόδιο. Αν διαταράσσεται η Μέση Ανατολή και μόνο τα στενά του Ορμούς που δίνουν πάνω από το 20% της παγκόσμιας ενέργειας και βγαίνει ένα μεγάλο μέρος της Ρωσίας εκτός ενεργειακών αγορών, γιατί ουσιαστικά η Ουκρανία έχει χτυπήσει στην πράξη λιμάνια και ενεργειακές υποδομές στη Δυτική Ρωσία και τώρα φτάνει πια και στην Ανατολική Ρωσία. Προχτές χτύπησε ένα στόχο, ενεργειακό στόχο, 3.200 χιλιόμετρα μακριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενεργειακά όλος ο πλανήτης είναι σε κρίση. Η ενέργεια όμως σχετίζεται με τη γεωργία, με την παραγωγή τροφίμων. Αυτό φέρνει επισκεπτική κρίση. Συνεπώς όλα αυτά αλληλοσυμπλέονται. Οικονομική κρίση. Χθες αυξήθηκαν τα επιτόκια της ΗΠΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό, πληθωρισμό. Όλα αυτά διαπλέκονται σε ένα συνδυασμό που λέω ότι έχεις πολυκρίσεις τεχνολογικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντολογικές που όμως γίνονται μόνιμες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό δημιουργεί μια τρομερή αστάθεια.
0: Για την οποία, η οποία δεν φαίνεται να έχει ορατή τουλάχιστον ημερομηνία λήξης ή έστω προσωρινής διευθέτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα.
1: Όχι μόνο αυτό. Mm-hmm. Το επιχείρημά μου είναι ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσω σας το φωτογράφησε αυτό στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να κάνει το επόμενο βήμα αν δει ότι κάποια στιγμή το κόστος της φθοράς θα της δημιουργήσει και εκείνη εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα. Ο Πούτιν θα πιεστεί περαιτέρω σε
1: αυτό. Γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καλά, Ρίτη, γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι αν θα γίνει. Mm. Αυτά που λέμε ήδη γίνονται. Mm. Κάποια είναι ορατά, κάποια δεν είναι. Mm.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλατεία. Ευχαριστούμε πολύ. Αθανάσιος Πλατεία, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.
9: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Για πάμε λίγο να δούμε τώρα τι γίνεται στον τομέα της άμυνας. Φέδων Καραϊσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τι λέει το πολεμικό ναυτικό?
1: Λοιπόν, έχουμε αφήσει στη μέση τη γνωστή ιστορία η οποία πάει.
0: Τη Μπεργαμίνη, τη Φρέμ.
1: Τη Μπεργαμίνη. Εκεί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία το καθένα από αυτά θα μας απασχολήσει. Θα το κάνω, υπόσχομαι, θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Να πούμε όμως λίγα πράγματα σήμερα για το τι γίνεται με τις FDI, τις ελληνικές, με την Πελαρά, διότι είχε και η ώρα. Και λέω ότι εντάξει, η Κίμων βρίσκεται εδώ. Είναι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή το σημείο που εστιάζει το πολεμικό ναυτικό για την αξιοποίηση, την πλήρη αξιοποίηση του πλοίου. Και θα μιλήσω στη συνέχεια για το τι πρόκειται να συμβεί. Εδώ τα νέα όμως αφορούν τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα, την Έρχους, η οποία βρίσκεται στη Λορεάν, βρίσκεται σε δοκιμές πρακτικά από τον Απρίλιο. Mm-hmm. Άρα πλησιάζουμε, κρίνοντας και από την πρώτη γαλλική και από την Κίμων την πρώτη ελληνική,

0: ήταν στο τέλος αυτής, έχει επεκταθεί, αλλά στο τέλος της προηγούμενης και έχει επεκταθεί και σε αυτή, και υπάρχει ακόμη μία, και μετά υπάρχει η είσοδος της φρεγάτας στη Δεξαμενή για τελικούς ελέγχους, με προοπτική το πλοίο να παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό είναι το επόμενο ορόσημο. Δεν ξέρω αν θα γίνει η ίδια τελετή. Η περηφάνεια είναι ένα πλοίο δεύτερο, το οποίο θα έρθει να συνδράμει μαζί με τον Κίμωνα στο Αιγαίο. Αλλά το επόμενο στάδιο μετά την παράδοση είναι φόρτωση όπλων και έλευση στην Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ότι κάποια στιγμή εκεί στο Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, θα δούμε τον νέαρχο. Νέα για τον Φορμίωνα. Τρίτη ελληνική FDI βγήκε από τη Δεξαμενή στις 9 Σεπτεμβρίου. Γίνει η τεχνική καθέλκυση προηγουμένως, αλλά χρειάστηκε να επιστρέψει στη Δεξαμενή. Έχει ήδη κάνει κάποιες δοκιμές, αλλά το πλοίο θα κάνει τον κύκλο, δηλαδή βρίσκεται σε δοκιμές από τον Ιούλιο. Άρα το εξάμηνο είναι κάπου στο τέλος του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αν παραδοθεί ή το Δεκέμβριο ή τις πρώτες εβδομάδες του Ιανουαρίου, αυτό το πλοίο θα παραμείνει κάποιους μήνες στη Γαλλία, διότι εκεί υπάρχει ένα άλλο ορόσημο για το πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πλοίο θα ενσωματώσει όλες τις προβλέψεις για αυτό που λέμε έκδοση στάνταρ 2 των ελληνικών FDI, δηλαδή υπάρχει μια σειρά από βελτιώσεις και από προσθήκες αναβαθμίσεις λογισμικού και ενημερώσεις του εξοπλισμού και στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου. Όλο αυτό το πακέτο πρόκειται να ολοκληρωθεί.
1: Στον Φορμίωνα αυτό.
0: Αυτό είναι για το Φορμίωνα, για την Τρίτη.
1: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι αναβαθμίσεις που είναι το στάνταρτ 2, μετά θα γίνουν αναδρομικά και στα άλλα δύο πλοία, τα πρώτα. Στον Κίμωνα και στον Νέαρχο.
0: Και μάλιστα, κατά πάσα πιθανότητα, η σειρά θα είναι όπως παραδόθηκαν. Δηλαδή, πρώτος θα είναι ο Κίμωνας και μετά θα είναι ο Νέαρχος. Εδώ ακριβώς υπάρχει και κάτι το οποίο γράφει και το αναφέρω. Ισχύει, αλλά δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Προβλέπεται μια βολή αστέρ, και την οποία θα εκτελέσει ο Κίμων. Πιθανότατα θα συνδυαστεί με την μετάβαση του Κίμωνα στη Γαλλία, αν και οι εργασίες για το Στάνταρ 2 δεν απαραίτητο να γίνουν στη Γαλλία. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μπορούν να γίνουν και στην Ελλάδα, διότι αφορούν λογισμικό και τέτοιες διαδικασίες και όχι απέτηση εισόδου σε ναυπηγείο. Αλλά αυτή η βολή δεν ήταν προγραμματισμένη. Το είχαμε πει πολλές φορές τότε, ήταν και ένα εντός εισαγωγικών παράπονο που είχαμε ακούσει από το ναυτικό, ότι δεν είχε, όταν είχαν υπογραφεί οι συμβάσεις και παρόλη την αναθεώρηση με την Τέταρτη, δεν υπήρξε καμία πληροφορία, ιδιαίτερα με την αναθεώρηση για την Τέταρτη, ότι θα υπήρχαν προγραμματισμένες βολές. Ούτε για τα όπλα επιφανείας-επιφανείας, τα αντιπλοϊκά, δηλαδή τους πυράβλους εξωσέτ, ούτε όμως και για το αστέρ που είναι ένα καινούργιο όπλο για το ναυτικό. Φαίνεται όμως ότι τελικά θα γίνει βολή και μάλιστα οι Γάλλοι προσπαθούν να κάνουν μια πραγματική επίδειξη του τι πρόκειται να γίνει, διότι προβλέπεται συνδυασμένη βολή με την πρώτη φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού, την Admiral Ρονάλ, η οποία, παρόλο που τώρα βρίσκεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την παράβαση του Κίμωνα, δηλαδή βρισκόταν σε θάλασσα περίπου 6 μήνες νωρίτερα, και όλο αυτό το καιρό βρίσκεται σε προσπάθεια επιχειρησιακής αξιοποίησης με πλώες οι οποίοι την πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, και αρκετά από αυτά αφορούν υποψήφιους ή ήδη οι πελάτες που έχουν υπογράψει, όπως η Σουηδία. Εδώ πρόκειται να γίνει μια βολή που Κίμων και γαλλική φρεγάτα θα βρεθούν στη Νότιο Γαλλία, περίπου στην Κυανή Ακτή, αν να το σκεφτεί κανένας. Έχω πάει παλιότερα σε αυτό το πεδίο βολής, αλλά για ραντάρ εκείνη την εποχή που μας είχαν επιδείξει οι θάλες, είναι μια απομονωμένη περιοχή, μπορούμε να το σκεφτούμε.

0: διπλή βολή.
1: Κάτσε το πεδίο βολής Κρήτης.
0: Και θα γίνει διπλή βολή από την ελληνική και την γαλλική φρεγάτα.
1: Με δύο πλοία τα οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν ένα συνδυασμένο σενάριο με στόχους, είτε έναν υπερηχητικό, είτε ένα υποχητικό, είτε μια αέρια επιλή η οποία έρχεται από ψηλά και μια που έρχεται χαμηλά.
0: Άρα τα δύο πλοία, το ελληνικό και το γαλλικό, θα αντιμετωπίσουν μια διπλή απειλή.
1: Σενάριο
0: υψηλής
1: δυσκολίας, αλλά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη γαλλική πλευρά να διαφημίσει αυτό το πράγμα. Δεν αφορά τη δοκιμή Αστέρ. Ο Αστέρ έχει δοκιμαστεί πολλές φορές. Θυμάμαι μια περίπτωση εντυπωσιακή που και το γαλλικό αεροπλανοφόρο, ξεχνάμε ότι το Σαλτεγκόλ έχει πάνω 32 Αστέρ. Είναι κάτι που πάντοτε το προσπερνάμε. Κάποια στιγμή είχε γίνει βολή από τους εκτοξευτές του Σαλτεγκόλ και από τα πλοία συνοδείας, που ήταν ένα άλλο σενάριο υψηλής δυσκολίας με λιγμούς στόχων που προσέγγιζαν σε προστασία του αεροπλανοφόρου. Κάτι τέτοιο σχεδιάζουν οι Γάλλοι και αυτό προβλέπεται να γίνει σε ένα πεδίο βολής της Γαλλικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών. Βρίσκεται κάπου στην Νότια Γαλλία, όπως είπα. Γιατί πρέπει να γίνει εκεί? Πρώτα-πρώτα γιατί οι Γάλλοι θέλουν να κάνουν την επίδειξη εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στο πεδίο Βουλής Κρήτης. Εκτός αυτού, οι Γάλλοι έχουν εκεί πέρα κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις παραμέτρους ελέγχου που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη βολή, η οποία θα γίνει μια φορά. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ξοδεύεις βλήματα για να επικυρώνεις κάτι το οποίο στην προκειμένη περίπτωση τι ζητάμε να επικυρωθεί.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
1: Όλη η αλυσίδα βολής.
0: Όλοι, ναι, κατάλαβα. Όλη η διαδικασία, το πρωτόκολλο, έτσι.
1: Από το εκεί που αποκαλύπτεται η απειλή, στο πώς παρακολουθείτε, στο πώς λαμβάνετε η απόφαση για να εκτοξευθεί το βλήμα, σε πώς αναχαιτίζεται η απειλή και εξοδετερώνεται από τον Αστέρ.
0: Άρα θα δοκιμαστούν όλα τα συστήματα, ραντάρ...
1: Όλα. Εδώ, όπως είπα μόλις, δεν δοκιμάζεται ο πυραυλός, δοκιμάζεται η αλληλουχία... Και ιδιότερα το νέο ραντάρ, διότι εφόσον ούτε η γαλλική έχει κάνει βολή, το ραντάρ των FDI είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμαστεί σε όλες τις παραμέτρους. Και είναι κάτι το οποίο τοποθετείται πιθανότατα την άνοιξη. Ήταν να γίνει. Απλώς με όλα αυτά που υπάρχουν και με την κρίση και με το γαλλικό ναυτικό να μετακινεί τα πλοία του λόγω κρίσης, πολέμου και απαιτήσεων επίδειξης ισχύω σε διάφορα σημεία του κόσμου, δεν έγινε. Για μας πιθανότητα θα συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της αναβάθμιση στον Κίμωνα και μετά θα γίνει και η ίδια αναβάθμιση
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση τώρα και τα τέσσερα πλοία, τα τρία μάλλον, έτσι, και το άλλο που είναι που κατασκευή, θα έρθουν με 32 αστέρ μετά, δεν θα έρθουν με Silver 70, έτσι, με την δυνατότητα εκτόξευση πυράβλων κρούζ. Το ξέρουμε αυτό?
1: Εδώ είναι κάτι που όχι, δεν το ξέρουμε. Εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξουν Silver 70, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια πλοία. Δηλαδή θα γίνουν και στα τέσσερα πλοία. Διότι εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες δημόσιες δηλώσεις για το πόσα και ποια.
0: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, το πολεμικό ναυτικό θέλει δυνατότητα κρούσης ή προτιμά να έχει 32 αστέρ?
1: Γιατί
0: από εκεί ξεκινάμε από τον χρήστη. Αν το θέλει το πολεμικό ναυτικό, τι θέλουμε εμείς?
1: Το πολεμικό ναυτικό έχει μια αποστολή, έτσι. Τα πλοία αυτά υπηρετούν όλο το φάσμα των επιχειρήσεων των ναυτικών. Η στρατηγική κρούση δεν είναι κομμάτι αυτού του ρόλου, του διευρυμένου ρόλου, μάλλον όλου του φάσματος των ρόλων που εξυπηρετεί. Είναι σε επίπεδο στρατηγικό γεθά.
0: Άρα το ναυτικό τι θέλει? Προτιμά να έχει 32 αστέρια για να καλύπτει απειλές ή θέλει να έχει όντως και δυνατότητα κρούσης ή τα δύο πλοία τουλάχιστον να έχουν?
1: Να το θέσω διαφορετικά. Και το ίδιο πράγμα ισχύει και για την Περγαμίνη, και μια που το ανοίξαμε ισχύει και για την Περγαμίνη. Όταν είχα στο παρελθόν πάει 2 ή 3 φορές στα γαλλικά ναυπηγεία, είχα ανέβει και σε γαλλική φρέμ, και μάλιστα στην γαλλική φρέμ την πρώτη αντιεροπορική άμυνα, που εκεί Υπάρχουν σε κάθε φρέμ γαλλική υπάρχουν 4 επί 8 σιλβέρ. Στις πρώτες υπάρχουν σιλβέρ μικροί, 43 και σιλβέρ 70. Οι σιλβέρ 43 παίρνουν μόνο αστέρ 15.
0: Εδώ να πούμε επόμενες... για τους ακροατές, το ξέρουν βέβαια, είναι εκπαιδευμένοι, ότι οι σιλβέρ 70 είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να φέρουν τους scalp naval. Τους,
1: είναι η πλήρως μεγέθους.
0: Ναι, που μπορούν να φέρουν τους πυράβλους κρόλ.
1: Scalp. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση scalp. Οι επόμενες τέσσερις... Οι επόμενες, συγγνώμη, δύο είχαν φορέσει Silver 50 και Silver 70 και υπάρχουν και οι δύο τελευταίες που είναι αντιεροπορικής άμυνας, οι οποίες έχουν μόνο πυράβλους αστέρ. Δεν έχουν το όπλα στρατηγικής.
0: Άρα εμείς ξέρουμε, οι δύο, γιατί υποτίθεται ότι οι δύο από τις τέσσερις, οι δύο τελευταίες, δηλαδή ο Φορμίων και ο επόμενος, ο Θεμιστοκλής, θα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Το θέμα είναι το ότι έχουν... υπάρχει και μια άλλη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που μιλούσε για 3 από 4 πλοία.
0: Α, 3 από 4, μάλιστα.
1: Το ναυτικό τι λέει? Το ναυτικό δεν πρόκειται ποτέ να βγει επίσημα και να
0: επίσημα
1: αντικρούσει.
0: Επίσημα δηλαδή, ναι.
1: Αλλά τι λένε προηγούμενες διοικήσεις και άνθρωποι του ναυτικού, οι οποίοι σήμερα μπορεί να μην βρίσκονται στα πλοία, αλλά τα υπηρέτησαν πιστά και υπηρέτησαν το ναυτικό. Λένε το εξής, ότι για μας, εάν τοποθετηθούν επάνω όπλα στρατηγικής κρούσης, δεν αφορούν το δικό μας ρόλο, δεν αφορούν τις δικές μας απαιτήσεις, αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Αφαιρούν ένα κομμάτι από την δυνατότητα αντιεροπορικής άμυνας, την οποία
0: θα
1: είναι περιορισμένη στα 32 βλήματα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο άπτεται και τον Περγαμίνη. Όταν, όπως είπα, όταν είχα μπει στις φρεγάτες αυτές, υπήρχε αυτός ο χώρος ο οποίος υφίσταται σε όλα τα πλοία φρέμ. Δηλαδή ένας χώρος μπροστά από τη γέφυρα, ανάμεσα στο πυροβόλο και στη γέφυρα, που ήταν χώρος για μελλοντική αύξηση των δυνατοτήτων. Οι Ιταλοί δεν προχώρησαν πέρα από, από τους δύο οχταπλούς...
0: Από τους 16, από τους 16.
1: Α, 50.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς εκεί μπορούμε να βάλουμε ένα από τα δύο. Ή να βάλουμε επιπλέον αστέρι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Αρκεί να δει κανένας τη διαρρύθμιση των δύο φρεγατών, δηλαδή των γαλλικών φρέμ και των ιταλικών φρέμ, για να προσέξει κάτι.
0: Οι
1: Ιταλοί πρώτα έχουν βάλει στις 4 από αυτές έχουν βάλει το μεγάλο πυροβόλο των
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, δεν κλείσεις.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάκια δραμάδες εδώ.
12: Έχω.
14: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
17: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
16: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ! Βόλιος Κιμάς 9.99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock and Roll 7.20. Βάτ 69 13.65. Ice Dream 1.99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1.80. Ava 1.80. Πάμε μπαζάρ.
19: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
29: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
30: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα Rock'n'Roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ. Κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
10: Έχω εκστασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέει, ρε φίλε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Τι βλέπω.
19: Εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
25: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
25: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
25: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
26: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
27: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
28: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
29: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
30: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
29: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730-27011. Καλή σχολική χρονιά.
31: 2000 FM.
32: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
33: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
34: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
35: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
36: Παρακαλώ.
37: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
38: έρχεται η πεθερά μου.
39: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
38: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
0: Ξυπνάω. Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
1: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Στέφανε.
2: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε?
0: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε?
0: Μπα όχι.
2: Πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
35: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους των 2000 FM. Στην θέση σήμερα της Βιολέτας Τρυπόδη, μαζί θα τα πούμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι, εδώ χαλαρά και ενημερωτικά, με πολλά θέματα και στη σημερινή μας ατζέντα και στη σημερινή μας επικαιρότητα. Καλώς ή κακώς, δεν στερεύουμε ποτέ από ειδήσεις. Εντάξει. Καλό και αυτό. Βέβαια, δεν είναι πάντα ειδήσεις και τόσο καλές, αλλά αν μη τι άλλο, εμείς πρέπει να σας τις μεταφέρουμε. Πέμπτης λοιπόν σήμερα, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στην Σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει εδώ το εκκλησάκι στην πόλη της Σάμου, που είναι στο έθριο του ιστορικού αρχείου, στις παλιές φυλακές όπως λέμε, και πάρα πολλά έτσι ξοκλήσια γενικότερα στο νησί μας και στους Μήλους, εκεί προς τους Μήλους, ένα πολύ όμορφο έτσι ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας πίστης αγάπης που γιορτάζει σήμερα και χθες παραμονή βρεθήκαμε εκεί πραγματικά πολύ όμορφα περνάς σε τέτοια μαζώματα, σε τέτοια πανηγύρια όπως λέμε, σε τέτοιες μαζόξεις, βρίσκεσαι με κόσμο, τιμάς βέβαια και τους Αγίους, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα έτσι συνεχίζεται. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία του κόσμου και το βλέπουμε βέβαια κυρίως στις μικρές περιοχές. Μεγάλο πανηγύρι βέβαια και στην Ικαρία της Αγίας Σοφίας, το ξακουστό πανηγύρι, έτσι το μεγάλο πανηγύρι, και νομίζω είναι το τελευταίο του καλοκαιριού στην Ικαρία. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν καταφθάνει στο νησί του Ικάρου εκεί και για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Λαμβάνουμε καθημερινά εδώ τα μηνύματά σας και μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, εδώ το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό για όλες και όλους εσάς, να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε, θέλετε να αναδείξουμε, αυτά τα οποία βλέπετε γύρω σας και θέλετε έτσι εδώ να τα συζητήσουμε, είτε είναι όμορφα είτε είναι άσχημα. Βέβαια να επικεντρωθούμε και λίγο στα όμορφα, διότι η καθημερινότητά μας δεν είναι μόνο τα άσχημα και τα παράπονα και η γκρίνια, είναι και τα όμορφα, τα οποία σαφώς και αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Και σίγουρα να αναδεικνύουμε και εκείνα τα οποία είναι τα άσχημα όπως λέμε, για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να μας τα βελτιώσουν. Στο 2000fm.samos@gmail.com, εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα στα νησιά μας. Βλέπουμε σιγά σιγά ο υδράργυρος να πέφτει, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, και χθες και προχθές και σήμερα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Από ό,τι μας ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία, αυτό το σκηνικό του καιρού που είχαμε και χθες και προχθές δεν θα διατηρηθεί. Το καλοκαίρι μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζεται. Βέβαια, τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά τη νύχτα, καλό θα είναι να έχετε μαζί σας και ένα μπουφανάκι πλέον, διότι κάνει λίγο ψύχρα, έχουμε και την υγρασία εμείς εδώ στα νησιά μας. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες, παρόλο που η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, θα φτάσουμε και τους 28 και 29 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο θα έχουμε ενισχυμένους βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στα πελάγη, και από ό,τι μας λένε και οι μετεωρολόγοι, ο Οκτώβρης θα είναι ένας θερμός μήνας. Ένας Οκτώβρης μάλλον των τελευταίων θερμότερος από τα τελευταία τουλάχιστον λέει 10 χρόνια. Και θα έχουμε και έναν ήπιο χειμώνα. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι καλό και κατά πόσο είναι κακό, καλό σίγουρα θα είναι, γιατί δεν θα ξοδέψουμε πολύ πετρέλαιο, δεν θα ξοδέψουμε πολύ ρεύμα για να ζεσταθούμε. Τώρα, από την άλλη όμως, θα είναι και κακό, διότι αν πρέπει να αναλογιστούμε τι γίνεται και όσον αφορά τις καλλιέργειες κλπ. Και αυτά τα οποία ζούμε όσον αφορά την γενικότερα το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή που λέμε, δεν είναι και τα φυσιολογικά, πάρα πολύ φυσιολογικά. Τώρα άμα μιλάμε για θερμοκρασίες μέσα στο Νοέμβριο, με τα μέχρι τώρα προγνωστικά ας πούμε, τις προβλέψεις μάλλον, ο ένας Νοέμβριος με μέγιστη θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 15 και 18 βαθμούς, δεν τον λες και φυσιολογικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Να δούμε πώς θα πάει και αυτός ο χειμώνας φέτος. Λοιπόν, πολλής λόγος γίνεται από χθες το απόγευμα για την μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στα Σόκια του Αηδηνίου. Εδώ, απέναντι από εμάς, απέναντι από τη Σάμμο. Που καταγράφεται λοιπόν από ότι γράφουν σήμερα όλα τα δημοσιεύματα, σε μια περίοδο έτσι αυξημένης τουρκικής ρητορικής για τη στρατιωτική παρουσία στα ελληνικά νησιά και τις σχέσεις της Αθήνας με το Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η νέα στρατιωτική κινητικότητα, όπως την παρουσιάζουν όλα τα δημοσιεύματα σήμερα, καταγράφεται λοιπόν απέναντι εδώ από το νησί μας, απέναντι από τη Σάμο. Μετακινήθηκε λοιπόν από το Χοζάτ της επαρχίας Τούτζελη στα Σόκια του Αιδινίου σε μικρή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια του Αιγαίου. Τουρκικά δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν την παρουσία της μονάδας στην περιοχή, η οποία εμφανίστηκε ήδη σε επίσημες εκδηλώσεις στα Σόκια στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, από ό,τι γράφουν εδώ, εξαιτίας της χρονικής συγκυρίας, καθότι σημειώνεται παράλληλα μια νέα σκλήρυνση της δημόσιας ρητορικής της Άγκυρας για το Αιγαίο, τη στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στα νησιά και τη συνεργασία Αθήνας, Λευκοσίας και Τελαβίβ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκρίτρια του Open Μαρία Ζαχαράκη, η τουρκική πλευρά συνδέει την συγκεκριμένη κίνηση με τις τελευταίες ελληνικές κινήσεις στον αμυντικό τομέα και κυρίως με το σχεδιασμό της ασπίδας του Αχιλλέα, αλλά και με τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όπως ανέφερε λοιπόν χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχαράκη, λόγω των τελευταίων κινήσεων της Ελλάδας και κυρίως για την ασπίδα του Αχιλλέα, μετακίνησαν μια ταξιαρχία κομάντο απέναντι από τη Σάμο στο Αιδίνιο, προκειμένου να δείξει η Τουρκία ότι ενισχύει και αυτή τα παράλια του Αιγαίου, γιατί θεωρεί ότι απειλείται και από την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και από την στρατικοποίηση των νησιών. Η ανταποκρίτρια του Όπεν συνέδεσε επίσης το νέο δεδομένο με την στενότερη αμυντική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ζήτημα το οποίο το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο δημόσιων τοποθετήσεων από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, επανέφερε τις τουρκικές θέσεις για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, κάνοντας αυτή τη φορά ευθέως λόγο για απειλή εις βάρος της Τουρκίας. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκυρα έχει πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει συμβαντικές υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την τουρκική ερμηνεία από διεθνείς συνθήκες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεών της βάση συνθήκων και ανέφερε ότι η στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς αποτελεί απειλή για εμάς, έτσι ανέφερε. Στην ανταπόκρισή της λοιπόν η Μαρία Ζαχαράκη επισήμανε τη σημασία της συγκεκριμένης διατύπωσης, καθώς όπως εξήγησε, η Άγκυρα επιχειρεί να μεταφέρει το ζήτημα από το επίπεδο της διμερούς νομικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της τουρκικής εθνικής ασφάλειας. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων αναφέρουν σήμερα όλα τα δημοσιεύματα, με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα. Άρα έχουμε μια σειρά εξελίξεων που συμβαίνουν ταυτόχρονα και το ερώτημα που θέλουμε να δούμε, δεν είναι, να απαντήσουμε μάλλον, δεν είναι αν πρέπει να ανησυχούμε ή να φοβηθούμε, το ερώτημα είναι να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει αλλάξει, να καταλάβουμε γιατί η Τουρκία επιλέγει τώρα να μετακινήσει αυτή τη μονάδα, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για το Αιγαίο και ειδικότερα για το νησί μας, για τη Σάμο, διότι απέναντι εδώ από το Αιδίνιο, απέναντι από τη Σάμο, στο Αιδίνιο έχει γίνει αυτό. Και βέβαια να δούμε αν πίσω από την στρατιωτική κίνηση υπάρχει και ένα ευρύτερο πολιτικό μήνυμα. Για να μας βοηθήσει λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε αυτή την τουρκική πλευρά και να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει, θέλω να καλημερίσω τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Νούλα, που παρακολουθεί από κοντά αυτή την τουρκική γενικότερα, την τουρκική επικαιρότητα θα λέγαμε, και να δούμε, να μας δώσει και εκείνος κάποιες πληροφορίες, περισσότερες μάλλον πληροφορίες, τι σημαίνει αυτό για εμάς και τι σημαίνει γενικότερα αυτή η κίνηση της Τουρκίας. Κύριε Νούλα, καλή σας ημέρα.
1: Καταρχήν σε όλους σας και σε σαν Ιπποκράτη και στους ακροατές, όλους τους ομιώτες, όλους τους νησιώτες, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως και εγώ θεωρώ αναμενόμενες τις εξελίξεις. Μάλιστα είχα βγει στο ραδιόφωνο πριν από λίγες ημέρες και είχα πει ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματικά ανησυχώ για τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Όχι ότι η Ελλάδα έχει με τη σημασία που έχει κάνει τελευταία, ότι έχει λόγους να ανησυχεί, αλλά ανησυχώ για τις εξελίξεις όσον αφορούν τις μετέπειτα κινήσεις των Τούρκων. Η εξέλιξη της μετακίνησης αυτής της ταξιαρχίας τώρα κοντά στη Σάμο, απέναντι από τη Σάμο μάλλον, είναι μια κίνηση της ευρύτερης κλιμακούμενης, θα έλεγα, οξίας αντιπαράθεσης, φραστικής στη φάση αυτή, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, και όχι μόνο Ελλάδος. Εγώ μπορώ να πω ότι έχει σχέση και με το Ισραήλ και με την Κύπρο και με τις θέσεις, τις προηγμένες θέσεις που θα πάρει σχέση με την Αμερική. Η Τουρκία, μάλιστα διαβάζω ότι κοιτάει, εξετάζει το ενδεχόμενο με αντικατάσταση των πυράβλων S-400 προκειμένου να έρθει σε θέση προνομιούχο σε σχέση με σήμερα διαπραγμάτευση με την Αμερική, γιατί είναι ένα μεγάλο γκάφι, όχι σε σχέση με τον Τραμπ που τα έχουν βρει σε επίπεδο επιχειρηματικό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εσάς και στην Earth News και παντού, ότι ο Τραμπ τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η προσωπική του περιουσία και η προσωπική του ανέλυξη και λιγότερο η παγκόσμια ειρήνη και η Αμερική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, εμπλέκεται σοβαρά και στην υποθήκευση και ενεχειρίαση των γεών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία είναι μοιρασμένη ήδη, σαν μια άλλη συνθήκη γιάλτας μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει κάτι όσο θα έπρεπε να κάνει, διότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική απόφαση και δεν υπάρχει και ενιαία αμυντική αντίσταση στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε λίγο στα προκείμενο που έχει σχέση με την ασφάλεια των νησιών του Αιγαίου. Να σας πω καταρχήν ότι αύριο με έχουν καλέσει στοιχείο, θα μιλήσω εκεί, θα προλογίσει το βιβλίο το οποίο παρουσιάζω ο κύριος Μηταράκης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χίου. Με σειρά καλεσμένο θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα συνδεθούν ιντερνετικά διάφοροι παράγοντες, βουλευτές ελληνικής καταγωγής και διάφοροι σημαντικοί παράγοντες και από το Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί είναι απολύτως επίκαιρο με τις εξελίξεις. Όταν ήμουν πριν λίγες ημέρες σε διεθνές συνέδριο στην Κάσου με συμμετοχή πολλών ευρωβουλευτών από όλα τα κόμματα και ήμουν και ένας από τους κύριους ομιλητές, είχα θέσει εγγράφως τους προβληματισμούς μου αλλά και τις λύσεις. Γιατί ξέρετε, οι διεθνολόγοι, βέβαια σήμερα έχουμε γίνει λίγο της μόδας οι διεθνολόγοι, μιλάνε όλοι την διεθνολόγοι, δεν ξέρω τι προσόντα έχουν να πούν τους να κάνουν τους διεθνολόγους, πιο πολύ μάλλον αυτό ανακηρύσει τους διεθνολόγους. Ακριβώς. Εγώ ως δικηγόρος με 3 δακτορικά και 2 μεταπτυχιακά στα θέματα που αφορούν την νομική προσέγγιση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας αλλά και των διεθνών σχέσεων και ως πολιτικός επιστήμονας, σας λέω το πρόβλημα ποιο είναι και σας δίνω και λύση. Γιατί ξέρετε, το να λύνεις τα προβλήματα τα κάνουν όφη και στο καφενείο καταφέρεις και καταγράφεις τα προβλήματα. Η λύση είναι το δύσκολο και για τους πολιτικούς και για τους επιστήμονες. Εγώ δίνω μια συγκεκριμένη νομική λύση, εγώ δεν είμαι στρατιωτικός, η οποία έχει χρειά και πολιτική και νομική. Μάλιστα, χθες ήμουνα με τον πρώην υπουργό, αναπληρωτή υπουργών εξωτερικών, κοινή αποδοχή, τον κύριο Φλογαίτη, και αυτό που θα σας πω τώρα το είδε πάρα πολύ θετικά ως εξέλιξη, όπως και ο Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, με τον οποίο είχα επικοινωνία πριν από 2-3 μέρες, ο οποίος και αυτό βλέπει πολύ σοβαρά, άρα το βλέπει και η κυβέρνηση, απαντάω εγώ, για την άμεση σχέση με αυτό που θα σας πω, την προοπτική αυτή σε σχέση με την Τουρκία και με την Κύπρο. Η πάγια θέση της ελληνικής διπλωματίας από το 1994 μέχρι σήμερα είναι ότι με την Τουρκία έχουμε μόνο μία διαφορά. Όλες οι κυβερνήσεις το ίδιο λένε, δεν το λέει μόνο η σημερινή. Όλες οι κυβερνήσεις λένε το ίδιο, ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, αυτή της χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, δηλαδή κεφαλοκρηπίδας, και καμία άλλη διαφορά δεν έχουμε, δεν αναγνωρίζουμε ούτε το γκριζάρισμα του Αιγαίου, ούτε τα δικαιώματα που επικαλείται δήθεν η Τουρκία από στρατικοποίηση των νησιών και φυσικά πατάει σε μια σύμβαση η οποία είναι διμερής, να το τονίσω αυτό, μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Δεν είναι καμία κανένα όμως συμφέρον να εμπλακεί, ούτε να επικαλείται διμερή σύμβαση. Και ο όρος της αποστατικοποίησης των νησιών είχε μπει από την Ρωσία. Να το πούμε αυτό, τότε Σοβιετική Ένωση, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα. Έτσι μας λέει τα αδέρφια μας οι Ρώσοι, και δυστυχώς ο ρόλος που έχουν παίξει στην πρόθεση των θέσεων της Τουρκίας ανέκαθεν ήταν προχωρημένες. Άλλωστε ο Λαυρόφ πρόσφατα είχε πει ότι εμείς βοηθήσαμε τον ΝΑΤΟ Τούρκ με όπλα και με οικονομική βοήθεια να μπορέσει να πετάξει τους Έλληνες στη θάλασσα. Είναι ένα γεγονός αυτό. Απλά σήμερα κάποιοι εμφανίζονται ως ρωσόφωνοι, οι ρωσόφιλοι, διότι δεν έχουν εικόνα της ιστορίας. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό που επίσης αποκρύπτεται από πολλούς, ίσως από ασχετοσύνη, ίσως από έλλειψη διάθεσης να αποκαταθέσουμε την αλήθεια. Η πρώτη χώρα που δεν θέλει την επέκταση της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια των χωρικών της υδάτων είναι η Ρωσία. Διότι σήμερα κάνει πάρτι στο Αιγαίο, το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί είναι μόνο 6 ναυτικά μίλια, και αν επεκταθούν στα 12 ναυτικά μίλια, αυτομάτως τα διεθνή ύδατα, περίπου το 45% σήμερα είναι ελληνικά ύδατα στο Αιγαίο, θα περιοριστούν κατά πολύ. Περίπου το 87%, 84% για την ακρίβεια, θα είναι ελληνικά χωρικά ύδατα, ένα μικρό κομμάτι διεθνή και το ακόμα μικρότερο τουρκικά. Άρα η πρώτη που αντιδρά στο κομμάτι αυτό είναι η Ρωσία, ασχέτως του που κρύβονται πίσω από το κάζους μπέλι της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Για να έχει εικόνα ο κόσμος, να μην ακούει χαζομάρες από ασχέτους, επειδή παίζουν πολιτικά παιχνίδια και κάποιοι χρηματοδοτούνται και από ξένα κέντρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα πάμε λίγο στη λύση. Εφόσον με αφορμή αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο με τον εμποτισμό, με την πόντιση, όπως λέγεται, σωστή λέξη είναι πόντιση, του καλωδίου σύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Εκεί, όπως ξέρετε, υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία και βάζω δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι το εξής. Εάν πράγματι η Τουρκία δέχεται, που το δέχεται, ότι σήμερα τα 6 ναυτικά μίλια αποτελούν τα χωρικά έδατα και τα δικά της και της Ελλάδος, αυτό είναι ξεκάθαρο, τα πέρα από τα 6 χωρικά, ναυτικά μίλια χωρικά έδατα είναι διεθνή έδατα. Υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, ότι στα διεθνή υδάτα έχει στο δικαίωμα κάθε όμορη χώρα να κάνει ποντισμό καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης. Άρα δεν έχω ακούσει ποτέ την επιχειρηματολογία αυτή να βγαίνει προς τα έξω, ακόμα και αν δεχτούμε ότι παραμένουν τα πράγματα το status quo ως έχει. Άρα μπορεί στα διεθνή υδάτα να ποντίσεις ηλεκτρική, με καλώδια για να σύνδεση ηλεκτρική ενέργεια. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, ότι η Τουρκία δεν έχει το παραμικρό νομικό πάτημα για την, για την εμπόδιση.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Ελληνούλα. Ο Φιντάν χρησιμοποιεί, από ό,τι διαβάζουμε και σήμερα εδώ, χρησιμοποιεί πλέον τη λέξη απειλή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη διπλωματική γλώσσα? Είναι απλώς δηλαδή μια επανάληψη των γνωστών τουρκικών θέσεων, ή θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα έτσι θέλει να παρουσιάσει γενικώ το ζήτημα στην κοινή γνώμη, την τουρκική κοινή γνώμη?
1: Θα σας πω, θα σας απαντήσω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, μου λέτε, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Απλά να με αφήσετε να ολοκληρώσω το κομμάτι που αφορά το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και λέω το εξής. Εφόσον υπάρχουν τουρκικές αμφισβητήσεις για την κοροθέτηση θερασίων ζωνών, τι πρέπει να κάνει επιστημονικά και πολιτικά η Ελλάδα? Εγώ το λέω και με την ιδιότητα του επιστήμονα και με την ιδιότητα του πολιτικού επιστήμονα και του διεθνολόγου. Λοιπόν, μπορεί να παραπέμψει την χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου στο αρμόδιο καθήλυν δικαστήριο, που είναι ένα, είναι του Αμβούργου, δεν είναι της Χάγης. Η Χάγη θα ανοίξει τον ασκό του όλου και θα μπουν και άλλα θέματα με την Τουρκία. Άρα εμείς τι κάνουμε? Πάμε τη διαφορά με την Κύπρο. Όταν λέω διαφορά, δεν έχει χωροθετηθεί, δεν υπάρχει σύμβαση χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Κύπρο. Άρα εσκεμμένα πάμε τη διαφορά μας στο αρμόδιο δικαστήριο, Ελλάδα και Κύπρος, χωροθετούμε, θα φωνάξει το δικαστήριο την Κύπρο, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό και έχει και το δικαίωμα να παρέμβει η Τουρκία στην θέση αυτή, όμως δεν θα αποτελεί μέρος της διαφοράς. Δεύτερον, δεν θα παρασταθεί, διότι έτσι θα νομιμοποιήσει την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή και η Τουρκία δεν είναι φύσταται ως κράτος, ανεξάρτητο, η παρουσία της θα την νομιμοποιήσει, θα την κάνει νομικό εταίρο. Έτσι. Άρα αυτό το κομμάτι δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν παρέμβει η Τουρκία θα είναι στο όφελός μας. Πρώτον, θα αναγνωρίσει de facto και de jure την Κύπρο, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, και δεύτερον θα δεσμευτεί από την απόφαση, διότι η Τουρκία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, ασχέτως αν το έχει υπογράψει, κατεύθυμον. Άρα η παραπομπή, σας δίνω την κατεύθυνση λύσης, η παραπομπή της διαφοράς μας ή της χωροθέτησης, αν θέλετε, με την Κύπρο, δεν χρειάζεται συνυποσχετικό, αφού η Κύπρος θα συμφωνήσει στο κομμάτι αυτό, θα σύρουμε στις εξελίξεις στην Τουρκία και η Τουρκία θα δεσμευτεί. Αυτό είναι μια σημαντική νομική και πολιτική και επιστημονική εξέλιξη που έχω ενημερώσει ήδη και τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, και στο Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει ενημέρωση. Λοιπόν, και προτίθεμε στην επόμενη να μιλήσω και με τον Πρωθυπουργό. Άρα είναι κάτι το οποίο δίνει λύση, νομική και πολιτική, και πιστεύω στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθούμε. Τώρα επανέρχομαι στο πολύ σωστό ερώτημά σας. Κοιτάξτε, η Τουρκία νιώθει ανήσυχη. Και νιώθει ανήσυχη γιατί βλέπει ένα ισχυρό πλέον εταίρο του Ισραήλ, είτε η Ελλάδα του Ισραήλ είτε το Ισραήλ της Ελλάδος. Η επιτυχία της έναρξης κατασκευής της ασπίδας του Αχιλλέα είναι τεράστια. Σήμερα είμαστε, θα έλεγα, ιονοί μη καλυμμένοι όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας μας από και πυράβλους μέσου βελικούς και πυράβλους μεγάλου βελικούς και ντρόουνς. Και αυτό το κενό πάει να καλύψει αυτή η συμφωνία. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην περιοχή, η μόνη θα έλεγα εγώ, πέρα από το Ισραήλ, που θα έχουμε αυτή την ασφάλεια για τους πολίτες όλους, από τη Σάμμο μέχρι την Αθήνα, από τη Λίμνο, Μυτιλίνη, Ρόδο κτλ. Κτλ. Ένα. Δεύτερον, τα F-35 που έρχονται, οι φρεγάτες που φτάσανε, για να έχουμε σήμερα 60, χθες παραδόθηκε το 60, 60 αναβαθμισμένα Viber F16. Λοιπόν, συν το πραγματικά απίστευτο εξυγχρονισμό που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τη συμφωνία της Γαλλίας υπαρκτή, η οποία λέει ρητός ότι υπάρχει συνδρομή σε περίπτωση που οποιοδήποτε απειλεί στην ασφάλεια της Ελλάδος, και με την Αμερική, η οποία μέσα από τις εξελίξεις που είχαμε τώρα με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν, αναβαθμίστηκε και η Κύπρος διπλωματικά και η Κρήτη, η οποία κακά τα ψέματα, η Κρήτη de facto στην βάση της Σούδας αποτελεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο. Έτσι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και να το τονίσουμε αυτό, τα συμφέροντα της Αμερικής, τα γεωπολιτικά, αυτή τη στιγμή ταυτίζονται με την υποστήριξη της Ελλάδος. Mm-hmm. Έτσι είναι, δηλαδή δεν υπάρχουν φιλίες στις διεθνείς σχέσεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Και σε κάποιο χώρα και στο λαό τον ελληνικό, που σας θυμίζω ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που όταν έγινε η ελληνική ανεξαρτησία, είχαμε τρία κόμματα. Το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Δεν είχαμε ελληνικό κόμμα. Και είχαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Σαζιδάκη, ο οποίος είμαστε, λέει, έθνος ανάδελφων. Γιατί οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι τι είναι, έχουν αδέλφια. Είναι 7 εκατομμύρια κόσμος και παλεύουν με 200-250 εκατομμύρια τους Άραβες, και όχι μόνο. Και οι Έλληνες αντιστοίχως είναι σε αριθμό πάρα πολύ λίγοι πλέον, γιατί στον προηγούμενο ήταν πιο πολλοί Έλληνες από τους Τούρκους στα παράλια της Μικράς Ασίας, κατά συντριπτικά μεγάλο ποσοστό. Σήμερα όμως, λόγω της εθνοκάθαρσης που έχει γίνει, και δεν μιλάει κανένας, δεν βλέπω ευαισθητούλιδες να μιλάνε για την εθνοκάθαρση στην Κωνσταντινούπολη. Το 55 το γιορτάζαμε προχθές πάλι. Σκοτώθηκαν τόσοι Έλληνες και φύγανε. Ήταν 100.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και τώρα είναι μόνο 2.000. Μιλάει κανένας για την εθνοκάθαρση αυτή? Μιλάει κανένας για την εθνοκάθαρση της Ήμβρου και της Τενέδου? Mm-hmm. Μιλάει κανένας για τη γενικότερη εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού και των χριστιανών από την Τουρκία? Γιατί δεν υπάρχουν ευαίσθητοι να κάνουν αντιδράσεις και να κατέβουν στην πλατεία, στη Σάμμο, στο Λιοντάρι? Γιατί να μην κατέβουν εδώ, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα που είμαι τώρα? Γιατί να μην κατέβουν στη Ρόδο? Δεν κατάλαβα. Αυτή η καταδιάκριση, εθνοκάθαρση, όταν αφορά άλλους υπάρχει εθνοκάθαρση, όταν αφορά τους Έλληνες δεν υπάρχει εθνοκάθαρση? Εδώ σκοτώνονται άδικα παιδιά και οικογένειες στην Παλαιστίνη, όπως σκοτώθηκαν πριν και άδικα με χίλιοι Ισραηλοί. Αλλά μιλάμε τώρα για 100.000 Έλληνες. Αν δεν είναι αυτό εθνοκάθαρση, τότε τι είναι? Για λόγους πολιτικούς κάποιοι κοιτάνε τα εγκλήματα με άλλο μάτι, ενώ αποτελούν εγκλήματα και τα μεν και τα δε. Άρα με τη σκέψη αυτή σας λέω ότι σίγουρα η Ελλάδα δέχεται απειλή. Ο λόγος είναι αμιγώς αναθεωρητικός. Mm-hmm. Δεν θέλει παρά να αλλάξει τη συνθήκη που ισχύει σήμερα. Σας θυμίζω, η συνθήκη της Λοζάνης. Όμως δεν έχει δει κανένας ποτέ αυτό που θα σας πω τώρα εγώ. Ότι αν θέλετε να αναθεωρήσουμε, κύριε Ερντογάν, και Τουρκία, τις συμβάσεις που ισχύουν σήμερα της Λοζάνης, σας θυμίζω ότι η πρώτερη σύμβαση, άμα καταργήσεις τη σημερινή, θα ισχύει η πρώτερη. Είναι αυτή η συνθήκη του Σευρών. Θέλετε να παρέλθουμε στη συνθήκη του Σευρών, που η Ελλάδα θα έχει δικαίωμα και δαφικά δικαιώματα και θαλάσσια δικαιώματα μέχρι τα βάθη της Κωνσταντινούπολης και της Ασίας? Εδώ πέρα είμαστε, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Άρα έχουμε μάθει να λέμε, δυστυχώς, αυτό το τονίζω εμφαντικά, ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα. Είναι μια πολιτική η οποία ξεκίνησε από το βυθίσετε το χώρο το 1980 και τελικά έφτασε μετά από λίγα χρόνια, το 84-85, στο μη πόλεμος. Τι θα πει μη πόλεμος? Εγώ δεν είμαι υπέρ του πολέμου, αλλά γιατί ποτέ η Ελλάδα δεν διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματά της, δηλαδή οι περιουσίες των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και λατρείας του χριστιανισμού στην Ήμβρο, στην Τένεδο και εθνικής ταυτότητας, στα παράλια της Ασίας που υπάρχουν πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί, στην Κωνσταντινούπολη, στη δημιουργία και τη λειτουργία της σχολής της Χάλκης? Αυτά δεν είναι δικαιώματα που πρέπει αυτονοήτως να βάλουμε ψηλά? Δεν τα βλέπω σε καμία αντέντα. Εμείς μόνο υποχρεωτικά λέμε, ξέρετε, λέει, έχουμε το δικαίωμα να εξοπλίσουμε τα νησιά μας με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του συνθήκης του ΟΗΕ που απειλείται η εδαφική κυριότητα. Πράγματι, σωστό είναι αυτό. Μόνο αυτό έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε. Τα άλλα δικαιώματα τα παραγράψαμε? Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι πιο διεκδικητική, ένα ασχέτως αν πιστεύω ότι από το 19 και μετά, και το λέω με τρόπο εμφαντικό, η εξωτερική πολιτική που έχει ακολουθηθεί από την Ελλάδα είναι στην πολύ πολύ σωστή κατεύθυνση και για μένα είναι η κορυφαία που έχει ασκηθεί ποτέ από το 19 μέχρι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, διότι οι κινήσεις που έχουν γίνει, τις ανέγραψα πριν από λίγο, σας τις κατέγραψα και προσθέτω σε αυτό την επέκταση σε 12 ναυτικά μίλια του Ιωνίου. Πρώτη φορά έγινε αυτό το 2021 επί Υπουργείας Εξωτερικών του κ. Δένδια. Και φυσικά η συνθήκη με την υπογραφή συνθήκης με την Αίγυπτο. Επίσης να πω κάτι άλλο που έχει περάσει στα ψηλά, ότι τις μέρες αυτές, εδώ και 10-15 μέρες, έχει ξεκινήσει συνομιλίες η Ελλάδα με την Λιβύη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι de jure και de facto το τουρκολιβικό πάει περίπατο. Αυτές είναι οι σημαντικότατες κινήσεις. Ξέρετε, δεν χρειάζεται κάθε φορά να βγαίνουμε στα κανάλια και να λέμε αυτά που λέμε κάποιοι ίσως ακραίοι υπερβολικοί πολιτικοί αρχηγοί ή βουλευτές άνευ αντικειμένου. Και για να κλείσω με κάτι σημαντικό, σας θυμίζω ότι το Αιγαίο, μακάρι να την ελληνική θάλασσα, δεν πέρασε όμως ως αρχιπελαϊκό κράτος η Ελλάδα, διότι αντέδρασαν η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική. Σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί η συνθήκη ψηφίστηκε το 1984 και ισχύει το 1996. Αντέδρασαν στο κομμάτι αυτό κυρίως η Σοβιετική Ένωση και μετά η Αμερική. Διότι δεν θέλαν αυτό που σας είπα πριν από λίγο, το Αιγαίο να γίνει αμιγώς ελληνική λίμνη 100%. Εφόσον υπάρχουν τα δεδομένα αυτά και η Σάμος, ας επανέλθουμε στη Σάμο και ας κλείσουμε με τη Σάμο. Η Σάμος δεν έχει απόσταση από την Τουρκία 12 ναυτικά μίλια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως το ξέρω και εγώ, ότι στην υψηλή άμμο επιστημικά η απόσταση είναι κάτω από μίλη. Πώς θα γίνει η χωροθέτηση εδώ 12 ναυτικά μίλια? Άρα χρειάζεται υποχρεωτικά να κάνουμε μια χωροθέτηση σε ένα αρμόδιο δικαστήριο, σας είπα ποιο είναι αυτό, για να μπορέσουν εκεί να τηρήσουν τις αποστάσεις, μάλλον τις λογικές και τις αρχές της μέσης απόστασης. Όμως, το για τα αυτά, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια πρέπει να γίνει με την αυτονόητη αίρεση της έκδοσης απόφασης για την χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών από το αρμόδιο δικαστήριο. Μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία τώρα με την Κύπρο, το ανέφερα αυτό, δεν φοβόμαστε κανέναν ούτε νομικά ούτε αμυντικά και πρέπει η κυβέρνηση με τρόπο αποφασιστικό, με τρόπο μοναδικό, δεν έχει γίνει ποτέ από καμία κυβέρνηση όπως σας λέω, να κάνει το άνοιγμα. Έχω ακούσει και κλείνω με την τελευταία μου παρατήρηση ότι προτίθεται η κυβέρνηση μέχρι τη λήξη της θητείας της να επεκτείνει στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά νότια του Αιγαίου. Τη Δευτέρα θα είμαι στη Γάβδο, θα συζητήσουμε για το κομμάτι αυτό, είμαι ομιλητής και θα έχουμε επικοινωνία.
0: Θέλω κάτι κλείνοντας να μας πείτε λίγο, κύριε Νούλα, ότι ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε τις επόμενες ημέρες και αν υπάρχει έτσι κάποια κίνηση που αν τη δούμε θα μας δείξει ότι η Τουρκία ανεβάζει πραγματικά επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω, έχω πάντα το ποτήρι το βλέπω μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνει σε βερμπαλισμούς φραστικούς, υπερβολικούς, μεν extreme, ακραίους βερμπαλισμούς. Η Τουρκία θα μείνει εκεί. Και ξέρετε για ποιο λόγο, δεν την παίρνει η Τουρκία να κάνει κάτι παραπάνω. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί απίστευτα. Τα Ραφάλ μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και από τη βάση τους, από την Αθήνα, την Ελευσίνα, όπου βρίσκονται. Έτσι, Ραφάλ υπάρχουν και στη Λίμνο. Ήμουνα στη Λίμνο πριν από λίγους μήνες, είδα εκεί Ραφάλ. Λοιπόν, οπότε δεν

0: δεν επιβεβαιώνονται τις εξελίξεις της παρατηρήσης που έχει κάνει. Έτσι, μάλλον διαψεύδεται, διότι θεωρώ ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει στο μέτρο πάντα του δυνατού, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, είναι στη πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση. Αυτό θέλω να επισημάνω και θέλω να ξέρετε και εσείς και εγώ, γιατί ξέρετε την αγάπη μου για τη Θάμο ποια είναι, ότι ειδικά οι ακρίτες δεν πρέπει να φοβούνται το παραμικρό. Είμαστε σε εξαιρετικά καλή θέση σε σχέση με τον παρελθόν, δεν το συζητώ, αλλά και τώρα οι συγκυρίες έχουν ευνοήσει πάρα πολύ την Ελλάδα, την ελληνική αμυντική θωράκιση και τα ελληνικά νησιά. Αλλά από την άλλη, να καταλάβετε ότι δεν αρκεί μόνο ο τουρισμός κάθε καλοκαίρι από τους Τούρκους. Όταν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσουν για πόλεμο. Τους αγαπάμε τους Τούρκους, οι οποίοι έρχονται και αφήνουν τα λεφτά τους στη Σάμο, μεν. Από την άλλη, δεν αποφασίζουν αυτοί για τις κεντρικές επιλογές της κυβερνήσεως. Τις ψηφίζουν μεν, στο μέτρο του υπάρχει, που υπάρχει διαφάνεια. Όμως υπάρχουν επιλογές που μπορεί αύριο να έρθουμε αντιμέτωποι. Θέλω να πιστεύω μόνο σε επίπεδο τραπεζιού διαπραγματεύσεων και όχι σε επίπεδο πραγματικής μάχης. Θα το ξαναλέω, ο λόγος είναι απλός. Δεν έχει περιθώριο η Τουρκία να ανοίξει με την Ελλάδα καμία μορφή αντιπαράθεση πολεμική, διότι θα ιτηθεί. Το λέω ξεκάθαρα, θα ιτηθεί και διπλωματικά και αμυντικά. Με το δεδομένο αυτό, απλά προσπαθεί να εξασφαλίσει όσα περισσότερα ωφέλη μπορεί, από την Αμερική κυρίως και από τις συμμαχίες, οι οποίες είναι και άνευ αντικειμένο τώρα, εντάξει, με το Πακιστάν. Σας θυμίζω ότι το Πακιστάν και η Παλαιστίνη, η Χαμάς, είναι οι μόνες χώρες στον κόσμο που έχουν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος της Τουρκίας. Το να κάνεις μια συμφωνία με το Πακιστάν δεν λέγει κάτι. Έτσι. Θα μου πείτε, η Σαουδική Αραβία ήταν προσχώρησε και αυτή. Ναι, σας θυμίζω όμως ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πολύ σωστά έχουμε εκεί τους Patriot, δεν μπορεί να παίξει μόνο στην πλευρά της Τουρκίας. Υποχρεωτικά παίζει και με την Ελλάδα. Πατάει και στην Ελλάδα. Και είναι μεγάλη επιτυχία η εξασφάλιση αυτής της ισορροπίας. Με μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη αμυντική δύναμη, μεν, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ δυνατή οικονομικά χώρα. Προσπαθώ να σας κάνω το συντομότερο δυνατό, μια τον πιο αναλυτική.
1: Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει.
0: Για να έχετε μια πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν.
1: Και πολύ...
0: Γιατί δεν είναι μόνο δοιάστατες αυτές οι δηλώσεις. Έχουν κάποια σχέση με τις εξελίξεις. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και επειδή είμαι διεθνολόγος, έχω μάθει να λέω τα πράγματα σε όλο το διεθνή ορίζοντα, ξέρετε ότι για την πρώτη φορά πήγε το Καζακστάν να δώσει, να πάρει μάλλον όπλα. Όχι από την παραδοσιακή της σύμμαχο, ήταν και μέλος της Σοβιετικής Ενώσεως, αλλά πλέον από την Κίνα. Αυτό έχει περάσει στα ψηλά, δεν το βλέπει κανένας. Πριν από 10 μέρες, κάναν συνάντηση και συμφώνησαν, δώσαν τα χέρια, το Καζακστάν, το οποίο είναι στην καρδιά, μάλλον είναι στην καρδιά της Βόρειας Ασίας, συνορεύει με τη Ρωσία και τη Σιβηρία και μια χώρα πάρα πολύ πλούσια και αποτελούσε και μάλιστα το κοσμοδρόμιο της Σοβιετικής Ενώσης, ήταν εκεί, στο Καζακστάν. Έχουμε και Έλληνα κοσμοναύτη εκεί πέρα, φοντιακής καταγωγής με υπηκότητα Καζάκου. Λοιπόν, χάνει και το αίρισμα που έχει η Ρωσία στις χώρες τις οποίες είναι της άμεσης επιρροής της και τη χάνει από μια χώρα με την οποία καλές σχέσεις, όπως είναι η Κίνα. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γενικότερη, θα έλεγα, ανακατανομή δυνάμεων, σφαιρών επιρροής, στρατιωτικών ενισχύσεων και συμμαχιών, στην οποία η Ελλάδα ευτυχώς είναι παρούσα. Με το δεδομένο αυτό θέλω να είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αφενός με χαμηλούς τόνους, αφετέρου με την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νούλα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια.
1: Ο διεθνολόγος, λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Νούλας, και κρατάμε αυτά τα οποία μας είπε, πολύ σημαντικά. Πραγματικά, μέσα σε περίπου 20-25 λεπτά, προσπάθησε ο κύριος Νούλας να μας δώσει έτσι λίγο τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί μετά και από αυτές τις ειδήσεις που καταφθάνουν από την απέναντι χώρα, από την Τουρκία. Ειδήσεις που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου έχουν πάντοτε έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για τα νησιά μας, αλλά ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται να βλέπουμε όλες τις εξελίξεις με καθαρό μυαλό, να ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη, τι είναι δεδομένο, τι είναι εκτίμηση και τι είναι πολιτικό μήνυμα, και πιστεύω ότι ο κύριος Νούλας μας τα έδωσε πολύ αναλυτικά. Θα το βλέπουμε το θέμα, βάζουμε μια άνοτελεία στη δεδομένη χρονική στιγμή, μια άνοτελεία, φυσικά θα το ξανασυζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα ήδη από χθες για το συγκεκριμένο έτσι θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: από τη στροφή προς την Μονή Παναγίας Πηλιανής μέχρι και μετά το Γυμνάσιο Πυθαγορείου. Και έτσι ο Δήμος παρακαλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν από αυτό το τμήμα τα αυτοκίνητά τους και να μην παρκάρουν από το μεσημέρι της Παρασκευής, δηλαδή από αύριο 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να γίνουν αυτές οι εργασίες εκεί ασφαλτόστρωσης, και μιλάμε από τη στροφή προς την Μονή Παναγίας Σπηλιανής μέχρι και μετά το Γυμνάσιο στο Πυθαγόριο. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που έρχεται από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Η ώρα πλησιάζει 11 παρά 6 λεπτά. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα εδώ της εκπομπής μας. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα. Εσείς βέβαια μας καλείτε στο 8880 και 89678.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strong. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Σάμμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
11: 2000 FM.
12: Για γεμάτο καλάθι, Έλα Μπαζάρ. Βόλιος κιμάς 9,99. Μέλισσα 65 λεπτά. Πίτσα rock and roll 7,20. Βάτ 69 13,65. Ice Dream 1,99. Γεμιστά Παπαδοπούλου 95 λεπτά. Colgate 1,80. Ava 1,80. Πάμε μπαζάρ.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω εξασιαστεί.
20: Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέμα.

0: μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Samos Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
15: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
14: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
16: 2000 FM.
17: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους και σε εσάς, βέβαια, που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε στην Σοφία, την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν σήμερα. Και να δώσουμε για ακόμη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. 8880-89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον βουλευτή Νομουσάμου, καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα.
19: Καλημέρα, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές μας.
18: Θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα έτσι που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τις μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη στο νησί μας. Τι γίνεται, γιατί συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, και σε αυτό το οποίο σταθήκαμε είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση. Ζητήθηκε ενημέρωση, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Δεν ξέρω κι εσείς ποια είναι η ενημέρωση που μπορούμε να έχουμε σήμερα από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα.
19: Ναι, η συζήτηση που είχαμε, την ευρεία συζήτηση που ήταν παρέντα μόνο δήμαρχος, ήταν
18: ναι,
19: και οι δήμαρχοι, ξέρετε, η αντιπολίτευση και...
18: Και εσείς βέβαια,
19: το θέμα, ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι, και ο αντιπεριφερειάρχης, το θέμα είναι ότι τέτοιο πράγματι θέμα να γίνεται προηγουμένως ενημέρωση, αλλά αυτό είναι το τυπικό. Το θέμα είναι ότι είναι πιο ουσιαστικό και πιο θεμελιώδες. Η άποψή μας είναι που τη διατυπώσαμε και εκεί. Γιατί ξαναλέμε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η λύση είναι να γίνει, αφού υπάρχει τέτοια πίεση δομές στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από ό,τι είδα σήμερα κάποιον ο οποίος είναι στο Υπουργείο, λέει ότι προχωράνε, από οι άλλοι ακούω ότι υπάρχουν αντιδράσεις, δεν ξέρω. Δεν μπορείς όμως να είναι η Λέσβος, να είναι αποθήκη πασιτώσει μεταναστών. Και δεν είναι δηλαδή το αιτιολογικό ότι έρχονται για να καταγραφούν, δεν ευσταθεί. Επομένως λύση είναι εκεί που μπαίνουν οι μετανάστες, οι πελαθρομετανάστες, να καταγράφονται και μετά να προωθούνται στην ενδοχώρα. Αυτή είναι η άποψή μας και το επαναλαμβάνω αυτό.
18: Αυτό το οποίο βέβαια λέει και ο κόσμος, αφού γραζόμαστε σίγουρα και εσείς φυσικά αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, είναι η τήρηση των δεσμεύσεων, ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις γενικότερα από το αρμόδιο Υπουργείο.
19: Άκουστε, οι δεσμεύσεις πράγματι όσον αφορά την αποσυφόρηση έρχονται 200,
18: και φεύγουν 200, ναι. Αυτό έχετε δίκιο,
19: υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα είναι να μην αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, αν αυξηθούν οι ροές προς την Κρήτη ή από το Ανατολικό Αιγαίο, δεν ξέρω, από την απέναντι παράλια, τι θα γίνει. Εμείς έχουμε ένα βασιστό σημειονέκτημα ότι έχει φτιαχτεί μια δομή, πώς φτιάχτηκε αυτά, η ιστορία θα το κρίνει και ποιοι ευθύνονται, με 5.000 θέσεις, 5.500. Αυτό πάντα είναι ένα πρόβλημα. Και αυτή η δομή όσο έχει θέσεις, θα είναι και τόπος ενδεχομένως φιλοξενίας.
18: Αυτό το οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα, με τον κύριο Λογοθέτη, είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να προβλέψετε κι εσείς ενδεχομένως, πού θα βγαίνουν οι μετανάστες. Ας πούμε, τώρα στην προκειμένη περίπτωση βγαίνουν στην Κρήτη. Μπορεί να δημιουργηθεί εκεί ένα κέντρο υποδοχής όπως έχει δημιουργηθεί στη Σάμο. Δημιουργείται εκεί το κέντρο υποδοχής. Μετά από κάποια χρόνια μπορεί να βγαίνουν κάπου αλλού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και εκεί κάπου αλλού, ας πούμε, ένα κέντρο όπως είναι τη ΣΑΜΟ. Δηλαδή, ακούστε, θα γεμίσουμε κέντρα. Αυτό λέει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε.
19: Ακούστε τι λέει ο κόσμος. Επαστώσει η ΣΑΜΟΣ δέχθηκε να γίνει μια δομή δυσανάλογη μεγάλη με τις δυνατότητες της ΣΑΜΟΣ.
18: Σίγουρα.
19: Από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένω εγώ να γίνει κάτι ανάλογο και στην Κρήτη. Ανάλογο του μεγέθους του νησιού και του προβλήματος.
18: Για να μπορέσει να διαχειρίζεται και η Κρήτη τους αριθμούς που καταφθάνουν εκεί και όχι να μεταφέρονται στο δικό μας νησί υπό το φόβο επιβάρυνσης κλπ.
19: Αυτό λέω. Ότι πρέπει να υπάρξει μια ισοκατανομή και μια δίκαιη έτσι, επιβάρυνση του πληθυσμού, του ακριτικού πληθυσμού με το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Που δεν ευθύνεται βέβαια η Ελλάδα για το πρόβλημα, αλλά επασφαλώς είναι ένα πρόβλημα.
18: Κύριε Βουλευτά, θέλω να πάμε λίγο στα θέματα της ακτοπλοείας, διότι άλλαξαν τα δρομολόγια. Βλέπουμε πάλι 3 δρομολόγια την εβδομάδα προς τον Πειραιά, από και προς Πειραιά. Είναι αρκετά για ένα νησί όπως η Σάμος και θα μπορέσει να γίνει κάτι, γιατί υπάρχουν και παράπονα από πολλούς οι οποίοι είναι και ασθενείς, πρέπει να μετακινούνται. Όταν χειμωνιάσει κιόλας, σίγουρα θα υπάρχουν και απαγορευτικά, οπότε πηγαίνουμε προς τα πίσω. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον, βλέπουμε ότι τα 3 δρομολόγια παραμένουν.
19: Ξέρετε, το θέμα είναι ότι είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δρούν με κριτήριο, δυστυχώς όχι την εξυπηρέτηση τόσο του κόσμου, είναι σε δεύτερη μοίρα, όσο το οικονομικό το κριτήριο της επιχειρηματικότητας. Θέλω να πω ότι με τα δεδομένα που έχουν εταιρείες, που δεν μπορεί να παρέμβει το Υπουργείο εκτός από τις άγονες γραμμές που τις χρηματοδοτεί, στις ελεύθερες γραμμές δεν μπορεί να παρέμβει. Ο κόσμος βέβαια δεν μπορεί να βασιστώσει, σου λέει εγώ θέλω να εξυπηρετηθώ. Ή τα ναύλα είναι ψηλά, ή τα δρομολόγια αν δεν είναι τακτικά όπως το καλοκαίρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα αυτό που δεν μπορεί το κράτος να το λύσει με την παρούσα δομή των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
18: Όσον αφορά τώρα το θέμα το οποίο συζητήσαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής μας, σχετικά με τη μετακίνηση της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών στην τουρκική πλευρά απέναντι από τη ΣΑΜΟ, θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη, κύριε Βουλευτά.
19: Περνάμε μια κρίση. Η κρίση καταρχήν με τους γείτονες είναι διαρκής. Χρησιμοποιούν την Ελλάδα και τις απειλές ενδεχομένως για να εξυπηρετήσουν και άλλες σκοπιμότητες στο διπλωματικό πεδίο, είτε με την προμήθεια των αεροσκαφών από τις ΗΠΑ, είτε γενικότερα με την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η Ελλάδα αποτελεί ένα τόπο που μπορεί να ασκήσουν μια πίεση, πιστεύουν. Αυτήν την άλλη πλευρά η κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός είναι εξοπλισμένος, βλέπετε με θυσίες, έχει και στο ναυτικό και στην αεροπορία, έχει μια σχετική ισορροπία, να μην πω υπεροπλία. Αναμένομαι τις εξελίξεις. Το να έρθει στρατός απέναντι από δυνάμεις επιθετικές, γιατί η ταξιαρχία που λέτε είναι από πεζοναύτες και από καταδρομής. Δεν είναι αμυντικής δομής. Σημαίνει ότι είναι μια επαπειλούμενη βασιστώση κατάσταση που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και τη λαμβάνει η κυβέρνηση και με τις συμμαχίες που κάνει με το Ισραήλ, πάντα με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Κλείνοντας, κύριε Βουλευτά, θέλω λίγο έτσι την ιατρική σας ιδιότητα, όπως λέμε, λόγω του ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και με το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, βγαίνουν πολλά στη φορά σε σχέση με ιδιωτικά ιατρία, με κάποιες εξετάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να γίνονται μέσα σε αυτά τα ιατρία. Γενικότερα υπήρχε, πιστεύετε, μια κατάσταση η οποία δεν ελεγχόταν και από εδώ και έπειτα, μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, στην προηγουμένη περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, ελέγχεται? Και τι πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν απλοί πολίτες, ας πούμε, που μπορεί να ασθενήσουμε κάποια στιγμή?
19: Σίγουρα το θέμα της υγείας είναι το πρώτο και το οποίο απασχολεί τον κόσμο, και σωστά ότι υπάρχει μια διάχυση των διαφόρων δραστηριοτήτων είναι γεγονός, και σε κεντρικό επίπεδο και στην περιφέρεια για εμπροκειμένους της ΣΑΜΟ. Αυτήν την άλλη πλευρά έχουμε τους γιατρούς, οι οποίοι υποτίθεται ότι λειτουργούν σε ένα πλαίσιο βάσει του όρκου που έχουν δώσει και της υπευθυνότητας έναντι της κοινωνίας. Τώρα, αν κάποιος γιατρός κάνει παράνομες πράξεις ή ανεύθυνες πράξεις ή επικίνδυνες πράξεις, υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας, αλλά δεν αρκεί αυτό. Αυτήν την άλλη πλευρά έχουμε τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να ακούνε την ορθόδοξη αρχή. Το να ζητάει κάποιος παραιατρικές παρεμβάσεις, είτε λέγονται πλασματοκαθάρσεις, είτε λέγονται διάφορες εμβάσεις σε κοσμητικό επίπεδο, δηλαδή πότοξ κτλ., πρέπει να προσφεύγεις σε αυτούς οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι να το κάνουν. Δηλαδή η πολιτεία ελέγχει, αλλά μέχρι νοσορίου. Δηλαδή αν στο ιατρείο μου αύριο αρχίζουν κάνω δραστηριότητες οι οποίες ξεφεύγουν από την δεοντολογία και από την ειδικότητά μου, πώς θα το, αν δεν το καταγγείλει κάποιος, πώς θα το καταλάβει ο ελεκτικός μηχανισμός. Επομένως και οι πολίτες έχουν ευθύνη να μην πείθονται από τις διαφημίσεις και να προστρέχουν σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοια ιατρία.
18: Και να είμαστε κι εμείς περισσότερο υποψιασμένοι, όπως λέμε. Ναι. Να μην εμπιστευόμαστε.
19: Υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή, ξέρετε, παρατηρείτε τώρα το λυπηρό φαινόμενο να λειτουργεί 10 χρόνια αυτό το ιατρείο όπως λειτουργούσε και τώρα να βγαίνουν όλες οι καταγγελίες. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη.
18: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
19: Και εγώ.
18: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή νομού ΣΑΜΟ, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, με αφορμή βέβαια και την μετακίνηση των μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό το οποίο φοβάται, εντάξει, εντός εισαγωγικών η λέξη φοβάται όλος ο κόσμος, είναι να μην μετακινούνται και επιβαρύνεται εδώ η δική μας δομή. Βέβαια, από ό,τι μας είπε και ο κύριος βουλευτής, δηλαδή γίνεται η μεταφορά μεταναστών από την Κρήτη, ωστόσο την ίδια μέρα φεύγει παρόμοιος αριθμός, αν όχι και μεγαλύτερος. Ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί, από ό,τι λένε, ένα κέντρο υποδοχής στην Κρήτη, εκεί που υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι ώστε να μην γίνονται μετακινήσεις και να μην επιβαρύνεται το κέντρο εδώ της Σάμου, της Μυτιλίνης κλπ. Από την άλλη, βέβαια, αυτό το οποίο συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα βγαίνουν μετανάστες, να το πούμε πολύ απλά, στην Κρήτη. Γίνεται και ένα κέντρο. Μετέπειτα μπορεί να βγαίνουν σε κάποιο άλλο μέρος. Θα γεμίσουμε κέντρα? Δεν ξέρουμε τώρα τι να πούμε σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, να γίνεται αποσυμφόρηση μάλλον και του δικού μας κέντρου εδώ και να μην υπάρχει μεγάλος όγκος και φόρτος δουλειάς, αν μη τι άλλο, και μεγάλος όγκος στην συγκεκριμένη δομή ατόμων από διάφορες άλλες έτσι περιοχές. Και να υπάρχει και ενημέρωση. Το τυπικό βέβαια, αλλά ναι, αν μη τι άλλο και το τυπικό πρέπει να υπάρχει. Να γίνεται μια ενημέρωση. Δεν υπήρχε ενημέρωση, τουλάχιστον αυτό το οποίο ζήτησαν και οι φορείς που βρέθηκαν εκεί στη συνάντηση με τον Υπουργό. Μετέπειτα από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες που μετά την συνάντηση που τον φιλοξενήσαμε εδώ και με την μεταφορά των υπόλοιπων μεταναστών από την Κρήτη προς το νησί μας, δεν υπήρχε ενημέρωση. Τώρα δεν ξέρω αν από εδώ και έπειτα υπάρχει ενημέρωση και στεκόμαστε, έτσι δεν είναι μόνο η ενημέρωση που πρέπει να υπάρχει, στεκόμαστε στο τυπικό κομμάτι. Ναι, αλλά okay, να σταθούμε και στο τυπικό. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Να πάμε λίγο και στη Δυτική Σάμο. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Δυτική Σάμου, με τον κύριο Μαρνέζο. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Σάμου και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που αφορά την Ανατολική Σάμου. Έχουμε βέβαια και την Δυτική Σάμου. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Μαρνέζο, αν καταφέρουμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Έχουμε κλείσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί του για να μας πει τι γίνεται όσον αφορά το πρόγραμμα και της Δυτικής Σάμου. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο και για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε εξελίξεις. Λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί έφυγε από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλού η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ λίγη ώρα αργότερα ξεκίνησε η μεταγωγή του 58χρονου γιατρού από τη Γαδά. Το δρόμο λοιπόν για τις φυλακές Κορυδαλού πήρε λίγο μετά τις 6.30, όπως είπαμε, η κυρία Ιωάννα Γάκα. Από την πλευρά του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που ξεκίνησε από την Τετάρτη απεργία πείνας και δίψας, όπως είχε αναφέρει στον ανακριτή, θα κρατηθεί στην έκτη πτέρυγα των ανδρικών φυλακών Κορυδαλού. Εκεί βρίσκονται τα λεγόμενα VIP κελιά των φυλακών, όπου κρατούνται κατηγορούμενοι για οικονομικά εγκλήματα. Και από ότι τώρα έχει ανοίξει, όπως λέμε, ο ασκός του αιώλου με τα ιατρία κλπ., μας είπε και ο κύριος Στεφανάδης, με την ιδιότητα βέβαια του γιατρού, ότι καλό θα είναι να μην εμπιστευόμαστε τον οποιονδήποτε μας προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ναι, καλώς να γίνονται έλεγχοι και αυτά, αλλά και εμείς από τη δική μας την πλευρά, καλό θα είναι να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Αντιδήμαρχο Δυτικής Σάμου, τον κύριο Μαρνέζο, να δούμε τι δράσεις πραγματοποιούνται και από την πλευρά της Δυτικής Σάμου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρνέζο.
20: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Τι κάνετε?
18: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Βλέπουμε και τώρα πλούσιες δράσεις έτσι όσον αφορά και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην Δυτική Σάμο. Πείτε μας έτσι λίγο, έχει ξεκινήσει από χθες και σε εσάς η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, οι δράσεις?
20: Έχει ξεκινήσει από χθες, ναι. Έχει βγει και μια ανακοίνωση από το Δήμο ότι άλλαξε η ημερομηνία με τη βόλτα με τα ποδήλατα που ήταν ξεκινήσει χθες. Το θέμα είναι συνδυάζουμε τα κινούμε. Mm-hmm. Η χθεσινή δράση έχει αλλάξει ημερομηνία για το Σάββατο.
18: Ωραία.
20: Παρ' όλα αυτά οι δράσεις είναι αρκετά αρκετές και έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Η πρώτη δράση οπότε θα είναι αύριο την Παρασκευή. Στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει, που θα είναι ένα κυνήγι θησαυρού στην πόλη του Καρλοβάσου εδώ στην πλατεία που θα γίνει. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε συνεργασία με το Escape Room εδώ στη πόλη του Καρλοβάσου. Μετά υπάρχει και την ίδια μέρα δράση όσον αφορά τη μεζογραφική χειροτεχνία κτλ. Όπου συνδιοργανώνεται μαζί με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Σάμου. Και την Κυριακή υπάρχει από το λιμάνι Καρλοβάσου θα ξεκινήσει δράση από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών που θα γίνει μια περιπατητική βόλτα που θα ξεκινήσει από το λιμάνι, mm-hmm. θα πάει στο Παλαιό Καρλόβαση με κατεύθυνση προς το ποτάμι και επιστρέφει πάλι στο λιμάνι Καρλοβάσου.
18: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν και βλέπουμε πλούσιο το πρόγραμμα.
20: Είναι και άλλες δράσεις, αλλά ναι, έχει βγει το ανάλογο πρόγραμμα και στη σελίδα του Δήμου Δυτικής Σάμου. Θα κοινοποιηθούν και οι ανάλογες αφίσες της κάθε δράσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί όλες αυτές τις δράσεις που θα γίνουν.
18: Είναι εύκολο σήμερα, επειδή μιλάμε για κινητικότητα, είναι εύκολο σήμερα για έναν πεζό, έναν ηλικιωμένο ή κάποιους ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει, με κινητικές δυσκολίες να κινηθούν στην πόλη? Δηλαδή, έχετε εντοπίσει κι εσείς από την πλευρά σας κάποια σημεία που ενδεχομένως να χρειάζονται παρεμβάσεις?
20: Πραγματικά όντως υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στη πόλη, όπως και σε αρκετά άλλα μέρη που είναι μικρά, δηλαδή και άλλα νησιά που και εγώ μετακινούμαι και βλέπω. Αλλά όσον αφορά και εδώ στην πόλη του Καρλοβάσου, όπως και στο Μαραθώκουμπο, υπάρχουν όντως αρκετά προβλήματα και το σημαντικότερο από αυτά είναι τα πεζοδρόμια. Και σε αρκετά πεζοδρόμια δεν υπήρχαν ούτε και διαφάσεις και για τους αμαία, όπως και με κόσμο που έχει καροτσάκια κτλ. Εμείς έχουμε προσπαθήσει, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες σε κάποια πεζοδρόμια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα και είναι και όσον αφορά το κομμάτι το πολεοδομικό και όλα αυτά που δυστυχώς δεν μένει χώρος ώστε να γίνουν πεζοδρόμια.
18: Μάλιστα. Όσον αφορά τις δράσεις, εντάξει, τελειώνει η εβδομάδα κινητικότητας, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αλλά από εκεί και έπειτα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μήπως θα έπρεπε να προγραμματιστούν και κάποιες δράσεις με την κίνηση γενικότερα, με την κινητικότητα, όπως λέμε, με αφορμή και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ούτως ώστε έτσι να είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε μια ενημέρωση, θα λέγαμε, και για αλλαγή νοοτροπίας, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι γενικότερα των μετακινήσεων, της κίνησης κλπ, δεν έχουμε και πολύ ανεπτυγμένη νοοτροπία να μην παρκάρουμε, ας πούμε, σε διαβάσεις πεζών κλπ. Μήπως θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό πιο συνολικά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, λέω εγώ, παράδειγμα.
20: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και πραγματικά είναι to the point, μπορώ να πω, γιατί δυστυχώς έχουμε μια κακή νοοτροπία στο μυαλό μας, γιατί βλέπουμε ότι θέλουμε όλοι να παρκάρουμε ακριβώς έξω από το μαγαζί που θα πάρουμε καφέ,
18: θέλουμε την ευκολία μας, ναι.
20: Και είναι δύσκολο. Εγώ είχα ξεκινήσει και είχα κάνει στην αρχή, όταν αναλάβαμε σαν νέα δημοτική αρχή, δράση παράδειγμα με ποδήλατα να κινηθούμε εντός του Καρλοβάσου, στο λιμάνι πάλι κτλ. Αλλά όταν έγινε την πρώτη φορά όντως είχε αρκετό κόσμο, μετά δυστυχώς δεν είχε τον κόσμο που αναλογίζει στη δράση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος ο κόσμος, αν δεν συμμετέχει και να ακολουθήσει κάποιες δράσεις που γίνονται, δεν χρειάζεται και ο Δήμος δηλαδή να κάνει κάποια δράση.
18: Σωστά, σωστά.
20: Μπορεί να μαζευτούν με κάποια παρέα, όπως υπήρχαν και παλιά κάποιοι άλλοι σύλλογοι, να το ακολουθήσουν όλο αυτό. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει τόσο πολύ. Μάλιστα. Θα σου πει από τη μία ότι ξέρεις ότι δεν παρέχει τις υποδομές. Αλλά okay, και να ξεκινήσουν να υπάρχουν κάποιες υποδομές. Εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτό να γίνεται. Δηλαδή δεν θα ακολουθήσει τόσο πολύ ο κόσμος και θα είναι λίγοι όλοι αυτοί που θα κάνουν κάτι τέτοιο.
18: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαρνέζο, τελειώνει σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη για τα καλά, μέσα Σεπτεμβρίου κλπ. Θα ήθελα έτσι λίγο μία εικόνα να μας δώσετε πώς κινήθηκε ο τουρισμός και από τη δική σας πλευρά, από εκεί, από την πλευρά της Δυτικής Άμμου.
20: Πραγματικά φέτος νομίζω είναι μία από τις καλύτερες σεζόν που έχει ακολουθήσει και έχει έρθει ο κόσμος στο νησί μας. Πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις και από τους δύο δήμους όσον αφορά τη διαφήμιση του νησιού και στις εκθέσεις που πηγαίνουμε οργανωμένα και οι δύο δήμοι. Νομίζω πως φέτος ήταν η καλύτερη σεζόν της τελευταίας δεκαετίας, μπορώ να πω. Είχε πάρα πολύ κόσμο το νησί μας. Παρ' όλα αυτά, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και τι μένει στο νησί μας. Mm-hmm. Μπορεί να έχει κόσμο, μπορεί να ενοικιάζονται αυτοκίνητα, τα ξενοδοχεία να είναι γεμάτα και λόγω ότι έχουμε και λίγες κλίνες, έχουμε ανάγκη δηλαδή.
18: Το σημαντικό κλίνες. Πρόβλημα είναι αυτό, ναι. Μεγάλο πρόβλημα
20: πολύ
18: γι' αυτό.
20: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι τα καταστήματα, παράδειγμα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν έχουν την κίνηση που τους αναλογεί. Mm-hmm. Και η κίνηση που πηγαίνει στα περισσότερα από αυτά τα μαγαζιά, βλέπουμε ότι είναι πάλι από Έλληνες. Δηλαδή, και εγώ εδώ στο λιμάνι Καρλοβάσου είδα ότι okay, ξεκίνησε αρκετά καλά από το Μάιο, αλλά έβλεπα και τους Έλληνες ή και από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και ντόπιους που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους, ότι αυτοί συνουσία γεμίζανε τα μαγαζιά.
18: Όσον αφορά το κολυμβητήριο, εντάξει, πάμε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι με το κολυμβητήριο.
20: Εντάξει, πραγματικά νομίζω ήταν κάτι αρκετά σημαντικό αυτό. Μπράβο, που έγινε στον αυτό το κόμμα του κολυμβητήριου μετά από 18 χρόνια περίπου να ανοίξει. Ήταν μια υπόσχεση που είχε δώσει ο δήμαρχός μας και τη στηρίξαμε όλοι μαζί και πραγματικά είναι κάτι που μας χαροποιεί όλους αυτό. Εγώ σκεφτείτε τώρα τον Αύγουστο που είχε γίνει σε συνεργασία με τον αυτοαθλητικό Μήλο Καρλοβάσου το summer camp που είχε οργανωθεί, να βλέπετε τώρα 45-50 παιδάκια να είναι στην πισίνα και να κολυμπάνε. Ήταν πραγματικά, λες ότι αυτό το πράγμα αξίζει να λειτουργεί. Βέβαια από τον υπόλοιπο κόσμο δεν είχε τη συμμετοχή που πιστεύουμε ότι θα είχε. Και είναι αρκετοί αυτοί που λένε πότε θα ανοίξει, πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία κτλ. Αλλά δυστυχώς αυτούς δεν τους βλέπουμε να έχουν.
18: Γιατί όμως πιστεύετε, γιατί τι συμβαίνει και δεν. Ενώ υπήρχε δηλαδή το ενδιαφέρον πριν ανοίξει, τώρα που άνοιξε δεν υπάρχει λέτε το ενδιαφέρον. Τι πιστεύετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
20: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς έτσι είναι η νοοτροπία μας. Πιανόμαστε όλοι από κάτι και δυστυχώς όταν ξεκινήσει να λειτουργεί κάτι ή γίνει κάτι, τελικά δεν το ακολουθεί ο κόσμος. Έτσι είμαστε.
18: Αν γίνει μόδα θα το ακολουθήσουμε όλοι. Αν γίνει μόδα το κολυμβητήριο, πιστεύω θα τα ακολουθήσουμε όλοι.
20: Παρ' όλα αυτά υπάρχει αρκετή προσέλευση και απλά το σημαντικό κομμάτι που υπάρχει για τον νέο κόσμο και για τα παιδιά που αθλούνται είναι ότι καταλαβαίνετε ότι όλο το χρόνο αθλούνται στις ακαδημίες που μπορεί να έχει στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Και όλα αυτά τελειώνουν τέλη Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κολυμβητήριο, άμα ανοίξει από τον Μάιο, αρκετά παιδιά που ασχολούνται σε άλλα αθλήματα δεν μπορούν να το σταματήσουν ξαφνικά και να πάνε στο κολυμβητήριο. Οπότε είναι και αυτό ένα πρόβλημα για τους συλλόγους ή ειδικά για τον αυτοαθλητικό Μήλο Καρλοβάσου που θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί η συνουσία δεν βρίσκει τα άτομα που θα ήθελα ώστε να είναι και βιώσουμε, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα κόστος σε όλο αυτό.
18: Βέβαια, συντηρήσεις και έπειτα. Πιστεύω θα πάμε όλα καλά, εντάξει, σταθερά και αργά βήματα, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε, θα το συνηθίσει και ο κόσμος και πιστεύω να υπάρχουν συμμετοχές.
20: Και σημαντικό είναι το κομμάτι ότι φέτος θα ξεκινήσει και η λειτουργία με τα σχολεία, έτσι.
18: Ναι. Το είχαμε συζητήσει.
20: Το είχαμε ζητήσει και εμείς από την αρχή της έναρξης του κολυμβητήριου, που φέτος θα πάρει σάκρα και ωστά.
18: Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρνέζο. Να είστε καλά.
20: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας.
18: Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο Καρλοβάσου, Δυτική Σάμμο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρνέζο, σε σχέση βέβαια και με την εβδομάδα κινητικότητας, με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε λίγο διαφορετικά τις πόλεις μας. Και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας δεν θα είναι μόνο στην πόλη της Σάμμου και στο Καρλοβάσι. Θα είναι και στο Μιντιλινιούς και στη χώρα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, με δράσεις τώρα το Σάββατο στο Άνω Βαθύ, αν δεν κάνω λάθος, με την συμμετοχή του Καπετάν Λαχανά και του Πεζοπορικού Συλλόγου. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε πολλές δράσεις σε πολλές περιοχές και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμμο. Και όχι μόνο μέσα από το αυτοκίνητο και την καθημερινή βιασύνη να βλέπουμε τις πόλεις μας και τα χωριά μας, αλλά και μέσα από το ερώτημα πώς θέλουμε να είναι οι δρόμοι, πώς θέλουμε να είναι οι δημόσιοι χώροι για παιδιά, ηλικιωμένους, ανθρώπους έτσι με κινητικές δυσκολίες μετακίνησης και τελικά πώς θέλουμε να είναι οι πόλεις μας για όλους μας, για εμάς που τις χρησιμοποιούμε και που ζούμε καθημερινά εδώ. Και το στίχημα που πιστεύω κατά την άποψή μου, το συζητήσαμε και με τον κύριο Μαρνέζο, δεν είναι ότι εντάξει τελειώνει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, από εκεί και μετά τι γίνεται, δηλαδή κάνουμε κάποιες δράσεις μέσα σε αυτή τη εβδομάδα και μετά τελώς. Θα πρέπει αυτό να συνεχιστεί για να αλλάξει και η νοοτροπία μας και να μπούμε σιγά σιγά σε μια άλλη νοοτροπία, το πώς πρέπει να μετακινούμαστε γενικά και να έχουμε συμπεριφορά γενικότερα στις πόλεις μας. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα, διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στην Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Που βγάζω
9: προτινόμενα συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
21: Αγοράζοντας την

0: θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 9 το βράδυ στον 2000, στους 99,8.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: Λοιπόν, επιστροφή από τα ρυθμιστικά μας μηνύματα για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Σήμερα τα είπαμε μαζί εδώ μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας και πραγματικά λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος στα καύσιμα, με το πετρέλαιο. Πολλές έτσι απορίες. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, με την κυρία Μαρία Ζάγκα. Εντάξει, δεν θέλουμε να τρομάζει και γενικά ο κόσμος, ούτε να τρομάζουμε εμείς. Απλά από αυτά τα οποία βλέπουμε. Και ναι, λέμε ότι ίσως να είναι ένας δύσκολος χειμώνας από άποψη τιμών καυσίμων πετρελαίου, μάλλον, να το πάμε πιο συγκεκριμένα. Διότι αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης για ανοίξει στο 1,10 και φέτος συζητάμε ότι ενδεχομένως να ανοίξει στο 1,90, μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά. Και έτσι λίγο ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος. Μας τα είπε και η κυρία Ζάγκα. Μιλήσαμε χθες και με τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Μας είπε και εκείνος ότι το μόνο σίγουρο λένε ότι φέτος θα δουλέψει πάρα πολύ κλιματιστικό. Εντάξει, να δουλέψει και κλιματιστικό, αλλά αν τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, ας πούμε, από το πετρέλαιο θέρμανσης θα δώσουμε στο ρεύμα, όταν οι περισσότεροι, ας πούμε, δεν έχουν και τα κλιματιστικά, τα inverter, μία ή άλλη είναι. Ελπίζουμε να κάνει ήπιο χειμώνα. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πανικοβαλόμαστε από τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εξάλλου, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις και πόσο μάλλον οι άνθρωποι που είναι πάνω στον κλάδο, που είναι πάνω οι βενζινοπόλες, δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις σε καμία περίπτωση. Τώρα, πόσο μάλλον εμείς που δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε πάντως την κατάσταση μέρα σε μέρα και μπορούμε να σας πούμε και από ώρα σε ώρα πώς διαμορφώνεται. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε σήμερα είναι, με βάση τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι κινήθηκαν διορθωτικά νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αλλά τείνουν να κερδίσουν εδαφώς, καθώς παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις για την αποκατάσταση του αγωγού στην Σαουδική Αραβία, οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν, ενώ οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων. Η τιμή λοιπόν του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε στα $105 και ήδη επανέρχεται στα $106 το βαρέλι. Στη συνεδρίαση σήμερα, της Πέμπτης, περιορίζοντας τις απώλειες που έγραψε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις μετά τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού εντός των ημερών και να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία εντός 6 εβδομάδων. Ας σημειωθεί λοιπόν ότι ο κρίσιμης σημασίας αγωγός, ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάπτοντας τα στενά του Ορμούζ, υπέστη ζημιές από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Όλα λοιπόν αυτά αλλάζουν τα δεδομένα στις τιμές γενικότερα των καυσίμων και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να κάνουν και προβλέψεις οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κλάδο. Η Σαουδική Αραβία, στο μεταξύ, έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, με την συνδρομή του Αμερικανικού στρατού. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξετάσει η κυβέρνηση το συγκεκριμένο, έτσι, τη συγκεκριμένη κατάσταση, μήπως

0: Παρθούν και κάποια άλλα μέτρα. Να δούμε τι θα γίνει και με την επιδότηση. Εμείς αυτό βέβαια το οποίο βλέπουμε και που καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, το να συζητάμε για τιμές Brent κλπ. Μόνο τα διαβάζουμε. Δεν είναι και πολύ κατανοητά. Εμείς αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και ζούμε καθημερινά είναι αυτά τα οποία πληρώνουμε στα καύσιμα στο αυτοκίνητο, για το αυτοκίνητό μας, για το μηχανάκι μας, για το πετρέλαιο στην προκειμένη περίπτωση που έχουν κάποια οχήματα και στην τελική για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινάει η διάθεσή του τον επόμενο μήνα. Και το τι τελικά πληρώνουμε στην αντλία και τι βγαίνει από την τσέπη μας. Αυτό. Θα το βλέπουμε το θέμα, ίσως έχουμε μια επικοινωνία και πάλι. Μιλάμε συνέχεια με την κυρία Ζαγκά. Είναι πάρα πολλές εξελίξεις, καθημερινές εξελίξεις στο κομμάτι των καυσίμων. Και αν μην τι άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οτιδήποτε εξελίξεις υπάρχουν εκεί στα στενά του Ορμούς, Μέση Ανατολή κλπ. Αυτό μας επηρεάζει άμεσα και εμάς. Στην τσέπη μας, σίγουρα. Έχουμε λίγο, να πούμε λίγο για τα ενίκια, διότι έχουμε μία παράταση σε αυτή την υποχρέωση πληρωμής μέσω τραπεζικού συστήματος. Και όσοι δεν το έχετε ακούσει, σταματάει πλέον η πληρωμή του ενοικίου να γίνεται χέρι με χέρι. Πρέπει τα ενίκια να κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη. Γιατί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και προς τον ιδιοκτήτη, αλλά να υπάρξουν προβλήματα και προς τον ενοικιαστή, να μην μπορεί να λάβει για κάποια επιδόματα στην προκειμένη περίπτωση ενδεχομένως. Έχουμε λοιπόν μια νέα παράταση που οδεύει αυτή η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, καθώς η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του μετρό ιδιοκτησίας και της διαχείρισης ακινήτων έτσι προϋποθέτει και κάποιες αλλαγές όλο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ΜΙΔΑ, στο οποίο δημιουργείται αυτός ο ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο και θα κουμπώσουν τα στοιχεία των μισθώσεων, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και την τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέα παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του μέτρου. Η εφαρμογή του μέτρου είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η του Οκτώβρη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η έναρξή του αναμένεται να μεταφερθεί εκ νέου. Το πιθανότερο σενάριο προβλέπει ότι η παράταση θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το Δεκέμβριο, χωρίς πάντως να έχει έτσι κλειδώσει ακόμη η νέα ημερομηνία ενεργοποίησης της υποχρέωσης. Όπως σημειώνει η Πομιδά, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής των ενοικίων και γενικά να γίνονται και οποιοδήποτε άλλοι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Η Ομοσπονδία λοιπόν ζητά νομοθετική παράταση της υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής των μισθωμάτων για τουλάχιστον 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της νέας εφαρμογής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο ΜΙΔΑ. Να δούμε λίγο γιατί αλλάζει. Αλλάζει η διαδικασία, μάλλον προϋποθέτει την ηλεκτρονική καταγραφή κάθε καταβολής ενοικίου, ώστε τα ποσά που πληρώνονται να μπορούν να διασταυρώνονται με όσα αναγράφονται στα δηλωμένα μισθωτήρια. Να γίνεται δηλαδή μια ταυτοποίηση, μια διασταύρωση στοιχείων. Με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου, ο τρόπος εξόφλησης των μισθωμάτων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά, καθώς οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται, όπως λέμε, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, κάθε πληρωμή θα αφήνει ένα σαφές ηλεκτρονικό αποτύπωμα, διευκολύνοντας τον έλεγχο και την αντιστοίχηση των καταβαλλόμενων ποσών με τα στοιχεία της εκάστοτε μίσθωσης. Στην πράξη, το ποσό που θα μεταφέρεται τραπεζικά θα πρέπει να συμφωνεί με το ενίκιο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Εντάξει, πιστεύω ότι αυτό είναι και το λογικό. Δεν νομίζω άλλα να δηλώνεις και άλλα να σου κατατίθεται στην τράπεζα. Εκεί θα υπάρξει ταυτοποίηση και βαρβάτη ταυτοποίηση, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Εάν λοιπόν, για παράδειγμα, έχει δηλωθεί συγκεκριμένο μηνιαίο μίσθωμα και η αντίστοιχη τραπεζική συναλλαγή, θα πρέπει να αφορά το ίδιο ποσό και τη συγκεκριμένη μίσθωση. Όσοι το κάνετε ήδη, καλώς το κάνετε. Όσοι δεν το κάνατε, θα πρέπει από εδώ και πέρα να το κάνετε και να αντιστοιχούν τα στοιχεία που έχετε βάλει στο μισθωτήριο, τα στοιχεία εννοούμε του μισθωτηρίου, του μισθώματος μάλλον, το ενίκιο, η πληρωμή. Δηλαδή 300 ευρώ νοικιάζετε το σπίτι σας και το έχετε δηλώσει στο μισθωτήριο. 300 ευρώ που σας καταβάλλονται. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Και νομίζω είναι λογικό αυτό. Μάλιστα, θα το δούμε και αυτό το θέμα, θα το συζητήσουμε και αύριο, να δούμε τι αλλάζει. Θα συζητήσουμε αύριο και για συντάξεις. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι γίνεται με τις συντάξεις, αν θα δοθεί τελικά αυτό το επίδομα που λένε των 300 ευρώ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά αυτά τα οποία έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν αύριο στην εκπομπή μας με τους φοροτεχνικούς εδώ που συζητάμε μαζί. Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο για την εβδομάδα κινητικότητας. Σίγουρα, ναι, βεβαίως, μιλήσαμε και με τον κύριο Μαρνέζο, είπαμε σε σχέση με την Δυτική Σάμμο. Να πούμε όσον αφορά την Ανατολική Σάμμο ότι στο Άνω Βαθύ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί θα πραγματοποιείται αυτή η δράση «Περπατώ και γνωρίζω τον τόπο μου» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Θα γίνει λοιπόν ένας πολύ όμορφος περίπατος με συνάντηση εκεί στον Πλάτανο, στα Ταβέρνα Κοτόπουλα, σε εκείνη την περιοχή, και στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία από το ρέμα της Τίνιας προς το θέατρο του Αγιανάκη και ξενάγηση στο Άνω Βαθύ. Τη διοργάνωση έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαθέως, ο Καπετάν Λαχάνας, και ο Ελληνικός Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Σάμμου. Σήμερα Πέμπτη, νομίζω αυτή την ώρα, έχουμε στο Παλαιοκάστρο, στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, από τότε μέχρι σήμερα πώς μετακινούμασταν, δηλαδή θα υπάρξει μία συνεννόηση, μία πολύ όμορφη κουβέντα μεταξύ των παιδιών και των μεγαλύτερων ανθρώπων που ζουν στο Παλαιοκάστρο για το πώς μετακινούμασταν τότε με το πώς μετακινούμαστε τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι γενικότερα στην νοοτροπία μας σε σχέση με τη μετακίνηση. Επίσης, η Τροχέα Σάμμου ενημερώνει τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Σάμμου και αυτή την ώρα θα υπάρξει ενημέρωση και στο Μουσικό Σχολείο. Και αύριο οι δράσεις θα μεταφερθούν στον Πύργο. Στις 11.30 το πρωί, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Πύργου, το κράνος μου φορώ με ασφάλεια κυκλοφορώ, στα πλαίσια λοιπόν αυτής της δράσης και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Και το απόγευμα, αύριο Παρασκευή, στις 6 ώρα θα υπάρχει δράση «Αμείνουμε καλύτερα όταν κινούμε ελεύθερα, με επιδείξεις πολεμικών τεχνών στην παραλιακή της πόλης. Στις 7.30 βοηθάω και σώζω ζωές και έχουμε και επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης». Μάλιστα, στις 8.30, γιατί ο χορός και το τραγούδι πράγματι δεν έχουν ηλικία, από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Σάμμου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δράσεις στα πλαίσια λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όχι μόνο στην Ανατολική Σάμμο, είπαμε και στη Δυτική Σάμμο και στα χωριά μας, Πύργο, Μυτιλινιούς, γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχουμε και την επίδειξη οπλικών συστημάτων, έκθεση οπλικών συστημάτων από την 79 ΔΤΕ. Μάλιστα λοιπόν, η 79 ΔΤΕ διοργανώνει έκθεση οπλικών συστημάτων και παρουσίαση ενδεικτικών δυνατοτήτων του στρατού Ξηρά στην πλατεία του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμμου και στον Δημοτικό Κήπο, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό από σήμερα Πέμπτη 17, σήμερα Πέμπτη 17 και αύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ λοιπόν, εκεί στο Δημοτικό Κήπο και στην πλατεία του Δημαρχείου. Αυτά λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα τα είπαμε μαζί και αύριο μαζί, εδώ 10 με 12, συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας, το λέμε συνέχεια. Δεν έχει περάσει, όπως λέμε, ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Προσέχουμε για να έχουμε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μείνετε συντονισμένοι και σε επανάληψη μας ακούτε στις 6 ώρα το απόγευμα με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Σας χαιρετούμε, να είστε καλά, για και χαρά σας.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
2: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο στούντιο, στρογγυλοκαθίσαμε, ετοιμαζόμαστε εδώ, σιγά σιγά. Ήρθε η ώρα όμως, έτσι.
1: Ήρθε η ώρα, ήρθε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε και κάτι επιβαλεί Κοσμάς και Δρομάδος εδώ καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη.
1: 17 Σεπτεμβρίου 17, παρακαλώ πολύ 17. Και φυσικά έχουμε αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία.
0: Δεν έχουμε
1: σήμερα.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Δεν έχουμε, γιορτάζουν αυτές σαν όνομα. Δεν ξέρω αν γιορτάζουμε σαν στα υπόλοιπα, δεν ξέρω αν γιορτάζουμε.
1: Δεν έχουμε. Εγώ και αγαπώ και ελπίζω και πιστεύω. Σοφία δεν έχω. Θα το πω αυτό. Όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
1: Γιορτάζει και ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλαια σήμερα και ο Σοφιανός.
0: Χρόνια
1: και
0: πολλά.
1: Ο Αγάπιος.
0: Αγάπη, όχι, αυτό ήταν άλλο.
1: Και έτσι τώρα θα πω αυτό και θα το αφήσω. Θα το αφήσω εδώ. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την ασφάλεια των ασθενών.
0: Α, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Ωραίο. Γεια σας και εσάς. Χάρηκα. Λοιπόν, θα το κρατήσω όμως και αμέσως μετά τη μουσική θα σας πω κάτι γι' αυτό. Έτσι. Για να δείτε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα και μερικές φορές όταν αντιπαθείς γιατρούς, έχεις το λόγο σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για ότι είναι η μέρα της ασφάλειας
1: των γιατρών,
0: των ασθενών. Κατάλαβες. Έτσι, μια μέρα είναι, θα περάσει, θα πω εγώ. Εντάξει, μην ζορίζεστε πολύ. Εκεί έξω μερικοί και μερικές. Έχω λοιπόν εδώ ένα περιστατικό να γιορτάσουμε αυτή την ασφάλεια των ασθενών. Έτσι, δεν είναι, τουλάχιστον παλιότερα, δεν ξέρω για τώρα, δεν μου είχε τύχει να ακούσω κάτι τελευταία. Δεν φεύγανε, όπως ήταν ο Παπαδρέου, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή που έφευγε από την Ελλάδα και πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία ή που αλλού, τέλος πάντων, για να γίνει καλά, γιατί είχε προβλήματα υγείας, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Και ο καθένας, γνωρίζω, οπότε...
0: και ο καθένας άνθρωπος γύρω μας που είχε κάποια χρήματα σου έλεγε θα κάνω μια θεραπεία, πάω στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρω και εγώ. Έτσι δεν είναι, στο τάδε νοσοκομείο που έχουν την τάδε, τέλος πάντων, λύση για το πρόβλημά μου υγείας. Έχουν εξελιχθεί βέβαια τα πράγματα τώρα τελευταία από ό,τι φαίνεται προς το χειρότερο. Και έτσι διαβάζω εδώ, γυναίκα τις προηγούμενες εβδομάδες έτσι είπε ότι έκλεισε 11 χρόνια που έκανε χημειοθεραπεία. 11 χρόνια, προσέξτε, όχι 11 μήνες, ούτε 11 μέρες, 11 χρόνια έκανε χημειοθεραπεία ενώ τελικά δεν είχε καρκίνο. Και αναρωτιέσαι πόσους ελέγχους πέρασε, από πόσους γιατρούς αυτή η γυναίκα, και της έβρισκαν ότι έχει καρκίνο και μάλιστα της έλεγαν ότι θα πεθάνει, ότι αν δεν κάνει τις χημειοθεραπείες θα πεθάνει. Και γράφει εδώ το δημοσίευμα ότι δεν το έκανε μία φορά, δεν της το είπανε μία φορά, της το λέγανε συχνά αυτό, της το είχαν πει πολλές φορές ότι αν δεν κάνει θα πεθάνει. Τελικά δεν είχε. Έτσι, 11 χρόνια, ξεκίνησε από τα 21. Τώρα αυτό καταλαβαίνετε εσείς που έχετε λίγο ενσυναίσθηση, γιατί υπάρχουν και οι ανέστητοι σε αυτήν εδώ την κοινωνία, ότι 21 ετών κορίτσι της είπανε ότι έχει καρκίνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι επίδραση έχει αυτό στη ζωή μας γενικότερα. Δεν μπορείς να χαρείς τα νιάτα σου.
1: Τρέλα.
0: Και μετά από 11 χρόνια, δηλαδή στα 32, της είπανε ότι τελικά ξέρεις είχαμε κάνει λάθος. Δεν είχες, αλλά έπαιρνες 11 χρόνια χημειοθεραπείες.
1: Και τι μπορείς να σου κάνεις.
0: Προφανώς η Μπέση, αν δεν κάνω λάθος, Μπέση Τζόνς, έτσι λέγεται η κοπέλα, τη Μεγάλη Βρετανία, προφανώς θα το κυνηγήσει αυτό, πιστεύω. Δεν αναφέρει κάτι εδώ. Το συγκεκριμένο που διαβάζω μπορεί να αναφέρει κάποιο άλλο δημοσίευμα ότι έχει κάνει, έτσι, έχει απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Αλλά γιατί όλο αυτό, γιατί να μπει σε αυτό το τρυπάκι. Αυτό αναρωτιέμαι. Καταλάβατε, αυτή είναι η ασφάλεια του ασθενούς σήμερα, αυτό γιορτάζουμε.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Έτσι.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Προηγουμένως, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχουν και προσωπικές εμπειρίες και τώρα το θυμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο παλιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχε καρκίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι και. Και πήγε στο γιατρό μετά την πρώτη εξέταση, τέλος πάντων.
1: Uh-huh.
0: Και είχαν πει ότι ξέρεις, κάτι σε 6 μήνες πεθαίνεις.
1: Τέλειο.
0: Τελικά έζησε 10 χρόνια. Πόση ανευθυνότητα υπάρχει. Πραγματικά πόση ανευθυνότητα υπάρχει να λες κάτι τέτοιο, να το ξεστομίζεις και μετά να πηγαίνεις να κοιμάσαι σπίτι σου μια χαρά.
1: Νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε φαντασία αυτές οι ιστορίες.
0: Ναι, αλλά είναι καθημερινές γύρω μας. Έτσι, για να μην αναφέρουμε το τελευταίο γεγονός το οποίο τον ήξερε όλος ο κόσμος, τον άνθρωπο δηλαδή. Θα υπήρχαν και άνθρωποι που είναι no name, με λεφτά εμένα, αλλά δεν τους ξέρουμε. Έτσι,
1: που μπορεί
0: και
1: να έχουν προηγηθεί.
0: Μπορεί, ναι, να έχουν προηγηθεί. Λοιπόν, έχουμε τρόπους επικοινωνίας εδώ, social media. Γράφετε Ευηβαλή οίκος μάσκα δραμάδες με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, Facebook, TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε σαν σήμερα, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις, επιστρέφοντας εδώ.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, 5η, 17 του Σεπτέμβρη.
1: 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, και φυσικά όσοι παρακολουθείτε έτσι φανατικά την εκπομπή μας γνωρίζετε ότι έχουμε μία συνήθεια. Να κοιτάμε το παρελθόν, πέρα από το μέλλον που κάνουμε τις Δευτέρες με τα άστρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοιτάμε και το παρελθόν καθημερινά, βλέπουμε τι είχε συμβεί σαν σήμερα.
0: Δεν ξέρω σε τι ωφελεί, ούτε αυτό που βλέπουμε στο παρελθόν δεν έχει ωφελήσει γενικότερα τη χώρα μας, τους ανθρώπους της τόσα χρόνια.
1: Θα τα θυμίζουμε σταθερά, μπας και μας μείνει κάτι, μπας και λειτουργήσει κάποια στιγμή το μυαλό μας.
0: Δεν ωφελεί βλέποντας το παρελθόν, δεν ωφελεί βλέποντας και το μέλλον. Με τα άστρα, κάθε Δευτέρα.
1: 17 Σεπτέμβρη λοιπόν, τι συνέβη σαν σήμερα. Το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί ανακοινώνουν ότι το τραύμα δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και φεύγει από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία 27 ετών. 1961 οι πραξικοποιηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχτηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. 2000 ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Σεπτεμβρίου.

0: Κοσμά.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελβετία, η ελβετική κυβέρνηση, θέλει να κάνει μια πολύ σημαντική κατάργηση.
1: Τι θα καταργήσει?
0: Θέλει να καταργήσει την ένδειξη διαζευγμένος που εμφανίζεται σε επίσημα έντυπα και έγγραφα.
1: Εντάξει, δεν είναι παράλογο. Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή στην Γαλλία που δεν θέλανε να λέγεται η άλλη Δεσποινής, αλλά να λέγεται μόνο κυρία, ό,τι και να είναι. Γιατί ο διαζευγμένος και η διαζευγμένη, μια χαρά.
0: Γιατί, αφού γενικότερα... δεν έχεις κάποιο σύντροφο βασικό στη ζωή σου, γιατί να μην φαίνεται ότι είσαι ελεύθερος? Γιατί να φαίνεσαι διαζευμένος,
1: δηλαδή. Έλατε.
0: Γιατί να σε χαρακτηρίζει?
1: Και καλά να έχεις παντρευτεί 20-30 χρόνια. Αν έχεις παντρευτεί 20-30 μήνες, γιατί να σου μένει το διαζευμένος?
0: Άλλοι παντρεύονται ένα μήνα το πολύ.
1: Αυτό σου λέω, γιατί να σου μένει η κουτσουλιά? Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Αυτά είναι που μας ενοχλούν πραγματικά, δηλαδή. Ευτυχώς που δεν θέλετε κουτάκια εσείς, ειδικά οι νεότεροι. Αλλά είμαστε όλο κουτάκια.
0: Κοίτα, ακόμα δεν έχει περαστεί σαν νόμος ότι το καταργούμε το διαζευμένος.
1: Το συζητάμε.
0: Αλλά έχει γίνει η πρόταση και γίνεται η συζήτηση από τους νομοθέτες.
1: Συζήτηση.
0: Να μην έχουν πια διαζευμένους στην Ελβετία.
1: Είναι αυτά τα θέματα τα οποία δεν μας απασχολεί κάτι πιο σοβαρό. Μας απασχολούν αυτά.
0: Ξέρετε, παιδί μου, γιατί μπορεί να ώρας... θέλεις αυτό το στιγματισμό ότι είσαι διαζευγμένος.
1: Για κάποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά, οι λέξεις και τα νοήματα και οι έννοιες. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν, ειδικά στην ελληνική γλώσσα δηλαδή, για να δείχνουν κάτι. Εννοείται ότι μπορεί να είσαι βλαμμένος. Ξέρω, να μην στο πει ο άλλος είσαι βλαμμένος, να απαγορεύσουμε και το βλαμμένος, δηλαδή.
0: Ναι, δεν το γράφει την ταυτότητά σου όμως το βλαμμένος.
1: Όχι, ούτε το διαζευμένος γράφει την ταυτότητά σου. Δεν το γράφει.
0: Δεν αναφέρεται. Μόνο σε επίσημα έγγραφα, τύπου εφορίας και τέτοια.
1: Δεν αναφέρεται. Μόνο άμα ζητήσεις κατάσταση οικογενειακή μπορεί να φαίνεται αυτό. Και ούτε καν μπορεί και να μην φαίνεται ούτε εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί εγώ είμαι.
0: Καλά, εμείς στην Ελλάδα έχουμε και μια ακόμα πιο ωραία λέξη, η οποία όμως δεν είναι επίσημη.
1: Τι?
0: Ζωντοχύρα.
1: Ζωντοχύρος. Εντάξει.
0: Ζωντοχύρος.
1: Ζωντοχύρος. Δηλαδή εκεί πέρα ήταν που σου έλεγε γουρούνι, γουρούνι, τελικά σε χώρισε και σου έμεινε το ζωντοχύρος. Πήρα αναβάθμιση, είμαι ζωντο γουρούνι.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Έτσι για τη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα, εκτός των άλλων, έτσι θα βγάλω διάγγελμα προς τον λαό εδώ της περιοχής.
1: Τι διάγγελμα θα βγάλεις, καλά, δεν με έχεις προετοιμάσει για τέτοια πράγματα.
0: Έτσι ανατριχιάζει. Η Εύη τα θέλει όλα, ξέρεις, προετοιμασμένα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει με σένα, ναι.
0: Πρέπει να έχει καταθέσει. Να έχω καταθέσει και στο πρωτόκολλο. Αν είναι δυνατόν, θα ήταν πολύ πιο ήσυχη.
1: Αν δεν έχεις πάρει σφραγίδα και διπλή υπογραφή, έτσι, δεν έχεις να πας πουθενά να κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται Ευβαλίκος μας και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες για επικοινωνία. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις δηλαδή, και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσετε.

0: 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης, 17 του Σεπτέμβρη. Στο δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη δηλαδή έχουμε μπει για τα καλά. Επιβαλίκος μας καταρμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, σε αυτήν εδώ την πολύ όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια?
0: Την όμορφη γωνιά του ραδιοφώνου.
1: Ποια γωνιά?
0: Του ραδιοφώνου.
1: Είμαστε
0: λοιπόν,
1: εδώ γωνιά.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν το διάλειμμα.
1: Κάτι για διάγγελμα μου είπε, αλλά
0: ναι, σχεδόν.
1: Δεν το έχω υπογράψει, δεν το έχω εγκρίνει.
0: Έτσι, δεν εγκρίνεται αυτό. Είναι μαϊμού αυτό που θα βγει τώρα στον αέρα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είδαμε την μάνα 54 ετών που γέννησε το παιδί. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
1: Ναι, το είδα.
0: Που γέννησε το παιδάκι.
1: Και νομίζω
0: έτσι,
1: ότι ήταν
0: από ένα
1: παγκόσμια...
0: έμβριο, 22 ετών έμβριο.
1: Παγκόσμια πρωτοπορία στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν που έχει βγει τα τελευταία χρόνια ειδικά, που μετά τα 55 δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Εγώ αρχικά ήμουνα με αυτή την άποψη ότι ναι, πραγματικά από τα 55 και μετά είναι λίγο... δεν είναι και τόσο καλό δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι ότι υπάρχει τέτοιος νόμος.
0: Υπάρχει νόμος, ναι, που απαγορεύεται από τα 55 και μετά αυτό, ναι. Να κάνει παιδιά μια γυναίκα, γιατί για χίλιους δυο λόγους, τέλος πάντων. Όμως, καθώς έβλεπα μια συνέντευξη της γυναίκας αυτής, έτσι, άσχετα με αυτά που έλεγε, εγώ σκέφτηκα το εξής, ότι υπάρχει τέτοια υπογεννητικότητα και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σχεδόν ολόκληρο, που λες, ρε παιδί μου, η άλλη θέλει. Είχε χάσει παιδί, έτσι, πριν από αρκετά χρόνια, και είπε ότι εγώ κρατάω έμβριο, γιατί μόλις συνέλθω ψυχολογικά δεν θα κάνω παιδί. Και είπε ότι θα το κάνω το παιδί τώρα, γιατί φτάνω 54 και στα 55 απαγορεύεται να κάνω παιδί. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί εμείς σε φυσιολογικές συνθήκες, που οι κοπέλες 25-30 ετών κάνανε παιδιά και είχαν 2 και 3 κάθε οικογένεια, όλα καλά και ωραία και δεν είχαμε υπογεννητικότητα. Τώρα όμως, αυτές οι γυναίκες, εφόσον θέλουν και βάζουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και όλα τα υπόλοιπα που εμπλέκονται, ας κάνουν ρε παιδιά ένα παιδί, γιατί είμαστε λίγοι. Δηλαδή, μειωνόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις εδώ πέρα, πριν από κάτι χρόνια είχαμε 130.000 μαθητές στην πρώτη δημοτικού και τώρα έχουμε 65, 70, κάτι τέτοιο, έχουν πέσει στο μισό. Δηλαδή δεν μας παίρνει για πολυτέλεια να βάζουμε stop σε κάποια η οποία πραγματικά θέλει να κάνει παιδί για διάφορους λόγους.
1: Εφόσον και η υγεία της το επιτρέπει, έτσι.
0: Ναι, εγώ αυτό που είδα το υγιές της εικόνας, είδα και ότι είχε κανονικά σύζυγο από τότε. Ήταν ο ίδιος σύζυγος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι κάποιο που κάνει μια τρέλα, ας πούμε, τη στιγμή βγαίνει ένας εγωισμός. Α, οι υπόλοιπες κάνανε παιδιά, εγώ
1: μα
0: τώρα που είμαι 54.
1: Είναι συγκεκριμένος λόγος που έγινε αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων, πάντως το ζήτημα είναι ότι ο άντρας της από παλιά που χάσαν το παιδί, μέχρι και σήμερα που γεννήθηκε το καινούριο παιδάκι, είναι μαζί. Δηλαδή δείχνουν μια πολύ ωραία οικογένεια και ζεστασιά. Έτσι και το παλεύουν οι άνθρωποι, οπότε
1: ένα δεμένο ζευγάρι.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να τους επιτρέπουμε σε εισαγωγικά να βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, και έτσι ώστε να γεννιούνται έστω και αυτά τα λίγα παιδιά, ρε παιδί.

0: Λοιπόν, θα σου μεταφέρω ένα θέμα το οποίο σίγουρα σε ενδιαφέρει.
1: Θέμα ανάθεμα.
0: Σίγουρα, γιατί έχει να κάνει με έναν πολύ αγαπημένο σου ήρωα της καθημερινότητας, τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Α, ναι, μιλούσαμε και χθες.
0: Πουλήθηκε για 1,93 εκατομμύρια δολάρια το σπίτι όπου ζούσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι την ηλικία των 4 ετών.
1: Σιγά τη συγκίνηση. Το σπίτι του τρελού.
0: Δεν τσουτσούρδωσες.
1: Το σπίτι του τρελού πουλήθηκε 1,9.
0: Μη χαρακτηρίζεις.
1: Όχι μωρέ, εντάξει.
0: Η κατοικία
1: δεν είναι τρελός,
0: το 1940 από τον πατέρα του Τραμπ, Φρεντ Τραμπ, αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Τόμι Λίν το 2025 σε κακή κατάσταση. Ο Τόμι Λίν έσκασε γύρω στα 500.000 δολάρια για να το ανακαινήσει και τώρα φυσικά να το μοσχοπουλήσει. Έχει 5 υπνοδωμάτια και 4 μπάνια. Και για ένα παράξενο λόγο έχει αλλάξει πολλά χέρια τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι αστεριός. Κάτσε να δεις.
0: Ξέρω τι να σου πω. Πάντως το
1: τώρα
0: τονίζω
1: αυτό είναι καλό,
0: ότι έχουν
1: δηλαδή
0: γίνει πολλές αγοραπολισίες με αυτό
1: να,
0: το σπίτι.
1: Εδώ είναι η βασική τουαλέτα που πήγαινε ο μικρός Τραμπ.
0: Εδώ είναι, έμαθε είναι να αυτό κάνει τσισάκια στην τουαλέτα.
1: Είναι ωραίο τώρα αυτό. Δηλαδή, καταλάβω. Δεν είναι ρε παιδιά, δηλαδή ας μας διαφημίσουν το σπίτι της Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εν τω μεταξύ έχει τώρα και κάτι φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ παιδί. Όμορφο παιδάκι.
1: Γιατί μετά έγινε έτσι, είναι η ερώτηση. Εντάξει, τώρα το είναι προς πώληση, δηλαδή το αγόρασαν τώρα 1,9.
0: Όχι, αγοράστηκε.
1: Α, αγοράστηκε, εντάξει, σιγά. Μια χαρά.
0: Αλλά το θέμα είναι το, αυτό που τονίζουν είναι ότι όσες φορές και αν έχει αγοραστεί δεν έχει κατοικηθεί. Μάλλον όλοι το βλέπουν επενδυτικό.
1: Μπορεί και αυτό. Νομίζω ότι αυτό αξίζει του Τραμπ. Όλα με χρήματα τα βλέπει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok.
1: Από όλα έχει υπαξέσμα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καθραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Πλάτια.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα επιβάλλει Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Έτσι να περάσουμε υπέροχα.
1: Θέλω να σου κάνω ένα βασικό ερώτημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει γιατί κατά καιρούς προκύπτουν τέτοιες ιστορίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Έχεις μία σχέση. Της έχεις κάνει κάποια δώρα. Έστω ακριβά. Μετά το χωρισμό τα ζητάς πίσω.
0: Εγώ προσωπικά δηλαδή.
1: Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό ρε παιδί μου, τα ζητάς πίσω.
0: Στο έχουν ζητήσει
1: όχι,
0: πίσω.
1: Ποτέ.
0: Όχι. Εντάξει, δεν είναι. Ξέρω κι εγώ. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τι να σου πω. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα τα ζήταγες πίσω.
0: Όχι.
1: Και μιλάμε εντάξει, ο καθένας με το...
0: Με το βαλαντιό του.
1: Με το βαλαντιό του, αυτό ναι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει. Ένας επιχειρηματίας στη Σιγκαπούρη έκανε αγωγή στην πρώην σύντροφό του για να πάρει 468.000 δολάρια Σιγκαπούρης, είναι 369.000 δολάρια τον είπα, για να πάρει πίσω τα ακριβά δώρα στην ουσία που της έκανε το διάστημα της σχέσης τους. Mm-hmm. Αλλά την έχασε τη δικαστική διαμάχη, γιατί το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ό,τι δόθηκε, δόθηκε εθελοντικά ως δώρο μέσα στο πλαίσιο της ερωτικής σχέσης.
0: Φίλε, κι εσύ, ας πούμε, μην κάνεις τέτοια ακριβά δώρα, υπάρχει λόγος και μετά να τα ζητάς πίσω, μην τα κάνεις. Άμα κράτησε τα λεφτά σου, κάνε τα δώρα έτσι λίγο πιο αυτό και άστα μετά.
1: Της είχε κάνει δώρο, ξέρω εγώ, κάτι υπηρεσίες Feng Shui και τις δάει πίσω τα λεφτά.
0: Υπηρεσίες Feng Shui, πώς ναι, να τις δώσεις λέει, πίσω αυτές.
1: Όχι, θέλει, τις έχει κοστολογήσει 13.000 δολάρια και της λέει τα θέλει αυτά
0: τώρα.
1: Τα λεφτά πίσω. Τα έχει αναλυτικά.
0: Χαζομάρες,
1: τι ήταν. 101.000 δολάρια για ταξίδια.
0: Είτε άντρας είτε γυναίκα να ήταν, κυρίως άντρας θα κάνει αυτά, αλλά και γυναίκα να ήταν είναι χαζομάρες. Δηλαδή, ας πούμε, κατά καιρούς εγώ, ας πούμε, έχω κάνει δώρο ταξίδια. Τι θα πω, ξέρεις κάτι κοστολογώ τα ταξίδια
1: αυτό,
0: μου.
1: Αυτό, κοστολόγησα ταξίδια.
0: Θέλω να μου δώσεις πίσω τα λεφτά, είσαι με τα καλά σου. Και στο κάτω-κάτω, φίλε τη συγγραφή, να πούμε και κάτι άλλο. Σε κάθε σχέση, όταν πας ταξίδι με τον τότε σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, τέλος πάντων, περνάς καλά, είναι ωραία. Έχεις περάσει, έχεις ωραίες αναμνήσεις. Δεν τις ξεφτιλίζεις έτσι μετά. Λες, περάσαμε ωραία, οκ, okay, δεν τα πήγαμε καλά.
1: Τέλος.
0: Να μην πω τώρα καμιά έκφραση, άντε γεια. Αλλά τιμάς και το χρονικό διάστημα που ήσουν μαζί, ας πούμε. Δηλαδή εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για όλα τα ταξίδια που έχω κάνει με τις συντρόφους μου, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί περνούσα καλά, ήταν ωραία. Δεν τα ζητάς πίσω αυτά, να πεις το ταξίδι στην τάδε χώρα έκανε 3.000 και εγώ θέλω τα 1.500 πίσω. Είσαι πολύ, δεν ξέρω κι εγώ. Είσαι πολύ τσιφούτης.
1: Τσιφούτη!
0: Ναι. Τώρα να μου πεις μπορεί να υπάρχει ένα πετράδι. Αλλά πετράδι να το κάνει αυτός ο οποίος τα έχει τα λεφτά. Αυτός που δεν τα έχει να μην το κάνει και να μαζεύει, ας πούμε, να κάνει το τέτοιο του παξιμάδι για να κάνει πετράδι, γιατί δεν αλλάζει η γνώμη της άλλης. Άμα θέλει να συγχωρήσει, θα συγχωρήσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο τη άλλη, και το αλλονού.
0: Και το αλλονού, αλλά δεν μου έχουν κάνει κανένα πετράδι εμένα. Οπότε μιλάω για την άλλη που είναι πιο
1: μπορεί
0: εύκολο.
1: Μπορεί να σου κάνουν δώρο μια κοτρώνα και να σου πούνε βάλτε το λαιμό.
0: Βάλτε το λαιμό και φούντα.

0: Και αυτό το θέμα με τον τουρισμό και τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, έτσι που είναι ο τουρισμός, δεν λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παραλίγο, παιδιά, παραλίγο, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, αλλά παραλίγο να συμβεί στο τέλος του καλοκαιριού τώρα, να συμβεί αυτό που το λέω στις εκπομπές, ειδικά τα καλοκαίρια, ότι κανονίστε μην γίνει τίποτα και εκτεθούμε ότι δεν έχουμε γιατρούς. Έτσι και σέρβις και έχουμε μόνο τουρίστες στα νησιά.
1: Εμείς, έγινε, ποτέ.
0: Έγινε στην Αίγινα αυτό. Έγινε στην Αίγινα τις προηγούμενες μέρες, όπου έπαρθε μια 65χρονη Ισραηλινή τουρίστρια στην παραλία της Αίγινας, έπαθε ανακοπή. Έτσι, τις κάνανε εκεί τις απαραίτητες κινήσεις. Έπρεπε να έχει η παραλία, γιατί είχε γαλάζια σημαία, απεινιδωτή. Δεν είχε, γιατί τον κλέψανε. Έτσι, και φέραν μετά από 40 λεπτά απεινιδωτή από ένα σκάφος που ήταν εκεί κοντά, ιδιώτη. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη στιγμή είχαν πάρει το ασθενοφόρο, το οποίο τους έλεγαν από το κέντρο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς ένας οδηγός είναι σε άδεια τον Αύγουστο, έτσι, που είναι τίγκα το νησί, γιατί τον Οκτώβριο θα βαράνε μύγες στα νησιά. Τον Αύγουστο, έτσι, ο ένας έχει πάρει άδειο και ο άλλος δεν ξέρουμε που είναι. Και τελικά το ασθενοφόρο ήρθε μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά. Παιδιά, αυτό δεν είναι βαριά βιομηχανία της Ελλάδας τουρισμός. Είναι ότι κάτσει. Κατάλαβες, και αν πεθάνει κάποιος, πέθανε μωρέ. Αλλά άμα γίνουμε ρεζίλοι 1-2 φορές και ακουστεί στην Ευρώπη με αυτό μετά, θα σου πω εγώ πώς θα έρχονται.

0: Αυτό ήταν. Φεύγουμε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Για σήμερα Πέμπτη, για τις δύο προηγούμενες ώρες.
1: Πού θα πάμε, βρε Κοσμά, πού θα βρούμε καλύτερα?
0: Εδώ αύριο πάλι. Άμα είναι καλά εδώ, αύριο εδώ θα μαζευτούμε όλοι και πάλι. Ε? Τι λες εσύ?
1: Ναι, εγώ ναι.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά.
0: 2000 FM.

0: Χριστός. 2000
1: FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: ακόμα μια φορά. 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.